και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Αυθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα, τώρα στα σαλόνια πώς περνάνε.

δώσει μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξαναδοθώ.

0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
1: Μαύρα τα ματάτα για τη σερενάτα που παλιά την τάιζες μπαρμπούνια.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Αναθεωρητικές και αυθαίρετες οι τουρκικές θέσεις για τα ελληνικά νησιά. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως, υπογραμμίζουν πηγές του Υπουργείου Άμυνας, απαντώντας στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Γιασάρ Γκιουλέρ περί γαλάζιας πατρίδας και προστασίας της από τις αρχές της γειτονός. Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου καταγράφει η δημοσκόπηση της Real Polls για το πρώτο αγκόρ με το κυβερνών κόμμα να συγκεντρώνει προς το 27,5%. Δεύτερη δύναμη Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα με 14,1% και στην τρίτη θέση Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 11,4%. Την ίδια ώρα μεγάλες απολύσεις καταγράφει το Πασόκ που υποχωρεί στο 8,6% ενώ Πλεύση Ελευθερία, ΣΥΡΙΖΑ και ΜΕΡΑ25 καταγράφουν περαιτέρω πτώση. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση για το νομοσχέδιο που αφορά στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Έκανε λόγο για συγκεντρωτισμό και διεύρυνση των ανισοτήτων, κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για προσπάθεια ελέγχου της αυτοδιοίκησης και υποστήριξε ότι σταθερότητα δεν σημαίνει αποδοχή της αδικίας. Τη συγκρότηση του πρώτου επικοινωνιακού πυρήνα της ελληνικής αριστερής παράταξης ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας με τη Θεόνη Κουφο-Νικολάκου να αναλαμβάνει καθήκοντα εκπροσώπου τύπου. Αναπληρωτές ορίστηκαν Κώστας Καρπουχτσής, Γιώργος Μπαλατσούκας, Νίκος Νιφούδης και Άννα Παπαδοπούλου. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς αύριο ανοίγει η αυλαία για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου, επίσημα το μάθημα των νέων ελληνικών. Θες ολοκληρώθηκαν τα μαθήματα στα γυμνάσια και στις 2 Ιουνίου ξεκινούν οι προαγωγικές εξετάσεις. Προθέσμια για να απολογηθούν το Σάββατο έλαβαν 25χρονη μητέρα και ο 27χρονος σύντροφός της, οι οποίοι κατηγορούνται για τη βαριά κακοποίηση τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ηρακλείου. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί κακουργηματικές διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Νέα τροπή στην υπόθεση θανάτου 10χρονου στην Ηράκλεια Σερών, που εντοπίστηκε νεκρός σε αρδευτικό κανάλι. Εκτός από τη μητέρα του, συνελήφθη 43χρονη για ρευματοκλοπή, μετά από καταγγελίες για καλώδιο που φέρεται να περνούσε μέσα από το κανάλι. Οι αρχές εξετάζουν τώρα το ενδεχόμενο το παιδί να υπέστη ηλεκτροπληξία. Ποινικές διώξεις για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και απάτη με ευρωπαϊκές επιχορηγίες ασκήθηκε σε βάρος των 22 συλληφθέντων στην Κρήτη για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΠΚΠΕ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 116 πρόσωπα στη Βόρεια Ελλάδα. Αντίστοιχη έρευνα αποκάλυψε παράτυπες επιδοτήσεις που αφορούν σε τουλάχιστον 317 άτομα. Στην τελική ευθεία η διάνοιξη της οδού Πόντου στη Καλαμαριά, έργο που συνδέεται άμεσα με την επέκταση του μετρό. Μετά την εξασφάλιση της χρηματοδότησης, προχωρούν οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση του έργου, το οποίο προβλέπει νέο οδικό άξονα με 4 λωρίδες κυκλοφορίας, ποδηλατόδρομο, πεζοδρόμια και κυκλικούς κόμβους για την βελτίωση της πρόσβασης στους σταθμούς του μετρό στην Καλαμαριά. Τα 97 τους χρόνια γιορτάζουν λαϊκές αγορές της Θεσσαλονίκης και καλούν τους πολίτες στην εκδήλωση με τίτλο One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Οργανώνουν στην πλατεία Αριστοτέλου στο άγαλμα του Βενιζέλου από τις 9 το πρωί ως τις 11.30 το βράδυ. Έως τις 2 το μεσημέρι η εκδήλωση περιλαμβάνει δράσεις για μαθητές σχολείων και το βράδυ κορυφώνεται με ανοιχτό λαϊκό πρόγραμμα. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε θα καταλήξουν σε συμφωνία είτε θα τελειώσουν τη δουλειά όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Η συμφωνία πρέπει να είναι τέλεια. Το στενό του ορμού θα πρέπει να ανοίξει άμεσα. Υπάρχει κατανόηση τώρα με το Ιράν. Δεν βιάζομαι για συμφωνία γιατί δεν νοιάζομαι για τις ενδιάμεσες εκλογές, σημείωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων. Όσον αφορά στα του καιρού σήμερα στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες και η πιθανότητα για τοπικές βροχές μικρής διάρκειας στα γυρόρινα. Η θερμοκρασία σε άνοδο, σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, αναμένεται να κοιμαθεί μεταξύ 16 και 31 βαθμών Κελσίου. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή. Πρωινή ενημέρωση. Καθημερινά, 7 με 8 το πρωί, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.

0: Καλημέρα, όλημέρα, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου, άλλη μια πρωινή ενημέρωση. Ξεκινά στο Δημοτικό Ραδιοφώνο της Θεσσαλονίκης, στον FM 100. Είμαι η Ευδοξία Δένη, θα είμαστε μαζί ως τις 8 με τις πρώτες ειδήσεις, τα πρώτα σχόλια, τα πρώτα νέα της ημέρας, με επικεντρό τη Θεσσαλονίκη, αλλά όχι μόνο φυσικά. Μαζί μου στο στούντιο ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης, σήμερα το είπα διπλό. Άλλοτε τον λέω Άρη, άλλοτε Τέλη, δεν πειράζει, αυτό είναι ένα πανέμορφο όνομα. Στη ρύθμιση των ήχων και τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές, έτσι μας έβαλε στο καλοκαίρι, θα μου πείτε και ο καιρός μας βάζει στο καλοκαίρι. Ανέβηκε απότομα η θερμοκρασία, εκεί που είχαμε και λίγο τη βροχή, λίγο τον άνεμο και λέγαμε άντε άστατος ο καιρός, πότε θα καλοκαιριάσει. Τώρα νομίζω θα αρχίσουμε να παραμιλάμε και να λέμε αχ, πολύ γρήγορα μπήκε ζέστη, σφίγγουν τα πράγματα. 31 βαθμούς δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ως μέγιστη θερμοκρασία σήμερα για τη Θεσσαλονίκη. Στο κέντρο θα φτάσει τους 33 όμως το μεσημέρι, γιατί ξέρετε, βράζουν τα τσιμέντα, δημιουργείται μια άλλου τύπου ατμόσφαιρα λόγω και του μικροκλίματος της Θεσσαλονίκης, κοντά στη θάλασσα, υψηλή υγρασία, περιφερειακά στους 31. Πραγματικά υψηλές θερμοκρασίες και από ό,τι ακούω, κάποιοι ήδη κοιμούνται με κλιματιστικά. Ίσως να πρέπει τέλει να το ξεκινήσουμε κι εμείς, δεν ξέρω.
1: Έλα, ντε, καλημέρα και από μένα, καλημέρα. Εντάξει, να πω την αλήθεια, ήδη, εγώ προσωπικά έχω ήδη ένα κλιματισμό. Το ίδιο και οι συγγενείς μου, έτσι, το έχουμε λίγο. Δεν γίνεται.
0: Σιγά-σιγά. Εγώ για τον ύπνο έλεγα να το καθυστερήσω. Πάντως, εδώ στο στούντιο του FM 100 χρειάζεται σίγουρα λίγο πιο περισσότερη ψύξη αυτή την ώρα, γιατί ξέρετε, μας λούζει και ο ήλιος από απέναντι. Και ζεσταίνει ο χώρος, δεν πειράζει. Είπαμε καλοκαίρι, καλοκαιρινές διακοπές. Έρχεται ο καιρός, τελειώνει ο μήνας. Όσο γρήγορα έφυγε και αυτή η άνοιξη, πόσο γρήγορα θα πούμε στο καλοκαίρι. Μια χρονιά που πέταξε, θα λέγαμε. Τώρα, εδώ το πέταξε. Κάθομαι και σκέφτομαι ότι όποιος κινείται τώρα στην περιφερειακή δεν έχει ανάγκη να πετάξει. Μπορεί να κινηθεί λίγο προς τα δυτικά, μεταξύ της συμβολής της περιφερειακής με τη λεωφόρο Παπα-Νικολάου και των νοσοκομείων του 424 και του Παπαγεωργίου. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Αρχίζουν τα μποτιλιαρίσματα. Σε ένα τέταρτο θα έχουμε ακόμη πιο βαριά, θα έλεγα, εικόνα στην Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο κέντρο, στην Τζιμισκή, στην περιοχή του Βαρδάρη, στη λεωφόρο Δενδροποτάμου, στην αρχή της Μοναστήριου και δυτικά στη λεωφόρο Μίχη Θοδωράκη. Φαίνεται αυξημένη κίνηση, χωρίς όμως να έχουμε για την ώρα κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Τώρα, τι θα συμβεί από το Σαββατοκύριακο, πόσο θα επιβαρυνθεί το κυκλοφοριακό, θα το δούμε. Γιατί να μην ξεχνούμε ότι αύριο είναι η τελευταία ημέρα λειτουργίας του μετρό, όχι για πάντα. Μη φοβάστε, μη σας τρομάζω. Θα σταματήσει για ένα 20ήμερο λειτουργία του μετρό, ακριβώς για να γίνουν τελικές δοκιμές για την επέκταση προς Καλαμαριά, για να μπορούμε να απολαύσουμε έτσι στην πορεία ακόμη περισσότερες στάσεις, μεγαλύτερες διαδρομές, ακόμη και μια βόλτα. Θα είναι τόσο εύκολο, πραγματικά τόσο εύκολο. Θα κάνουμε υπομονή 29 Μαΐου με 19 Ιουνίου εκτός λειτουργίας του μετρό, αναστολή δρομολογίων του μετρό Θεσσαλονίκης, ακριβώς επειδή πρέπει να γίνουν και οι τελευταίες δοκιμές και να παραδοθεί το μέσο με την επέκταση του πλέον απόλυτος έτοιμο και ασφαλές για τον κόσμο. Να πούμε όμως, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό, ότι επανέρχεται από αύριο και η γραμμή Express, θα λέγαμε, μία του ΑΣΤ. Μία γραμμή που φαίνεται ότι λειτουργήσε πάρα πολύ καλά την προηγούμενη φορά που διακόπηκε για 2 εβδομάδες η λειτουργία του μετρό και θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ κόσμο που κινείται σε αυτό τον άξονα. Γιατί ξεκινά αυτή η γραμμή από την Ελβετία και καταλήγει στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό και η κίνηση είναι στο νοητό άξονα του μετρό. Αντί για τη Δελφόν, για παράδειγμα, θα διαρρέχεται από τον άξονα Κωνσταντίνου Καραμαλή Εγνατία Μοναστηρίου. Θα εξυπηρετεί δηλαδή κόσμο που χρησιμοποιεί καθημερινά το μετρό με συχνότητα διέλευση τα 7 λεπτά. Καμία σχέση τώρα. Για παράδειγμα, είσαι Τούμπα και πάρεις το 12 ή το χάσεις, το δεις να περνάει από μπροστά σου και περιμένεις και 20 λεπτά. Εγώ το μέγιστο που έχω περιμένει σε στάση για λεωφορείο ήταν 43 λεπτά. Δηλαδή δεν το πιστεύαμε. Ένα λεωφορείο περιμένει στη στάση. Κόσμος εννοώ. Τέλος πάντων, ελπίζω να μην τα δούμε αυτά. Θα ενισχυθούν επίσης τα δρομολόγια από το Σάββατο στις γραμμές 3 και ένα νέο σιδηροδρομικό σταθμό, 31 Βουλγαρικ Τέλ και 39 και Κηφισιά Δικαστήρια. Και εμείς εκεί στην Τούμπα ένα 12 έτσι πιο συχνά το λέω, γιατί είναι πάρα πολύ καλό που υπάρχει μέρημνα για την περίοδο αναστολής λειτουργίας του μετρό για τον άξονα από τον οποίο διέρχεται το μετρό. Ναι, η γραμμή Μιένα και όχι μόνο και κάποιες άλλες γραμμές. Αλλά υπάρχουν και άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης που έχουν ούτως ή άλλως μεγάλα προβλήματα και σοβαρές καθυστερήσεις, που δεν ξέρω πότε οι αρμόδιοι θα ασχοληθούν και θα ενισχύσουν και εκείνες τις γραμμές. Όχι, δεν θέλω να γίνω γκρινιάρα πρωί-πρωί. Αλλά εντάξει, όταν χρησιμοποιείς λεωφορείο στην Θεσσαλονίκη, ανάλογα με το που κατευθύνεσαι, είσαι ή χαρούμενος ή προβληματισμένος. Και είναι κάποιες περιοχές που είναι λογικό οι κάτοικοί τους να αισθάνονται ότι είναι λίγο στη γωνία. Πραγματικά, ποια συχνότητα 7 λεπτά, δεν υπάρχει αυτό σε κάποιες γραμμές. Αυτά για την ώρα, είπαμε. Την κόβω την κρίνια, πάμε μουσικά τέλη και επανερχόμαστε.

Έλεγαμε για το μετρό, τη διακοπή λειτουργίας. Αύριο είναι η τελευταία μέρα λειτουργίας για 20 μέρες, για τις τελικές δοκιμές, για την επέκταση προς Καλαμαριά. Αναφερθήκαμε στην επαναφορά της γραμμής Express Mi1 που θα περνάει από ήδη υφιστάμενες στάσεις του μετρό, δηλαδή θα έχει εκείνη την πορεία με συχνότητα ανά 7 λεπτά θα περνάει ένα λεωφορείο. Όλα αυτά πολύ καλά, τα πράγματα θα γίνουν όμως ακόμη καλύτερα όταν επιτέλους γίνει και το έργο της διάνοιξης της οδού Πόντου στην Καλαμαριά και όπως όλα δείχνουν δρομολογείται. Έχει μπει στην τελική ευθεία. Είναι ένα έργο που συνδέεται άμεσα με την επέκταση του μετρό προς την Ανατολική Θεσσαλονίκη, προς την Καλαμαριά, και μετά την εξασφαλιστή της χρηματοδότησης, να σας πω, προχωρούν γρήγορα οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση του έργου που προβλέπει νέο οδικό άξονα με 4 λωρίδες κυκλοφορίας, ποδηλατόδρομο παρακαλώ, πεζοδρόμια, κυκλικούς κόμβους. Είναι πραγματικά ένα έργο το οποίο ζητούν εδώ και χρόνια οι φορείς και οι κάτοικοι της Καλαμαριάς. Τώρα είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να τρέξουν οι διαδικασίες, γιατί θα βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό την πρόσβαση όχι μόνο στους σταθμούς του μετρό στην Καλαμαριά, αλλά στην ευρύτερη περιοχή. Και εδώ πάμε καλά λοιπόν, όπως και με τον flyover. Όποιος περνάει τακτικά από την περιφερειακή βλέπει να αναπτύσσονται διαρκώς νέα σημεία. Τρέχουν οι διαδικασίες, πάνω από το 50% του έργου είναι ήδη έτοιμο και αν συνεχιστούν αυτοί οι ρυθμοί, τότε όντως θα είναι από τα ελάχιστα έργα εδώ τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα που θα ολοκληρωθούν και θα παραδοθούν εντός χρονοδιαγράμματος.

Έτσι, εντάχει, να ρίξουμε μια ματιά, να δούμε τι μας περιμένει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, πού μπορούμε να πάμε, αν έχουμε κάποιες κινητοποιήσεις, κάποιες εκδηλώσεις. Εγώ θα ξεκινήσω με τη μεγάλη γιορτή των Λαϊκών Αγορών, τη μεγάλη εκδήλωση που οργανώνουν στην πλατεία Αριστοτέλου, στο άγαλμα Βενιζέλου, οι Λαϊκές Αγορές της Θεσσαλονίκης, υπό το γενικό τίτλο One Health, στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. 97 χρόνια ζωής, παρακαλώ, γιορτάζουν οι Λαϊκές Αγορές. Η εκδήλωση είναι εμπνευσμένη φετινή από τη φιλοσοφία του One Health, που αναδεικνύει ότι η υγεία του ανθρώπου, των ζώων και του περιβάλλοντος είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και φυσικά αλληλοεξαρτώμενες. Ταυτονόητα. Φτάσαμε στο σημείο να μιλάμε για ταυτονόητα. Όπως θα θυμάστε, όσοι έχετε πάει σε μια τέτοια γιορτή, και είναι πραγματικά έτσι μια μεγάλη γιορτή στο κέντρο της πόλης, από νωρίς το πρωί, από τις 9 ως τις 2 το μεσημέρι, φιλοξενούνται δράσεις για παιδιά. Μαθητές από πολλά δημοτικά σχολεία, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, από όλη την Κεντρική Μακεδονία έχουν κληθεί και θα κάνουν μια βόλτα. Θα εξερευνήσουν μέσα από 8 βιωματικούς σταθμούς και διαδραστικά εργαστήρια τα 4 στοιχεία της φύσης. Θα μάθουν πώς αυτά συνδέονται με τη διατροφή, τη σωματική δραστηριότητα και την ισορροπία της ζωής. Θα μάθουν για τον κύκλο του νερού. Θα ανακαλύψουν πώς οι δορυφόροι παρακολουθούν τον πλανήτη μας, προσφέροντάς μας χρήσιμα δεδομένα. Θα μάθουν για το πόσο ο ήλιος, ο άρμος και το νερό μπορούν να τροφοδοτήσουν με ενέργεια τα χωράφια. Θα μάθουν επίσης για το ποια εποχή είναι προτιμότερο να καταναλώνουν το κάθε φρούτο και λαχανικό. Φυσικά υπάρχουν και τα δωρά και τα πολύ όμορφα που δίνουν εκεί η παραγωγή των Λαϊκών Αγορών και οι πολιτές στα παιδιά των σχολείων. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Πλημμυρίζει πραγματικά το μεσημέρι. Έχει τόσο κόσμο, τόσα νέα παιδιά μετά τις 11. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Φυσικά είναι μια ανοιχτή εκδήλωση για όλους τους Θεσσαλονικείς. Όποιος θέλει μπορεί φυσικά να πάει και να το απολαύσει, και τα παιδιά φεύγουν με μια σακούλα έτσι γεμάτη με φρούτα, λαχανικά, με τσάντες, ενημερωτικό υλικό, με φυτά. Είναι πάρα πολύ όμορφο και από όσο γνωρίζω πολλά σχολεία και φέτος θα επισκεφθούν αυτή τη γιορτή των Λαϊκών Αγορών της Θεσσαλονίκης. Μετά το απόγευμα όμως έχουμε και για τους μεγάλους έτσι χαμόγελα και διασκέδαση, γιατί οργανώνεται ένα λαϊκό πρόγραμμα, ανοιχτό λαϊκό πρόγραμμα, με το Δημήτρη Χρυσοχοίδη, τη Μαριάνθη Κεφάλα, την Ευτέρπη Νέου, τον Ισορροπιστή, τον Μπάμπη και Μενατζή, τον Γιώργο Ιωαννίδη, αλλά και τον DJ Μπατσάρας. Ελπίζω το λέω σωστά.

Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Να πούμε όμως καταρχήν ότι έχουμε προγραμματισμένες κάποιες συγκεντρώσεις για τις, μία για το πρωί και μία για το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Θες ακούσατε από το Δελτίο Ειδήσεων για την κινητοποίηση των συνταξιούχων όλων των ταμείων εδώ στα δυτικά, στον ΕΦΚΑ της Πύλης Αξιού, επίκεντρο η δημόσια δωρεάν εντός εισαγωγικών υγεία. Αν και είναι πραγματικά δημόσια δωρεάν υγεία και είμαστε από τα λίγα κράτη που την παιδεία και την υγεία διατηρούμε το δημόσιο χαρακτήρα, είναι υποβαθμισμένα τα πράγματα και το ξέρουμε. Ό,τι και να μας λέει ο κύριος Γεωργιάδης, που παρουσιάζει μια εικονική πραγματικότητα ότι ποτέ το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν ήταν σε καλύτερη φάση και δεν ξέρω εγώ τι άλλο λέει κάθε μέρα. Η πραγματικότητα είναι ότι ταλαιπωρείται πάρα πολλοί κόσμος. Έχεις ένα χτύπημα, πας στο νοσοκομείο που εφημερεύει και μπορεί να φύγεις στα ξημερώματα. Να πας τα απόγευμα 5 ώρα και να φύγεις το πρωί για να κάνεις τις βασικές εξετάσεις. Όχι ότι δεν καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια γιατροί, νοσηλευτές και το λοιπό προσωπικό για να τα απεξέλθουν. Αλλά όταν λείπει κόσμος, όταν θα πρέπει να δουλεύουν για παράδειγμα 30 άτομα σε μια πτέρυγα και δουλεύουν 15, λογικό είναι ότι υπάρχουν καθυστερήσεις. Με αυτό το ίδιο διεκδικητικό πλαίσιο, αν το θέσουμε έτσι, της βελτίωσης των παροχών υγείας, οι συνταξιουχικές οργανώσεις του ΠΑΜΕ αυτή τη φορά, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετόπου, καλούν σε συγκέντρωση στις 10.30 το πρωί στο άγαλμα του Βενιζέλου. Ανάλογα με το πόσος κόσμος θα συγκεντρωθεί, ενδεχομένως έχουμε και μια μικρή πορεία. Το διατάφτο όμως είναι η παράσταση, η διαμαρτυρία με διεκδικητικό πλαίσιο, κυρίως την βελτίωση των παροχών υγείας και φυσικά υπάρχουν και άλλα θέματα που ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία και ένα παραπάνω τους συνταξιούχους που έχουν χαμηλότερα εισοδήματα, χαμηλές συντάξεις, ακρίβεια. Όλα αυτά μέσα στο πρόγραμμα. Το απόγευμα οργανώνεται μια συγκέντρωση αλληλεγγύη στην Καμάρα για τους φυλακισμένους, λέει, από την εξέγερση στο κάμπ Συντικής Σερών. Κανένα άλλο σχόλιο δεν κάνω. Στις 8.30 το απόγευμα η συγκέντρωση αυτή. Δεν ξέρω περισσότερα, γι' αυτό δεν σας λέω και περισσότερα.

0: Και εμείς να πούμε ότι έχουμε και σήμερα εργασίες συντήρησης στην Περιφερειακή Οδό. Δεν υπάρχει μέρα που δεν έχουμε κάπου από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τέτοιου τύπου παρεμβάσεις και πολύ καλά κάνουν. Νυχτερινές εργασίες. Νομίζω είναι πάρα πολύ ωραία έμπνευση αυτό και έχει αποτέλεσμα και δεν δυσχεραίνει το κυκλοφοριακό που είναι ήδη προβληματικό στη Θεσσαλονίκη. Νυχτερινές εργασίες λοιπόν κοπής πρασίνου στο αίρισμα της Περιφερειακής από τον Ανισόποδο Κόμβο Παπαγεωργίου, την έξοδο προς την Ανατολική Περιφερειακή, μέχρι τον Ανισόποδο Κόμβο της Συμβολής με την Εθνικής Αντιστάσεως. Μέχρι τις 6 αύριο το πρωί. Από τις 10 σήμερα το βράδυ λοιπόν έως τις 6 αύριο το πρωί οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται με αποκλεισμό μιας λωρίδας κυκλοφορίας τμηματικά. Θα είναι μικρός όμως ο χρόνος αποκλεισμού κάθε λωρίδας και αυτό το κρατάμε. Επίσης θα γίνουν εργασίες φράγης ρογμών στον ασφαλτοτάπητα στην Περιφερειακή Οδό από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Και εκεί θα έχουμε αναλλάξει αποκλεισμό της μίας εκ των δύο λωρίδων ανακατεύθυν στο ρεύμα προς τα ανατολικά στη δυτική εσωτερική περιφερειακή εκεί στο ύψος των εγκαταστάσεων του flyover.
1: Τρέξιμο λογαριασμοί και δουλειά.
0: Και στη Μουδανίου Νόμους έχουμε σήμερα εργασίες συντήρησης, ασφαλτοστρώσεις στο ρεύμα προς τα Μουδανιά, στον κλάδο εξόδου εισόδου από Μουδανιά και Στονία και στις δύο κατευθύνσεις και επίσης θα ξεκινήσουν σε λίγο, σε 8:30, σε λίγο, σε μια ώρα εργασίες τοποθέτηση μεταλλικών στη Θέων Ασφαλείας επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών στο ρεύμα προς Χαλκιδική.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Τικ-τακ, τικ-τακ.
2: Μεσημέρι στην πόλη.
1: Λα, μπλα, μπλα.
2: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Λαλά.
2: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
1: Πο, πο, πο.
2: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
2: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
3: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, για όσα άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, είναι η πρωινή ενημέρωση των FM 100 με την Ευδοξία Δένη στο μικρόφωνο και τον Αριστοτέλη Αναστασιάδη στη ρύθμιση των ηχών και τις τόσο όμορφες μουσικές επιλογές, τόσο καλοκαιρινές. Έτσι μας πάει μαζί με τον καιρό, Άρης.
1: Ναι, εντάξει, αυτά πάνε πάντα μαζί. Έχει καλό καιρό, μπαίνει λίγο ήλιος, μπαίνει λίγο φως. Θες κάτι, ρε παιδί μου, λίγο να σ' ανοίξει το βλέμμα.
0: Αλλάζει διάθεση, αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε όμως το νου μας, γιατί σήμερα ανεβαίνει ο υδράργυρος. 31 δίνει μέγιστη Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στην ευρύτερη περιοχή. Το υπενθυμίζουμε, 33 βαθμούς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το μεσημέρι. Έχουμε το νου μας, ένα περισσότερο πρέπει να προσέχουν παιδιά και ηλικιωμένοι άνθρωποι. Πρέπει να αρχίσουμε να βγαίνουμε με καπελάκια, μαντιλιακά, αν τα ξέρετε αυτά. Και μια και αναφέρθηκα έτσι στους μεγαλύτερης ηλικίας συμπολίτες μας, να πούμε ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης για τη Δημαρχία Μέρημνας για την Τρίτη Ηλικία Κοινοτήτων και Δημοτικής Αποκέντρωσης συμμετέχει για δεύτερη χρονιά με τα μέλη των ΚΑΠΗ στους τέταρτους γυριατρικούς Ολυμπιακούς Αγώνες, παρακαλώ, που διοργανώνουν η στέγη Καϊμακλείου, Αρχάγγελος Μιχαήλ και το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας του ΑΠΙΘΙΤΑ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, έχει και το όνομά σου. Η δράση λοιπόν πραγματοποιείται σήμερα στις εγκαταστάσεις της ΜΕΝΤ με στόχο την προώθηση της σωματικής δραστηριότητας, της κοινωνικοποίησης και της ευεξίας των ατόμων της τρίτης ηλικίας. Ένας θεσμός που ενισχύει πραγματικά την ενεργό και υγιή γύρανση και προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να αθληθούν, να ψυχαγωγηθούν, να μοιραστούν στιγμές μικρές και μεγάλες, χαρά, συνεργασία σε ένα πραγματικά ωραίο κλίμα. Πάντα νομίζω αυτές οι δράσεις αξίζουν και όποιος έχει το χρόνο και τη δυνατότητα, που συνήθως οι απόμαχοι τον έχουν το χρόνο, μπορούν να το απολαύσουν. 9 το πρωί αρχίζει η προσέλευση των συμμετεχόντων και οι αγώνες λίγο μετά τις 9 έως τις 11 και εμείς το μεσημέρι. Μια δράση που έτσι θέλουμε να σας τη μεταφέρουμε, γιατί είναι καλό να μαθαίνουμε, να γνωρίζουμε τι γίνεται γύρω μας, τι συμβαίνει στην πόλη μας. Άντε, θα το πω και αυτό και μετά θα πάμε μουσικά, γιατί περνάει πάρα πολύ γρήγορα η ώρα. Είναι 7:40 πρώτα λεπτά. Θέλω να δω και τι γίνεται στους δρόμους για τους φίλους οδηγούς. Πάμε λίγο στον πολιτισμό. Αρχίζει σήμερα το Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους. Άλλη μια πάρα πολύ όμορφη διοργάνωση. 7η διοργάνωση στη Θεσσαλονίκη, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, με χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος Κεντρική Μακεδονία του ΕΣΠΑ από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, να λέμε και το διατάφτα. 7η λοιπόν Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους. 6 ξεχωριστές παραστάσεις σύγχρονου θεάτρου από Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Βραζιλία και Μεξικό. Από σήμερα ως τις 12 Ιουνίου οι παραστάσεις αυτές, με τη συμμετοχή σημαντικών καλλιτεχνών της διεθνούς σκηνής.

0: Ο Τέλης βάζει ωραία κομμάτια, εγώ τα σπάω στη μέση γιατί παίζει πραγματικότητα, έτσι για να ενημερώσω τους φίλους οδηγούς, ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης που έχουν μάθει να συντονίζονται νωρίς μαζί μας καθοδόν για την εργασία τους, να τους ενημερώσουμε για το τι συμβαίνει στους δρόμους. Δεν χρειάζεται να πω και πολλά για την περιφέρεια, εκεί αρχίζουν τα όργανα. Από τα Κωνσταντινουπολίτικα και μετά, στο ρεύμα προς τα δυτικά, μέχρι το ύψος των νοσοκομείων, ο δρόμος στο μεγαλύτερο τμήμα του είναι στο κόκκινο, είναι σοβαρές καθυστερήσεις, ενώ στο αντίθετο ρεύμα έχουμε έτσι χαμηλώνουν ταχύτητες μεταξύ Σύμβολης Περιφερειακής με λεωφόρο Παπα-Νικολάου και Επταπυργίου και λίγο πιο ανατολικά από τις 40 εκκλησίες μέχρι τον κόμβο της Τούμπας. Σε γενικές γραμμές είναι δύσκολη η κατάσταση αυτή την ώρα στην περιφερειακή. Στα ανατολικά είναι αρκετά καλά τα πράγματα για την ώρα. Μόνο στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και μόνο στο ύψος της ανάληψης, από την ανάληψη μέχρι την Τούμπα, βλέπω αυτή την ώρα κόκκινο στο χάρτη, χαμηλές ταχύτητες. Κατά τα άλλα είναι άνετη η διέλευση των οχημάτων, δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα οι οδηγοί. Στην Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα είναι αυξημένη αυτή την ώρα η κίνηση, ενώ πηγαίνοντας προς το κέντρο να σας πω ότι χαμηλώνουν ταχύτητες στο τρίγωνο της Χάδησος, να είναι και λόγω του φαναριού, αλλά η Τσιμισκή είναι φορτωμένη αυτή την ώρα, είναι στο μεγαλύτερο τμήμα της, οι ταχύτητες είναι πολύ χαμηλές. Επίσης υπάρχουν καθυστερήσεις αυτή την ώρα σε ένα κομμάτι εκεί μεταξύ της Αγίου Δημητρίου με την Ιφαιστείωνος, μεταξύ Αγίου Δημητρίου από το ύψος της Προξένου μέχρι την Ιφαιστείωνος είναι στο κόκκινο δρόμος. Και αν πάμε δυτικά, τα ξέρετε τα γνωστά σημεία, ρεύμα καθόδου, λεωφόρο Μικηθοδωράκη αυτή την ώρα τα μεγαλύτερα προβλήματα από το ύψος των Αμπελοκήπων και προς το κέντρο. Και αν πάμε λίγο πιο πάνω, θα δούμε εκεί στο ύψος της Σταυρούπολης το αντίθετο ρεύμα όμως, το ρεύμα προς τα δυτικά, χαμηλές ταχύτητες. Η εσωτερική περιφερειακή έχει μεγάλο όγκο οχημάτων και χαμηλές ταχύτητες μετά τη συμβολή της με τη Μεάνδρου. Στη Μοναστηρίου καλύτερη εικόνα, στην αρχή μικροκαθυστερήσεις όπως και σε ένα μικρό κομμάτι της λεωφόρου Δένδρο Ποτάμου. Και μπαίνοντας στην πόλη, χαμηλώνουν κλασικά οι ταχύτητες εκεί στη συμβολή 26 Οκτωβρίου και παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού. Είναι λίγο και στην αρχή της Καρατάσου, έτσι πάει, δεν πειράζει. Είπαμε, δεν κρατάει πάρα πολύ. Σύνθος μια ώρα αργότερα η εικόνα είναι τελείως διαφορετική. Και επειδή λίγο με το χρόνο μου ξέφυγε σήμερα, είναι 7 και 47 πρώτα λεπτά, πάμε να δώσουμε για το φινάλε, πάμε να ρίξουμε μια σύντομη ματιά, μια γρήγορη ματιά σε κάποια σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 28 του Μάη σε παρελθόντα έτη. Θα σας πούμε ότι σήμερα είναι η μέρα για τη υγιεινή, τις εμεινόριες και η Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος. Σαν σήμερα το 585 π.Χ. ο Θαλής ο Μιλήσεως καταγράφει για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη. Επίσης σαν σήμερα το 1871 πέφτει η αυλαία της κομμούνας των Παρισίων, συντρίβεται για να είμαι ακριβέστερη. Στα δικά μας, το 1952 στις 28 Μαΐου ψηφίστηκε από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. 1952 παρακαλώ. Ενώ σαν σήμερα το 1961 ιδρύθηκε η Διεθνής Αμνηστία για την προσφορά της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης, η οργάνωση φυσικά. Στις 28 Μαΐου του 1979 υπεγράφει στο περιστήριο του Ζαπίου η Συμφωνία Ένταξης της Ελλάδας στην ΟΟΚ. Από ελληνικής πλευράς τη συμφωνία υπέγραψε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. ΕΟΚ, ξέρετε, για οι νότεροι μπορεί να μην ξέρουν, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, είναι ο πρόδρομος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 1980, 28 του Μάη, η Νότιγχαμ Φόρεστ την κάνει 0 το Αμβούργο στο Περναμπέου και κατακτά το 25ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Και επίσης, σαν σήμερα το 1997, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Σαν σήμερα ήρθε στον κόσμο το 1908 ο Ιαν Φλέμινγκ, Άγγλος δημοσιογράφος, συγγραφέας και άνθρωπος των μυστικών υπηρεσιών που έγραψε σειρά μυθιστορημάτων με ήρωα τον James Bond. Χρόνια πολλά να πούμε και στην Κάιλ Μινόγ, σπουδαία διάσημη Αυστραλή τραγουδίστρια, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1968. Στον αντίποδα, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1924 ο Έλληνας ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Ιωάννης Πολέμης. Το 2003 ο Ήλια Πριγκόζη, Ρώσος χημικός με σημαντικό έργο στο πεδίο της θερμοδυναμικής, ο οποίος τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ το 1977 για τη θεωρία περί δημιουργίας δομών από καταστάσεις μη θερμοδυναμικής ισορροπίας, πρωτοπόρος της σύγχρονης θεωρίας του χάους και της πολυπλοκότητας. Να ζούσει τις μέρες μας, χάος και πολυπλοκότητα. Νομίζω θα παίρνει και τον Τραμπ απέναντι και θα τον χρησιμοποιούσε στα πειράματά του. Σαν σήμερα επίσης έφυγε από τη ζωή το 2014 η Αμερικανίδα ποιήτρια και ακτιβίστρια Μάγια Αγγέλου. Και εμείς λίγο ετοιμαζόμαστε να βγούμε από το στούντιο, γιατί εισέβαλε η Κάτια Γερακαρή, του ήρθε νωρίτερα, να ετοιμαστεί, ξέρετε. Σας περιμένει το δίδυμο Κάτια Γερακαρή του Βαγγέλη Στολάκη, 100% στο FM 100, για ένα δίωρο γεμάτο ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, παρασκηνιακά, πολιτικά έχουν να πούνε, έχει πάλι σήμερα, τα λέγαμε στις ειδήσεις. Τι δημοσκοπήσεις που φέρουν τα πάνω κάτω και φέρουν δεύτερο κόμμα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και τρίτο της Μαρίας Καριστιανού και μονοψήφια ποσοστά στο Πασόκ και σε... Καλά, εκεί είναι καταποντισμός, δεν το συζητώ. Καλημέρα Κάτια μου.
1: Δεν το πιστεύω αυτό που βλέπω του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι λέω, δεν καταλαβαίνω.
0: Γενικά
1: σωστά.
0: Όλα τα κόμματα, Πλεύση Ελευθερία, ΣΥΡΙΖΑ, Μέρα 25 είναι σαν να μην υπάρχουν. Τρελές πτώσεις. Εδώ το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που έχει μια δυναμική και έχει τον κόσμο και το ξέρουμε, έχει μονοψήφιο ποσοστό σε αυτή την έρευνα. Θα τα πείτε, θα τα αναλύσετε αργότερα, θα το συζητώ. Είμαι σίγουρη ότι θα ασχοληθείτε με όλα αυτά. Και όχι μόνο, γιατί ανακοινώθηκαν και εκπρόσωποι τύπου του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε εδώ και από τη Θεσσαλονίκη εκπρόσωπο στην νέα ομάδα. Καταλαβαίνετε τι έχετε να ακούσετε. Με το ιδιαίτερο ύφος των παιδιών, εμείς λίγο κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, γιατί. Εντάξει, σε λίγο θα είμαι και πάλι κοντά με το δελτίο ειδήσεων στις 8 και πρέπει να ετοιμαστούν η Κάτια και ο Βαγγέλης. Να είστε καλά, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Μην ξεχάσετε, κάντε μια βόλτα. Αυτή η γιορτή των λαϊκών αγορών πάντα αξίζει τον κόπο, ειδικά από γευματινές ώρες που πέφτει και λίγο δροσιά. Το βράδυ θα έχει το μουσικό πρόγραμμα. Σας τα λέγαμε νωρίτερα. Αξίζει πραγματικά. Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Με την ποδιών κυκλοφορία εντός και εκτός πολυδρομικού συγκροτήματος, χαμηλές ταχύτητες στην περιφερεια και οδό και στα δύο ρεύματα, χαμηλές ταχύτητες στα ανατολικά στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή και στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη, καυστερήσει σε τμήματα της Τσιμισκή και της Εγνατίας, μποτιλιάρισμα στο Βαρδάρι, ενώ χαμηλές ταχύτητες παρατηρούνται και στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη στα δυτικά. Χωρίς μετρό η Θεσσαλονίκη από αύριο και για 20 μέρες, προκειμένου να γίνουν τελικές δοκιμές στην επέκταση προς Καλαμαριά. Επαναρχείται η γραμμή Mien Express του ΑΣΤ στον άξονα Νέλβετ, η νέο σιδηροδρομικό σταθμό, με συχνότητα διέλευση λεωφορείων ανά 7 λεπτά και στάσεις κοντά στις υφισταμένες του μετρό, ενώ ενισχύονται και τα δρομολόγια των γραμμών 3 και νέο σιδηροδρομικό σταθμό, 31 Βουλγαρικτέλ και 39 Κηφισιά Δικαστήρια. Την ίδια ώρα, στην τελική ευθεία είναι η διάνοιξη της οδού Πόντου στην Καλαμαριά, έργο που συνδέεται άμεσα με την επέκταση του μετρό. Μετά την εξασφάλιση της χρηματοδότησης προχωρούν οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση του έργου που προβλέπει νέο οδικό άξονα με 4 λωρίδες κυκλοφορίας, ποδηλατόδρομο, πεζοδρόμια και κυκλικούς κόμβους για την βελτίωση της πρόσβασης στους σταθμούς του μετρό στην Καλαμαριά. Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου καταγράφει δημοσκόπηση της Real Polls για το πρώτο αγκόν, με το κυβερνών κόμμα να συγκεντρώνει ποσοστό 27,5%. Δεύτερη δύναμη η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα με 14,1% και στην τρίτη θέση η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 11,4%. Την ίδια ώρα μεγάλες απολύσεις καταγράφει το ΠΑΣΟΚ που υποχωρεί στο 8,6%, ενώ Πλεύση Ελευθερία, ΣΥΡΙΖΑ και ΜΕΡΑ25 καταγράφουν σημαντική πτώση. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση για το νομοσχέδιο που αφορά στους ΣΟΤΑ, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έκανε λόγο για συγκεντρωτισμό και διεύρυνση των ανισοτήτων, κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για προσπάθεια ελέγχου της αυτοδιοίκησης και υποστήριξε ότι σταθερότητα δεν σημαίνει αποδοχή της αδικίας. Τη συγκρότηση του πρώτου επικοινωνιακού πυρήνα της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης ανακοίνωσε στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με τη Θεόνη Κουφο-Νικολάκου να αναλαμβάνει καθήκοντα εκπροσώπου τύπου. Αναπληρωτές ορίστηκαν οι Κώστας Κακουχτσής, Γιώργος Μπαλατσούκας, Νίκος Νιφούδης και Άννα Παπαδοπούλου. Αναθεωρητικές και αυθαίρετες οι τουρκικές θέσεις για τα ελληνικά νησιά. Οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως, που γραμμίζουν πηγές του Υπουργείου Άμυνας, απαντώντας στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Γιασάρ Γκουλέρ περί γαλάζιας πατρίδας και προστασίας της από τις αρχές της γείτονος. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις πανελλαδικές, καθώς αύριο ανοίγει αυλή για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεολαίας γλώσσας και λογοτεχνίας. Οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ ξεκινούν την επόμενη, το Σάββατο 30 Μαΐου, επίσης με το μάθημα των νέων ελληνικών. Θες ολοκληρώθηκαν τα μαθήματα στα γυμνάσια και στις 2 Ιουνίου ξεκινούν οι προαγωγικές εξετάσεις. Τα 97 τους χρόνια γιορτάζουν οι λαϊκές αγορές της Θεσσαλονίκης και καλούν τους πολίτες στην εκδήλωση με τίτλο One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής, που οργανώνουν στην πλατεία Αριστοτέλους στο άγαλμα του Βενιζέλου από τις 9 το πρωί ως τις 11.30 το βράδυ. Έως τις 2 η εκδήλωση περιλαμβάνει δράσεις για μαθητές σχολείων και το βράδυ κορυφώνεται με ανοιχτό λαϊκό πρόγραμμα. Ήταν οι ειδήσεις στις 8 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά η Κάθια Γερακαρίτου και ο Βαγγέλης Στολάκης. Ξεκινάει η εκπομπή 100% στον FM 100.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Έλα να ανεβαίνουμε, ξυπνάμε σιγά σιγά. Καλημέρα, καλημέρα. Πέμπτη σήμερα, 28 του Μάη του 2026. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Και γιατί να μην έχουμε ξεκινήσει τη μέρα μας με διάθεση. Έχουμε έναν υπέροχο ήλιο στον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Είναι Πέμπτη, δηλαδή προ-Παρασκευή. Πλησιάζει τριήμερο τις επόμενες ημέρες, έτσι για να πάρουμε τις ανάσες μας. Επομένως, συντρέχουν όλοι εκείνοι οι λόγοι για να ξεκινήσουμε τη μέρα μας με ανεβασμένη ψυχολογία και ανεβασμένη διάθεση. Πώς είστε, πώς ξυπνήσατε, βάλτε καφέ, καθίστε, ανοίξτε την ένταση από το ραδιόφωνο σας. Θα είμαστε παρέα για τις επόμενες δύο ώρες εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Κάτια Γερακαρίτου, Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα μέχρι και τις 10. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Γνωστοί τρόποι επικοινωνίας και μέσω των social media. Στη σελίδα μας στο Facebook μας εντοπίζετε. Γράφετε στα αγγλικά FM 100 Θεσσαλονίκη. Όπως επίσης ανταλλάσσουμε μηνύματα και από τους προσωπικούς μας λογαριασμούς σε Facebook και Instagram. Κάτια Γερακαρή του Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι κάνουμε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά.
1: Έχει ζεστούλα, έτσι.
0: Εντάξει, έχει ανεβασμένες θερμοκρασίες.
1: Και το βράδυ είχε ζέστη.
0: Να σου πω την αλήθεια. Εγώ
1: δεν ζεστάθηκε το βράδυ.
0: Όχι, καλά, το βράδυ δεν ζεστάθηκα έτσι κι αλλιώς. Εγώ είμαι από αυτούς που ακόμα και το καλοκαίρι κοιμούνται με πάπλωμα γιατί θεωρούν ότι δροσίζονται με το πάπλωμα.
1: Ο Χριστός και οι Κύριες, τώρα έπρεπε να χτυπάνε οι καμπάνες.
0: Αλλά ερχόμενος, εντάξει, έφυγα από το σπίτι γύρω στις 7 και 10, 7 και 4 ναι. Και ερχόμενος η θερμοκρασία ήταν πάρα πολύ καλή. Τώρα που βγήκα από το μετρό για να έρθω εδώ στο ραδιόφωνο, εκεί λίγο νομίζω ότι αισθάνθηκα έτσι μια κάποια ζέστη.
1: Ναι, από χθες είναι αισθητή η άνοδος της θερμοκρασίας, αυτό που λέγανε ότι αυτές τις μέρες θα έχουμε ζεστούλα, ήταν αισθητή η ζέστη που είχε και νομίζω ότι έτσι θα πάμε και το τριήμερο, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Βέβαια, τώρα είπες και μετρό. Εσύ ήρθες κανονικά δηλαδή με το
0: μετρό. Εγώ ήρθα κανονικά, δεν αντιμετώπισα πρόβλημα. Αυτή την ώρα όμως οι επιβάτες, ναι, οι οποίοι είτε βρίσκονται σε κάποιον από τους σταθμούς, είτε σκοπεύουν να πάνε να πάρουν το μετρό, να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, το ανακοίνωσε και η ελληνικό μετρό στο site της εταιρείας που διαχειρίζεται το μετρό. Από το σταθμό ανάληψη μέχρι και το σταθμό πανεπιστήμιο η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 2. Τα δρομολόγια λοιπόν διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπόλοιπου της γραμμής. Αυτό λέει η θέμα στο site της. Οι επιβάτες λοιπόν για να συνεχίσουν τη διαδρομή τους θα πρέπει να κάνουν μετεπιβίβαση στο σταθμό ανάληψη και πανεπιστήμιο.
1: Μην νομίζετε δηλαδή ότι από σήμερα σταματάει η λειτουργία του μετρό. Από αύριο θα ισχύσει αυτό.
0: Καλά, μας βάζουν σε μια διαδικασία έτσι για να κάνουμε προθέρμανση. Και στο γυμναστήριο αυτό δεν κάνουν. Πριν μπεις να κάνεις κανονικά την άσκηση, την κάνεις με λιγότερα κιλά.
1: Έτσι. Απλά σήμερα υπάρχει ένα προβληματάκι. Δεν ξέρουμε ακριβώς για ποιο λόγο γίνεται αυτό, τι ζήτημα έχει δημιουργηθεί. Θα ενημερωθούμε και αργότερα και θα σας ενημερώσουμε. Πάντως σήμερα υπάρχει μια υποβαθμισμένη λειτουργία αυτή την ώρα στους σταθμούς μεταξύ των σταθμών που ανέφερε ο Βαγγέλης.
0: Και βέβαια να πούμε, θα το αναπτύξουμε και στην συνέχεια της εκπομπής, ότι από αύριο 29 Μαΐου μέχρι και τις 19 του Ιούνιου, για 20 μέρες δηλαδή, δεν θα έχουμε μέτρο, γιατί θα γίνονται τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Επομένως θα πρέπει να αναζητήσετε άλλον τρόπο μετακίνησης, μπορείτε να παίρνετε το λεωφορείο, ταξί, αυτοκίνητο φαντάζομαι ότι πολλοί θα επιλέξουν, αλλά μπορείτε να βρείτε και μια αφορμή έτσι για να κάνετε πρωινή γυμναστικούλα, να αρχίζετε να περπατάτε. Άλλωστε, πώς το λένε οι γιατροί, ότι κάθε μέρα πρέπει να κάνουμε 10.000 βήματα τουλάχιστον.
1: 10.000 βήματα.
0: Αυτό είναι το normal, έτσι λένε.
1: Γύρω στα 8 είμαι εγώ, νομίζω.
0: Εντάξει, προσπάθησε λίγο ακόμα. Θα σε πάρω να κάνουμε βόλτες εδώ γύρω στο τετράγωνο, μέχρι να καταγράψουμε 2.000 βήματα.
1: Πάνω κάτω. Δύο τρελούς, αν δείτε, κάθε μέρα να περπατάνε γύρω-γύρω από τη μοναστηρίου. Εγώ και ο Βαγγέλης να είμαστε.
0: Λοιπόν, θέλω να σου σχολιάσω κάτι. Έχουμε δει αυτή την αναμπουμπούλα, η οποία επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό. Υπάρχει μια πλήρης ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού. Βρίσκεται σε εξέλιξη, μάλλον, αυτή η ανασύνθεση. Μοιάζει με κινούμενη άμμο το πολιτικό σκηνικό μετά την εμφάνιση εμφάνιση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, μετά την εμφάνιση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Παιδιά, εγώ το λέω πάρα πολλές φορές. Όπως
1: για να το
0: τα
1: μάθεις.
0: Μαθήματα. Ναι. Μην κάνω και κάποιο λάθος, παιδί μου. Παρεξηγηθούν και οι άνθρωποι. Ξέρεις πώς κάναμε στο σχολείο, στο γυμνάσιο και στο λύκειο, που μαθαίναμε παπαγαλία τα μαθήματα και τα λέγαμε απ' έξω στον εαυτό μας. Έτσι κάθομαι και εγώ, λέω 20 φορές από χθες μπροστά από τον καθρέφτη το νέο όνομα του κόμματος Τσίπρα, για να μην κάνω κάποιο λάθος. Σιγά σιγά στελεχώνεται και το κόμμα. Ήδη υπήρξαν και οι πρώτες ανακοινώσεις για τους ανθρώπους οι οποίοι θα το εκπροσωπούν από εδώ και στο εξής στα μέσα.
1: Και έχει και άρωμα Θεσσαλονίκης, έτσι.
0: Έχει και άρωμα Θεσσαλονίκης. Αυτό το οποίο έχω να παρατηρήσω είναι ότι ήδη είναι έκδηλη αυτή η ένταση στο πολιτικό σκηνικό. Έχουμε και την πρώτη δημοσκόπηση.
1: Αυτό η οποία εδώ μετρά, σε θέλω να σχολιάσεις.
0: Η οποία μετρά, θα τα πούμε για αναλυτικά και αργότερα, και τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού. Είναι η δημοσκόπηση της Real Polls για λογαριασμό του Πρόταγκον. Πρώτη έρχεται η Νέα Δημοκρατία. Ακολουθεί τώρα ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Στην τρίτη θέση η κυρία Καριστιανού. Και τέταρτο το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Βέβαια, θέλω να σου πω ότι εχθές ο κύριος Ανδρουλάκης έδωσε δική του την απάντηση, μιλώντας από μια εκδήλωση που διοργάνωσε ο τομέας αυτοδιοίκησης του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής. Και αναφέρθηκε και εμέσως πλην σαφώς και στον κύριο Τσίπρα, χωρίς να τον κατονομάζει. Έκανε λόγο για ακριβοπληρωμένες φιέστες και επικοινωνιακά τεχνάσματα.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε τίποτα? Εγώ σοκαρίστηκα με το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι στιγμής
1: 0,5%.
0: Αυτό το είχαμε δει και στην προηγούμενη δημοσκόπηση του Δημήτρη του Βασιλιάδη για λογαριασμό της interview. Αλλά αυτό το οποίο μου κάνει εμένα εντύπωση, και θα μας το πει και σήμερα ο κύριος Μελίδης, είναι ένα πληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, είναι ότι μέχρι στιγμής ούτε φωνή ούτε ακρόαση για το νέο κόμμα Τσίπρα. Προσπάθησα να βρω κάποια επίσημη ανακοίνωση, είτε της Κουμουνδούρου, είτε του κυρίου Φάμελου, κάποια δήλωση του Προέδρου του κόμματος. Μέχρι στιγμής δεν έχω βρει κάποια δήλωση. Το σχολίασε και ο Παύλος Πολάκης αυτό στα social media. Είχαμε ένα σχόλιο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ναι. Είχαμε σχόλιο από υπουργούς και πρωτοκλασσάτα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε το πρώτο σχόλιο της Χαριλάου Τρικούπη αμέσως μετά την ομιλία Τσίπρα και τα αποκαλυπτήρια που έκανε για το νέο κόμμα. Είχαμε μία δήλωση του κυρίου Σακελαρίδη από τη Νέα Αριστερά, που είπε ότι περιμένουμε πότε θα πάρει το δεξί φλάσο ο κύριος Τσίπρας. Είχαμε διάφορα σχόλια για το όνομα. Μέχρι στιγμής από το ΣΥΡΙΖΑ εγώ δεν άκουσα κάτι. Και βέβαια θέλω να σου πω ότι ξεκινάνε με μεγάλη διάθεση και αυτοί, και στο νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αλλά και στο νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Πουρνό-πουρνό λοιπόν αρχίζουν και οι ενημερώσεις.
1: Τώρα είδα ότι σχολίαζε, τώρα μόλις το διάβαζα.
0: Τον κύριο Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, ότι πριν καν ανοίξει το μάτι σήμερα το πρωί, άρχισαν οι ανακοινώσεις. Κυκλοφόρησε ένα βιντεάκι ο κύριος Τσίπρας, παιδιά, σήμερα πάρα πολύ νωρίς το πρωί, στο οποίο ουσιαστικά δείχνει αποσπάσματα από την προχθεσινή εκδήλωση στο Θησίο, εκεί όπου παρουσίασε το νέο του κόμμα, και κάνει το σχόλιο. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ήρθε συνεπής στο ραντεβού της με την ιστορία. Τώρα ξεκινάμε όλοι και όλες μαζί ένα όμορφο ταξίδι συμμετοχής και αγώνα για μια καλύτερη Ελλάδα. Και θέλω να σου πω ότι εγώ αυτό το πράγμα δεν έχω καταφέρει να το κάνω ποτέ, να είμαι συνεπής στο ραντεβού μου. Ο Τσίπρας πώς μπόρεσε να είναι συνεπής με το ραντεβού με την ιστορία? Θέλω να πάω κάπου.
1: Δεν θέλω να σχολιάσω λίγο και
0: λίγο
1: κάτι.
0: Δηλαδή πάντα
1: θυμόμαστε
0: προσπαθώ,
1: κάποια πράγματα.
0: Προσπαθώ, ετοιμάζομαι να είμαι συνεπής στα ραντεβού μου. Όχι να πάω στις 8 η ώρα γιατί έχουμε αυτό το ραντεβού. Είτε θα πάω αρκετά νωρίτερα, είτε θα πάω λίγο αργότερα. Στην ώρα μου, ρε παιδάκι μου, δεν έχω καταφέρει να φτάσω ποτέ. Αυτός ο άνθρωπος πώς το κατάφερε?
1: Γιατί θέλεις τώρα Πέμπτη πρωί-πρωί να γίνω κακιά?
0: Έτσι, για να ξεκινήσουμε λίγο.
1: Η κυρία Καριστιανού παρασχολίασε για τον Αλέξη Τσίπρα. Νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Έκανε λόγο για προκλητική ηρωνία, γενικολογία και πλήρη απουσία ουσίας. σχολιάζοντας τις πρόσφατες δημόσιες, την εκδήλωση την κεντρική του Αλέξη Τσίπρα που παρουσίασε το κόμμα του.
0: Αναφέρεται βέβαια η κυρία Καριστιανού και σε αυτά τα οποία δεν είπε ο κύριος Τσίπρας και φυσικά του επιρρύπτηκε ευθύνες γιατί υπήρξε στο τιμέωμονι της διακυβέρνησης της χώρας για την κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου που οδήγησε και στην σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Θα τα δούμε όλα αυτά. Έχουμε ετοιμάσει ωραία πράγματα σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Υψηλές οι θερμοκρασίες για εσάς που ετοιμάζεστε να βγείτε τώρα από το σπίτι, στους 22 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα το θερμόμετρο. Θα φτάσουμε μέχρι και τους 32. Θα το περάσουμε για τα καλά το 30 και θα καταγράψει η σημερινή ημέρα ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Αντίστοιχες τέτοιες θερμοκρασίες είχαμε πριν από 14 χρόνια, το 2012. Σήμερα οι ειδικοί λένε να περιμένουμε και βροχούλες εδώ στην Θεσσαλονίκη. Αύριο Παρασκευή, τώρα μην με κοιτάς περίεργα, εγώ το λέω. Τόσοι μετεωρολόγοι βγαίνουν και τα λένε.
1: Και εκείνους με το ίδιο τρόπο τους κοιτάω, μην νομίζεις.
0: Έκαστο στο είδος του. Έκαστο στο είδος του. Θα δούμε λοιπόν. Θα δούμε αν θα επιβεβαιωθούν. Αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια, 27, 28, Σαββατοκύριακο επίσης θα έχουμε ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη και σε διάφορες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας για εσάς που σκέφτεστε να πάτε στη Χαλκιδική ή στην Κατερίνη να κάνετε τα πρώτα σας μακροβούτια με 30 και τις δύο ημέρες.
1: Λοιπόν, για όσους πρόκειται να κινηθούμε αυτοκίνητα στο κέντρο της πόλης, σήμερα έχουμε δύο συγκεντρώσεις. Η μία στις 10.30 το πρωί από συνταξιούχους του ΠΑΜΕ θα συγκεντρωθούν αρχικά στο άγαλμα του Βενιζέλου και στις 8.30 το απόγευμα στην Καμάρα άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση για τα άτομα που βρίσκονται στο κάμπ Συντικής Σερών. Για τους φυλακισμένους λέει από την εξέργηση στο κάμπ Συντικής Σερών. Σήμερα έχουμε και την... Σήμερα είναι ή αύριο η γιορτή των παραγωγών λαϊκής αγοράς.
0: Σήμερα, 97 χρόνια γιορτάζουν λαϊκές αγορές στη Θεσσαλονίκη με μια εκδήλωση από το πρωί μέχρι το βράδυ με τίτλο One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Θα το γιορτάσουν οι άνθρωποι των λαϊκών αγορών και ήδη έχουν προσκαλέσει και πολλά σχολεία. Θα υπάρχει και μια εκδήλωση από το Δήμο της Θεσσαλονίκης παράλληλα με αυτή τη μεγάλη διοργάνωση και βέβαια θα υπάρχει και μουσικό πρόγραμμα για όλα τα γούστα.
1: Το βράδυ έχουμε συναυλία με Δημήτρη Χρυσοχοίδη, Μαριάνθη Κεφάλα. Τι θυμάσαι, την ξέρεις?
0: Ναι, την ξέρω.
1: Ευτέρπη Λιμναίου, ισορροπιστής Μπάμπης και Νετζίδης, Γιώργος Ιωαννίδης. Και μουσική θα παίξει ο DJ Μπατσάρας.
0: Είσοδος ελεύθερη φυσικά για εκείνους που ενδιαφέρονται να το ρίξουν λίγο έξω σήμερα. Όλα αυτά θα γίνουν στην πλατεία Αριστοτέλους, στο άγαλμα του Βενιζέλου. Όπως είπαμε, από νωρίς το πρωί θα είναι εκεί οι άνθρωποι για να ενημερώσουν και να πραγματοποιήσουν δράσεις για τα παιδιά. 9 με 2 μαθητές από διάφορα δημοτικά σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν μέσα από 8 βιωματικούς σταθμούς και από διαδραστικά εργαστήρια τα 4 στοιχεία της φύσης, δηλαδή τη γη, το νερό, τον αέρα και τον ήλιο, και να μάθουν πώς συνδέονται αυτά με τη διατροφή, τη σωματική δραστηριότητα και την ισορροπία της ζωής. Και λίγο μετά τις 6 τη σκυτάλη παίρνουν όλοι αυτοί οι τραγουδιστές και οι DJ που είπε η Κάτια πριν από λίγο για να μας προσφέρουν έτσι μοναδικές στιγμές, να διασκεδάσουμε, να το ρίξουμε λίγο έξω μέχρι και τις 11.30 το βράδυ.

0: Δεν μου έχεις πει βέβαια άμα θα κάνεις κάτι το τρίμερο.
1: Δουλεύω.
0: Δουλεύεις.
1: Γιατί εμείς είμαστε εργατικοί άνθρωποι.
0: Συγγνώμη, θα καθόσουν να υποτίθεται.
1: Όχι.
0: Α, δουλεύω. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο καθόσουν. Ναι. Μάλιστα, θα δουλεύεις.
1: Μετά το τρίμερο θα. Μπορείς να πεις ότι θα κάτσω κιόλα. Έτσι πως είδα το πρόγραμμα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, κοίταξε. Και εγώ δούλευα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, αλλά είχε... το τριμεράκι θα κάτσεις. Πού θα πας, Βαγγέλη?
0: Εντάξει, θα πάρω λίγο δύο ανάσες κι εγώ.
1: Α,
0: θα πάρω κι εγώ δύο ανάσες.
1: Έτσι είναι οι προνομιούχοι. Φεύγουν τριήμερα. Εμείς εδώ, σαν τους μαύρους, θα δουλεύουμε. Αφού πάλι παρομοίαση.

0: Και εσείς μαζί μας είστε στο φως της ημέρας. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι 5η, 28 του Μάη. Ακούτε δημοτικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Κάτυχε Γερακαρή του Βαγγέλη Στολάκης στα μικρόφωνα του δημοτικού ραδιοφώνου. Δεν είδαμε λίγο την κίνηση.
1: Αχ, αυτό σκεφτόμαστε. Λοιπόν,
0: να ενημερώσουμε λίγο και τους φίλους οι οποίοι είτε βρίσκονται στο αυτοκίνητο είτε σκοπεύουν να μετακινηθούν με το αμάξι τους. Αυτή την ώρα υπάρχουν διάφορα ζητήματα στον περιφερειακό. Υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες κυρίως στο ύψος της Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα. Μεγαλύτερα τα προβλήματα στο ρεύμα προς τα δυτικά και λίγο πριν το Επταπύργιο χαμηλώνετε τις ταχύτητές σας και εκεί περίπου στο ύψος των Πεύκων σε ένα σημείο του δρόμου. Το αντίθετο ρεύμα είναι σε καλύτερη κατάσταση στην Καραμαλή. Αυτή την ώρα από το ύψος της Κανάρη μέχρι και τη Νέα Ελβετία και τα δύο ρεύματα έχουν έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα. Η Εγνατία ωστόσο κυκλοφορεί κανονικά και το μήκος του δρόμου που διέρχεται από το κέντρο της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Βασιλίσσης Όλγας είναι καλή εικόνα στην Όλγας. Εξαίρεση ένα μικρό κομμάτι λίγο μετά την ανάληψη. Η Τσιμισκή από ό,τι βλέπω στην αρχή της δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Λίγο μετά την πλατεία Αριστοτέλους χαμηλώνουν οι ταχύτητες. Για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλία Κυλοφορονίκης, οδηγείτε με σύμμαχό σας τον ήλιο και έχετε στα δεξιά σας τη θάλασσα χωρίς να σταματάτε καθόλου. Ενώ τα γνωστά προβλήματα για αυτή την ώρα και τις γνωστές καθυστερήσεις εντοπίζουμε στην πρώην Λαγκαδά Μίκης Θοδωράκης στην κάθοδο.
1: Λοιπόν, έχουμε και σήμερα εργασίες στην περιφερειακή οδό από τις 7 το πρωί μέχρι το μεσημεράκι. Θα γίνουν εργασίες για αυτό που λέγαμε χθες με τις ρογμές που θα καλύπτουν τις τρύπες τέλος πάντων στο οδόστρωμα. Για τις εργασίες θα αποκλείεται εναλλάξ μία μόνο εκ των δύο λωρίδων ανακατεύθυνση στο ρεύμα προς ανατολικά σήμερα της δυτικής εσωτερικής περιφερειακής οδού. Και το βράδυ επίσης θα έχουμε εργασίες από τις 10 η ώρα το βράδυ, νυχτερινές εργασίες κοπής πρασίνου, πάλι στην περιφερειακή οδό, από τον κόμβο Πάπα Γεωργίου έως το K13, από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί της επόμενης μέρας. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στα ερίσματα της δεξιάς πλευράς, με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας τμηματικά. Οπότε να ξέρετε και όσοι κυκλοφορείτε σήμερα ότι θα έχουμε προβλήματα λίγο στην κίνηση με τις λωρίδες κυκλοφορίας και το βράδυ μέχρι το ξημέρωμα της Παρασκευής.
0: Σήμερα, 28 του Μάη, είναι η ημέρα για την υγιεινή της εμινόριας και η Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος. Σαν σήμερα το 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. Σαν σήμερα το 1979 υπογράφεται στο περιστήλιο του Ζαπίου, τι ωραίο το Ζάπιο Μέγαρο, η Συμφωνία Ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Από ελληνικής πλευράς τη συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ενώ σαν σήμερα το 1997 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Και έχουμε και γενέθλια για μια πασίγνωστη τραγουδίστρια. Σαν σήμερα το 1968 γεννήθηκε η Καϊλή Μινόκ. Πρόσφατα είχε και μια συναυλία στην Αθήνα η Καϊλή Μινόκ και έγινε χαμός, έγινε πολλής κόσμος εδώ στο παρόν. Προσοχή λίγο εσείς οι οποίοι δέχεστε στο κινητό σας τηλέφωνα διάφορα μηνύματα. Πρέπει να είστε πολύ...
1: Πες μου τι πήρες πάλι μηνύματα.
0: Ναι, εγώ παίρνω διάφορα μηνύματα και κλήσεις.
1: Σε βρίσκουν όλοι.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Κλήσεις
0: δεν ξέρω.
1: Από την Τινησία. Δεν ξέρω τι έχει γίνει,
0: με το κινητό μου τηλέφωνο. Νομίζω το,
1: εγώ μηνύματα
0: το ξέρουν πλέον όλοι. Ναι, έρχονται μηνύματα, έρχονται mail, ναι. Εν πάση περιπτώσει, το νέο μήνυμα το οποίο κυκλοφορεί τις τελευταίες ημέρες και έρχεται ως SMS στο κινητό σας τηλέφωνο, γι' αυτό θα πρέπει να είστε ψηλιασμένοι και θα πρέπει να βλέπετε προσεκτικά και τα στοιχεία του αποστολέα, γιατί συνήθως από εκεί θα εντοπίσετε το εάν είναι το μήνυμα αληθινό ή αν είναι ψεύτικο. Δηλαδή, αν για παράδειγμα έχει μία κατάληξη gov.gr, αυτό είναι ψέμα. Αλλά θα, η λεπτομέρεια πρέπει να την κοιτάξετε. Τώρα τελευταία έχει αρχίσει να σκάει ένα SMS στα κινητά τηλέφωνα. Πάλι από το gov.gr έρχεται SMS ότι χρωστάτε κάποια χρήματα για πρόστιμο που σας βεβαιώθηκε για παράβαση με το αυτοκίνητο. Υπάρχει και ένας σύνδεσμος, δεν τον πατάτε. Ειδικά αν δεν έχετε μπει σε αυτοκίνητο ή αν δεν οδηγείτε ή εν πάση περιπτώσει αν έχετε μία αίσθηση ότι μπορεί να κάνετε μία παράβαση πριν πολλές ημέρες και όχι τώρα στα κοντά, να ξέρετε ότι όταν σας πιάνουν να κάνετε παράβαση τα SMS έρχονται απευθείας, άντε να έρθουν την επόμενη μέρα το πρωί, αλλά όχι μετά από μέρες, και θέλει ιδιαίτερη προσοχή γιατί επιτίδει μπαίνουν μέσα μετά στα στοιχεία σας και με τη μέθοδο του phishing προσπαθούν να σας πάρουν στοιχεία για κάρτες και να σας χρεώσουν.
1: Όσοι είδατε κινητικότητα τα ξημερώματα με κλούβες της αστυνομίας λεωφορεία, ήταν η μεταγωγή που πραγματοποιήθηκε το 17 συλληφθέντων για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έφυγαν ξημερώματα από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, καθώς στις 11 η ώρα σήμερα το πρωί οι 17 κατηγορούμενοι θα περάσουν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα προκειμένου να τους ασκηθούν οι ίδιες ποινικές διώξεις με τις οποίες βαρύνονται. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ίδιοι αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.
0: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε εντάχει μία ματιά στα πρωτοσέλιδα των σημερινών sites, να δούμε πώς αποτυπώνουν τα site της Θεσσαλονίκης στην ειδησιογραφία πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα στο Festival. Πρώτο θέμα, αυτό που μόλις ανέφερε η Κάτια για τη μεταγωγή των 17 συλληφθέντων. Δεύτερο θέμα, εργασίες συντήρησης και σήμερα στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης. Και τρίτο θέμα, ο καιρός, ο οποίος όπως είπαμε θα είναι πάρα πολύ καλός στους 22 βαθμούς αυτή την ώρα το θερμόμετρο.
1: Στην εφημερίδα Μακεδονία αναφέρεται το κεντρικό θέμα στο πρόβλημα στη λειτουργία του μετρό από μία τροχιά η κυκλοφορία. Πόσους απεινιδωτές διαθέτει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, τα μέτρα για την ασφάλεια στο Δημαρχείο και ένα ακόμα θέμα από την Δυτική Θεσσαλονίκη, εύωσμο σκηνικό πολέμου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η Λευκή Νύχτα που πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια άναψε φωτιές στο Κορδελιό.
0: Συνεχίζουμε με την Βόρεια, Μετρό Θεσσαλονίκης μέσω της τροχιάς 2, το δρομολόγιο από ανάληψη έως πανεπιστήμιο είναι το θέμα το οποίο αναφέραμε και εμείς πριν για αυτή την τη δυσλειτουργία που παρατηρείται αυτή την ώρα στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Μία άποψη, γιατί το 20ήμερο χωρίς μετρό στη Θεσσαλονίκη δεν θα μοιάζει με τρεις διάβολο εβδομάδες. Και Δήμος Κορδελίου Ευόσμου, πράσινο από τα ΕΘΑ στην παραχώρηση τμήματος του στρατοπέδου Παπακυριαζή για την διάνοιξη της υποδρομίου.
1: Και πάμε στα μακεδονικά νέα. Μετρό Θεσσαλονίκης κατεβάζει ρολά από αύριο για το μεγάλο άλμα προς την Καλαμαριά. Επιστρατεύεται ο ΟΑΣΤ, ένα από τα κεντρικά θέματα του site, και ακολουθεί και το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη 2. Είναι ένας πολιτικός σχολιασμός από τον συνάδελφο που τον ακούτε αρκετά συχνά στο ραδιόφωνο, τον Χρήστο Τζαλικίδη, για το πολιτικό σκηνικό που έχει διαμορφωθεί στην χώρα.
0: Ολοκληρώνουμε με το typostest.gr, την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας Τύπος Θεσσαλονίκης. Ένας πνεύμονας πρασίνου στη Θεσσαλονίκη, σχέδια για το αύριο στον ιστορικό κήπο De La Salle. Θερμικός θόλος ψήνει την Ευρώπη, ανεπανάληπτος καύσωνας Μάιο μήνα και καιρός στη Θεσσαλονίκη, συννεφιά με ζέστη σήμερα, αναλυτικά η πρόγνωση. Στην Μεγάλη Βρετανία, από ό,τι είδα, ο κόσμος πλέον δεν βγαίνει από το σπίτι του λόγω αυτών των υψηλών θερμοκρασιών, κάθεται μέσα στα διαμερίσματα με τον κλιματισμό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από τιμό.com. Παραγωγή, διοργάνωση και αντροπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
7: Το άκουσες, το είπες.
8: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
7: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
8: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
7: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική.

0: Για κοπιάστε, για κοπιάστε εδώ στην πρωινή παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100, Κάτια Γερακαρίτου, Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα και η Ευδοξία Δένη βέβαια στην αίθουσα σύνταξης. Μας στέλνει χαιρετίσματα και τα φιλιά της. Πείτε μας και εσείς μια καλημέρα όμως. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε μηνύματα και στους προσωπικούς μας λογαριασμούς σε Facebook και Instagram, Κάτια Γερακαρίτου, Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Εσείς λοιπόν που είστε στην κατηγορία όπου φύγει αυτές τις ημέρες, να ξέρετε ότι η Τροχέα έχει ενεργοποιήσει αυξημένα μέτρα στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας. Θα εφαρμοστούν από αύριο Παρασκευή μέχρι και την Δευτέρα 1η Ιουνίου. Θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Ελλάς, της Ελλάς της ελληνικής αστυνομίας, όχι της Ελλάς του Τσίπρα, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Έτσι τώρα για να μην τα μπερδεύουμε. Πάντως έγινε ο κακός χαμός με το όνομα του κόμματος του Τσίπρα.
1: Εγώ εντάξει, το σχολίασα από την πρώτη στιγμή. Λίγο πριν πάμε στα πολιτικά και συνεχίζουμε τα σχόλιά μας με τον Βαγγέλη Στολάκη, έχει αποκατασταθεί η λειτουργία του μετρό στην Θεσσαλονίκη. Διεξάγεται κανονικά και από τις δύο τροχές τα δρομολόγια των. Διεξάγονται κανονικά και από τις δύο τροχές τα δρομολόγια των σειρμών. Εγώ το σκεφτόμουν ότι θα το μπερδεύουμε Ελλάς με την αστυνομία, με το Ελλάς του Τσίπρα.
0: Εντάξει τώρα, όταν αναφέρεσαι σε θέματα που αφορούν την Τροχέα, που αφορούν την ελληνική αστυνομία, έχεις την Ελλάς την original, την πρώτη. Όταν αναφέρεσαι σε πολιτικά, έχεις την Ελλάς του Τσίπρα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Εχθές πάντως συζητούσα αρκετά το όνομα αυτό του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Εγώ το είπα νομίζω και εδώ στο ραδιόφωνο. Μου φάνηκε ενδιαφέρουσα αυτή η ονομασία. Τουλάχιστον έτσι όπως κατάλαβα εγώ από τον κύριο Τσίπρα που ήθελε να το ερμηνεύσει. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο προσδιορίζοντας αυτή τη συμπαράταξη με τον επιθετικό προσδιορισμό αριστερή, θα μπορέσει όντως να κάνει αυτό το άνοιγμα στο κέντρο, στην κέντρο αριστερά, ο κύριος Τσίπρας. Ο Πάνος Καμένος πάντως, να ξέρεις ότι ήταν ένας από τους πρώτους που σχολίασε το όνομα αυτό του κόμματος Τσίπρα.
1: Πώς επηρεάστηκε από τη συνεργασία με τον Καμένο
0: ο Τσίπρας?
1: Ναι. Για το Ελλάς που παραπέμπει σε αστυνομία εννοώ.
0: Πάντως ο Καμένος έκανε ένα τιτίβισμα, ένα tweet στο πρώην Twitter, Νιν Χ, και λέει: όταν εμφανίζεται Ελλάς για τον Γοργοπόταμο επιβάλλεται ΕΔΕΣ. Και έβαλε ένα λογότυπο που λέει Ελληνική Δεξιά Εθνική Συμμαχία. Αυτό λέει ο κύριος Καμένος. Είχαμε ένα σχόλιο πάντως και από τον κύριο Καρανίκα, τον πρώην σύμβουλο κιόλας στρατηγικού σχεδιασμού του κύριου Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ήταν εντελώς αρνητικός απέναντι στο νέο εγχείρημα ο κύριος Νίκος Καρανίκας και είπε ότι ο Τσίπρας έχει βάλει σκοπό να προσβάλλει και να ξεφτυλίσει την έννοια, τη μνήμη και την ηθική της αριστεράς. Αντί να στέκεται πολιτικά, σκέφτεται με όρους marketing. Τα ακρονίμια με ιστορική σημασία και βάρος δεν πρέπει να γίνονται προϊόν κατανάλωσης και αντί για rebranding, λέει ο κύριος Καρανίκας, έκανε reunion.
1: Εντάξει, είναι πάντα καυστικός ο κύριος Καρανίκας στον τρόπο που σχολιάζει
0: και
1: κινήσεις.
0: Ο κύριος Κουρλέτης πάντως από τη Νέα Αριστερά, επίσης πρώην συνεργάτης του Τσίπρα, υπουργός στις κυβερνήσεις του και γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε λόγο για κόμμα Ιωταχή και μια συνάντηση που πατάει στα συντρίμμια του χώρου της ανανεωτικής αριστεράς. Θέλεις και άλλα, γιατί υπήρχαν πάρα πολλές αντιδράσεις. Και ο κύριος Μητσοτάκης βέβαια αναφέρθηκε, να πούμε, στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Για το όνομα ο κύριος Μητσοτάκης είπε: τι να πω για το όνομα, φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Ενώ αναφερόμενος ο Πρωθυπουργός στην ίδρυση του κόμματος από την Μαρία Καριστιανού, ανέφερε ότι όλοι θα κριθούν στην κάλπη. Η κυρία Καριστιανού συναισθηματικά αναδείχθηκε μέσα από μια τραγωδία, επέλεξε να κάνει κόμμα. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου. μίλησε για τον κύριο Τσίπρα και το νέο αυτό εγχείρημα και βέβαια τα σχόλιά της ήταν πολύ αιχμηρά, μίλησε και για το δημοψήφισμα, μίλησε για απίθμενο θράσος να επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος, έκανε την πιο θεαματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία, πρόδωσε τον κόσμο που τον ψήφισε και τον εμπιστεύτηκε και ήλπισε για την υπεράσπιση του. Την ίδια ώρα έχει ανοίξει μια συζήτηση βέβαια σχετικά με αυτά τα οποία είπε ο Γιούνκερ στο ντοκιμαντέρ που προβάλλεται στον Sky, ότι ζήτησε και πρότεινε μάλλον στον Τζίπρα όταν ήταν πρωθυπουργός να φορολογήσει τους Έλληνες εφοπλιστές, κάτι το οποίο σύμφωνα με τα λεγόμενα Γιούνκερ αυτός το αρνήθηκε και δεν το υιοθέτησε. Η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, η νέα εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μίλησε χθες στην Μάρα Ζαχαρέα, ρωτήθηκε για τα λεγόμενα του Γιούνκερ και αυτό το οποίο είπε η εκπρόσωπος τύπου του νέου αυτού κόμματος είναι ότι ο κύριος Γιούνκερ δεν ανέφερε το σύνολο της πρότασης που έκανε στον κύριο Τσίπρα και ότι αλλιώς είχαν γίνει τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, έχει ένα ενδιαφέρον έτσι, το πρώτο διάστημα και οι πρώτες αντιδράσεις. Θα πάμε εμείς όμως στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάμε στην Κουμουνδούρου, εκεί θα συναντήσουμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον κύριο Δημήτρη Μελίδη, είναι μαζί μας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Στολάκη και κύριε Γερακαρίτου, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλή σας ημέρα, μια χαρά εσείς, πού σας βρίσκουμε?
2: Είμαστε καλά, είμαστε στην Αθήνα.
1: Έχει ζέστη?
2: Έχει ζέστη εκεί πάνω, ελπίζω να είστε πιο δροσερά, γιατί εμείς συνεχίζουμε πάντα αυτό το πράγμα με τη ζέστη και την υγρασία, το οποίο είναι απάλευτο αυτές τις ημέρες, αλλά ελπίζουμε να στρώσει.
0: Αν μιλάτε κι εσείς, κύριε Μελίδη, στην Αθήνα για υγρασία, τι να πούμε εμείς για εδώ πάνω, στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, βέβαια, ίσως αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες δεν είναι μόνο κανονικές, είναι και έτσι συμβολικές, καθώς έχουμε ανεβασμένες θερμοκρασίες και ένταση και κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο τη συζήτησή μας από ένα σχολείο το οποίο διάβαζα από τον Παύλο Πολάκη τώρα. Ο κύριος Πολάκης έχει φύγει από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με απόφαση του κυρίου Φάμελου πριν από κάποιες εβδομάδες. Ωστόσο, αυτό το οποίο έθεσε ο κύριος Πολάκης στα social media είναι ότι δεν υπάρχει κάποια τοποθέτηση, επίσημη ανακοίνωση από τον ΣΥΡΙΖΑ για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Κοιτάξτε κύριε Στολάκη, εμείς καταρχάς να πω ότι το θερμόμετρο το πολιτικό ούτως ή άλλως, όπως λέτε σωστά, είναι ανεβασμένο όχι μόνο τώρα, είναι ανεβασμένο εδώ και αρκετές εβδομάδες. Να πω ότι είχαμε τις εξελίξεις με τις ανακοινώσεις των δύο νέων κομμάτων, της κυρίας Καραθιανού την περασμένη εβδομάδα και του κυρίου Τσίπρα αυτή την εβδομάδα. Είναι δηλαδή, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση διαρκούς μεταβολής του πολιτικού συστήματος, τουλάχιστον αναφορικά με την αντιπολίτευση. Μένει βέβαια να δούμε αν θα υπάρξει κάποια άλλη ανακοίνωση ενός κόμματος από τον κύριο Σαμαρά. Θα φανεί φαντάζομαι αυτό στο επόμενο διάστημα. Όσον αφορά τώρα το δικό μου το κόμμα, κοιτάξτε, εγώ δεν πρόκειται να μπω σε καμία προσωπική αναφορά για κανέναν σύντροφό μου, κανέναν βουλευτή στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι όταν οι συνθήκες είναι έτσι τόσο ευμετάβλητες και τα γεγονότα τρέχουν, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε όλοι μας είναι να διατηρήσουμε μια ψύχρεμη στάση και να αναλύσουμε το τι συμβαίνει με μια έτσι μεθοδολογική επάρκεια, η οποία θα δείξει βέβαια και το τι έρχεται στο επόμενο διάστημα. Και τι θέλω να πω γι' αυτό, γιατί φαντάζομαι ότι θα συζητήσουμε ίσως και τις δημοσκοπήσεις μετά. Βλέπετε ότι υπάρχει μια διαρκής μεταβολή στα πάντα αυτή τη στιγμή στον χώρο μας. Υπάρχουν ανακοινώσεις νέων σχημάτων, υπάρχουν αναφορές στο παρελθόν, τα λέγατε και λίγο νωρίτερα, υπάρχουν διαρκώς δηλώσεις. Έχω την αίσθηση όμως ότι η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή αυτό που περιμένει να ακούσει από εμάς και αυτό που θέλουν να ακούσουν οι πολίτες είναι ποιο είναι το σχέδιο για να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή στη χώρα και κυρίως ποιο είναι το σχέδιο ώστε αυτή η πολιτική αλλαγή να μην προκύψει σε πάρα πολύ καιρό από σήμερα, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ, αλλά να προκύψει σε επόμενες εκλογές. Γιατί όπως λέω συχνά τις τελευταίες ημέρες, αν ένα κοινό συμπέρασμα βγαίνει από τις δημοσκοπήσεις, όλες τις δημοσκοπήσεις που υπάρχουν στο δημόσιο λόγο και τις τωρινές και αυτές των προηγούμενων εβδομάδων ή μηνών, το συμπέρασμα που βγαίνει, και αυτό κατά τη γνώμη μου πρέπει να συζητάμε, είναι ότι κανένας σχηματισμός αυτή τη στιγμή, ούτε υπαρκτός, αλλά ούτε και αυτοί που ανακοινώθηκαν αυτές τις ημέρες, δεν φαίνεται να έχει δημοσκοπικό ποσοστό το οποίο μπορεί να είναι πλειοψηφικό και να κερδίσει μια δημοκρατία.
0: Βέβαια, κύριε Μελίδη, τώρα για ένα κόμμα το οποίο έκανε ντεμπούτο μόλις προχθές και ήδη στην χθεσινή δημοσκόπηση καταγράφεται στην δεύτερη θέση, νομίζω ότι θα πρέπει να δοθεί λίγος χρόνος να δούμε ποιες θα είναι τουλάχιστον οι δημοσκοπικές του επιδόσεις για το επόμενο διάστημα, γιατί φαντάζομαι ότι καθημερινά από εδώ και στο εξής θα βλέπουμε στελέχη της Ελλάς να βγαίνουν στις τηλεοράσεις, να βγαίνουν στο ραδιόφωνο, να μιλάνε για το πρόγραμμα. Εν πάση περιπτώσει, θα αρχίσει να αποκτά σάρκα και οστά αυτό το νέο εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα. Είπατε για πολιτική αλλαγή. Εγώ άκουγα τον πρώην Πρωθυπουργό όμως από το Θησίο να μην μιλά μόνο για την ανάγκη να υπάρξει πολιτική αλλαγή, αλλά αλλαγή πολιτικής. Ο κύριος Τσίπρας νομίζω ότι κατέστησε σαφές ότι στοχεύει στη διακυβέρνηση της χώρας. Τα στελέχη του από χθες που βγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν πει ότι τις επόμενες μέρες θα υπάρχει και το πρόγραμμα, το κοστολογημένο πρόγραμμα το οποίο θα δημοσιευθεί. Και θέλω να ρωτήσω, ο ΣΥΡΙΖΑ πώς πορεύεται από εδώ και στο εξής, κύριε Μελίδη? Γιατί ακόμα δεν έχει καταστεί σαφές ποια είναι η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Τσίπρα. Έχετε πάρει μια απόφαση για συμπόρευση. Ωστόσο, ο κύριος Τσίπρας αντιλαμβάνεται αυτή την συμπόρευση μεμονωμένα, ατομικά, όχι συλλογικά, τουλάχιστον εγώ αυτό κατάλαβα από το πώς ερμηνεύει ο ίδιος την συμπαράταξη.
2: Πάμε να απαντήσουμε σε όλα με σαφήνεια, γιατί έχετε πολύ δίκιο που θέτετε αυτά τα ερωτήματα. Νομίζω απασχολούν αρκετά και τους ψηφοφόρους μας, αλλά και γενικώς όλους τους προοδευτικούς πολίτες που νοιάζονται για το πώς θα έρθει αυτή η αλλαγή. Ξεκινώ με αυτό που αρχίσατε για τις δημοσκοπήσεις πάλι. Ξέρετε, το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, και όταν λέω μήνες δεν εννοώ μόνο τώρα, εννοώ και ας πούμε τον τελευταίο χρόνο συνολικά, η θέση των κομμάτων στις δημοσκοπήσεις αλλάζει κατά καιρούς. Να θυμίσω ότι κάποια

0: Με αυτή την περίοδο τελικά στις εκλογές πήρε ένα χαμηλότερο ποσοστό. Θέλω να πω δηλαδή ότι...
1: Είναι τη στιγμή, δηλαδή με βάση την επικαιρότητα και την ειδησιογραφία.
0: Είναι τη στιγμή και με συγχωρείτε, αλλά νομίζω ότι όταν υπάρχει μια πολύ μεγάλη δημοσιότητα και για την κυρία Καριστιανού και για τον κύριο Τσίπρα, να πω ότι αυτό που ζούμε αυτές τις εβδομάδες με τα νέα κόμματα δεν είναι κάτι που δεν περιμέναμε. Ήταν γνωστό. Και θα το πω και για το δικό μου κόμμα, ας πούμε. Να πω και ένα παράδειγμα. Είδαμε μια δημοσκόπηση προχθές που είχε ένα εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό. Μια άλλη χθεσινή που είχε ένα επίσης χαμηλό, αλλά ήταν περίπου τριπλάσιο το προχθεσινό. Δεν νομίζω ότι ανεβήκαμε σε μια μέρα τρεις φορές σε ποσοστό. Άρα, εδώ νομίζω καλό είναι να κάτσουμε να περιμένουμε να κατακάτσει η δημοσκοπική σκόνη και μετά να δούμε φυσικά σε βάθος εβδομάδων. Κατά τη γνώμη μου, για να είμαστε πιο ψύχρονοι και μεθοδολογικά σωστοί, το φθινόπωρο θα έχουμε μια πιο σωστή εικόνα του τι συμβαίνει. Ξέρετε, που θα έχουν όντως, όπως είπε και ο κ. Στολάκη, σωστά.
2: Το φθινόπωρο μπορεί όμως να έχουμε εκλογές, κύριε Μελίδη, γιατί το σενάριο για τις προώρες εκλογές δεν έχει φύγει από το τραπέζι.
0: Εμένα μου αρέσει να είμαι ρεαλιστής, ξέρετε. Ναι. Και πάντα έτσι λειτουργώ, γιατί καλές είναι οι ελπίδες και οι προσδοκίες. Καλύτερος όμως είναι ο ρεαλισμός. Και ξέρετε, νίκες για να έρθουν πρέπει να είσαι και ρεαλιστής, εκτός από το να μεταφέρεις ένα μήνυμα ελπίδας. Εγώ ρισκάρω μια προσωπική πρόβλεψη ότι δεν θα γίνουν εκλογές. Το φθινόπωρο έχω την αίσθηση ότι αυτό ήταν μια του Μεγάλου Μαξίμου έξυπνη κοινωνιακή τακτική να βγει αυτή η φήμη το προηγούμενο διάστημα ως μπλόφα, ούτως ώστε να προχωρήσουν πιο γρήγορα ίσως οι ανακοινώσεις των υποστάσεων κομμάτων. Νομίζω ότι θα υπάρξει επαρκές χρονικό διάστημα, θέλω να πω, εκεί καταλήγω, μέχρι τις εκλογές, όπου θα δούμε ακριβώς εκεί βέβαια πώς θα έχουν.
2: Πάμε λίγο στο διατάφτα όμως, κύριε. Κύριε Μελίδη, τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, καταρχάς να πω ότι δεν έχει πάρει απόφαση για συμπόρευση μόνο με τον κύριο Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πολύ σταθερά εδώ και 1,5
2: και με τις άλλες δυνάμεις του προοδευτικού χώρου, έχετε δίκιο.
0: Έχει μιλήσει, προσέξτε, έχει πει. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει κάτι συγκεκριμένο. Αυτό που σας είπα, που προκύπτει από τις δημοσκοπίες, δηλαδή ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί. Καταλαβαίνω ότι στο πλαίσιο αυτό, ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να θεωρεί ότι μόνο του μπορεί να κερδίσει με μια ψήφο τη Νέα Δημοκρατία. Πάλι και αυτό δεν προκύπτει. Οι δημοσκοπήσεις, ξαναλέω, είναι πολύ καλές οι ελπίδες, ξέρετε. Είναι πολύ καλές οι προσδοκίες. Αλλά να θυμίσω εδώ και σε εσάς και σε αυτούς που μας ακούν ότι οι ελπίδες και οι προσδοκίες για αλλαγή υπήρχαν και το 2023. Ελπίδες τουλάχιστον στο δικό μας το χώρο πήγαν και το 2019, που δεν περιμέναμε τα αποτελέσματα που ήρθαν τότε, όπως θα θυμάστε, όταν είχαν γίνει οι ευρωεκλογές, να θυμίσω εδώ το 2019. Επομένως. Καλό είναι όλοι μας να είμαστε ρεαλιστές. Λέει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ, ποια είναι η λύση, είναι μια ενωτική πρόταση. Πώς μπορεί να γίνει αυτή η ενωτική πρόταση? Μπορεί να γίνει να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι οι προοδευτικές δυνάμεις, να συνεννοηθούμε σε κάποια πολύ βασικά ζητήματα στα οποία συμφωνούμε. Να πω και εδώ επίσης ότι και αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας στο Θησίο προχθές είναι ένα μεγάλο μέρος αυτών που λέμε και εμείς. Υπάρχουν πάρα πολλά κοινά στοιχεία και στο πρόγραμμά μας. Και σε όλα αυτά που ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος μας, και να θυμίσω, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο κύριος Τσίπρας μέχρι το 23 και βουλευτής μας μέχρι το 2025. Βρισκόμαστε, θέλω να πω, στον ίδιο πολιτικό χώρο. Τα προτάγματα που θέτουμε είναι τα ίδια. Επομένως, νομίζω ότι και εν ώψη των εκλογών, που ξαναλέω, εγώ ρισκάρω την πρόβλεψη ότι θα γίνουν την άνοιξη του επόμενου έτους, θα υπάρξει το επαρκές χρονικό πολιτικό διάστημα, ώστε να ολοκληρωθούν οι όποιες διαδικασίες και να έχουμε μια διαφορετική εικόνα του πολιτικού συστήματος από αυτή που βλέπουμε σήμερα.
2: Κύριε Μελίδη, τώρα εσείς θα κάνετε μια συνεδρίαση, από ό,τι λέει το δικό μου το ρεπορτάζ, στις 4 του Ιούνιου θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία.
0: Στις 6 Ιουνίου.
2: 6 Ιουνίου είναι η κεντρική επιτροπή. 4 Ιουνίου έχω την πληροφόρηση ότι θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του κόμματος.
0: Πολιτική γραμματεία, ναι. Δεν έχω κάποια επίσης.
2: Αυτή είναι η πληροφόρηση που προκύπτει από το δικό μου το ρεπορτάζ. Επομένως, φαντάζομαι ότι την επόμενη εβδομάδα και μετά το τριήμερο θα είναι έτσι μια εβδομάδα εξελίξεων και για τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτή την κεντρική επιτροπή, ποιες είναι οι προτάσεις οι οποίες θα κατατεθούν? Και σας ρωτώ, γιατί διαβάζουμε διάφορα, δεν ξέρουμε τι ισχύει, ότι υπάρχουν και σκέψεις από ορισμένους να θέσουν το ζήτημα της αναστολής λειτουργίας του κόμματος. Υπάρχει κάτι τέτοιο?
0: Κοιτάξτε, αυτοί που τα λένε αυτά, οι όσοι μπορεί να τα διαβάζουν.
2: Τα διαβάζετε και εσείς, φαντάζομαι.
0: Το διαβάζουμε κι εμείς. Είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι ένα σενάριο το οποίο αυτοί που το προωθούν θα πρέπει να μας εξηγήσουν πρώτα τι έχουν ακριβώς στο μυαλό τους. Να μας πούν δηλαδή πώς το έχουν δει ακριβώς το συγκεκριμένο σενάριο, πώς θα μπορούσε να γίνει. Δεν θα μπορούσε εμείς απαντάμε να γίνει. Αυτά είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας.
2: Ναι.
0: Όποιος τα αναφέρει αυτά, μάλλον δεν έχει αντιληφθεί ούτε την ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ούτε την πορεία του τα τελευταία.

0: τελευταία πολλά χρόνια στην πολιτική ζωή της χώρας. Εγώ θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δημιουργήθηκε την εποχή των μνημονίων. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε, προϋπήρχε δε και ως συνασπισμός, ιστορικός συνασπισμός, και ως κουκουέ εσωτερικού. Είναι ένα κόμμα το οποίο, αν έρθει τη φωτογραφία μας που αναφέρατε πριν στην Κουμουνδούρου, έχει έναν όροφο που είναι γεμάτος με όλο το αρχείο της ανανοτικής αριστεράς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και θα συνεχίσει να υπάρχει και θα συνεχίσει να προσπαθεί ενωτικά πάντα με γνώμονα το καλό της χώρας και των πολιτών για το πώς θα μπορέσει να υπάρξει ένα ευρύ προοδευτικό μέτωπο το οποίο θα είναι παρόν στις εκλογές που έρχονται και θα μπορέσει να δημιουργήσει μια προοπτική νίκης του προοδευτικού χώρου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Εμάς αυτός είναι ο στόχος μας, αυτό είναι το ζητούμενο και το ξαναλέω σε κάθε τόνο και με κάθε τρόπο δεν υφίσταται κανένα σενάριο διάλυσης, αναστολής ή αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν πρόκειται να συμβεί αυτό. Είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας.
1: Κύριε Μελιδή, υπάρχει έτσι ένας φόβος, να το πω εντός εισαγωγικών, για φυγή στελεχών και ενεργεία βουλευτών από τον ΣΥΡΙΖΑ προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κύριου Τσίπρα?
0: Κοιτάξτε, όχι, ο φόβος είναι μια λέξη που δεν ταιριάζει εδώ, να σας πω γιατί. Γιατί εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα στον χώρο της αριστεράς, από όταν ήμασταν κυβέρνηση αλλά και παλαιότερα, το ζήτημα των παρετήσεων, διασπάσεων, αποχωρήσεων ήταν πάντα κάτι που υπήρχε στην επικαιρότητα. Δεν λέω ότι καλώς υπήρχε, το αναφέρω όμως ως ιστορικό γεγονός ότι ανέκαθεν υπήρχε. Δεν βιώνουμε λοιπόν κάτι καινούργιο αυτή τη στιγμή. Να θυμίσω εδώ ότι και το 2015, στην περίοδο που ήμασταν κυβέρνηση με πολύ μεγάλα ποσοστά, είχαμε και τότε μια έντονη και μεγάλη διπλή-τριπλή διάσπαση με την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον κύριο Βαρουφάκη, τότε αν θυμάστε, τον κύριο Λαφαζάνη, που είχε κάνει τη Λαϊκή Ενότητα ανάμεσα στις πρώτες και τις δεύτερες εκλογές του 2015. Θέλω να πω, ούτε είναι κάτι το πρωτόγνωρο για το χώρο μας, ούτε είναι κάτι που είναι μη αντιμετωπίσιμο. Οι άνθρωποι κάνουν τις επιλογές τους.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς λέμε ότι καλό είναι να υπάρχει μια πολιτική ηθική στις επιλογές όταν γίνονται, έτσι, και να υπάρχουν ξεκάθαρες συμπεριφορές. Αυτό είναι το ζητούμενο, ούτως ώστε να έχουμε μια αξιοπιστία στην κοινωνία και στον κόσμο που μας ακούει.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Μελίδη. Ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συζήτηση, για την παρουσία σας εδώ
0: καλά,
1: στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Μελίδης, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και πριν περάσουμε σε δελτίο ειδήσεων με την Ευδοξία Δένη, η οποία έχει μπει ήδη στο στούντιο, να πούμε ότι στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Τσίπρα, εκπρόσωπος τύπου έχει οριστεί δικηγόρος Θεόνη Κούφο Νικολάκου. Αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου, ο κύριος Κώστας Καρπουχτσής από τις ΣΕΡΕΣ, είναι οικονομολόγος ο κύριος Καρπουχτσής, και αν θυμάμαι καλά, στις πρώτες εκλογές του 2023, δηλαδή τον Μάιο του 2023, σε εκείνη τη Βουλή της Μίας Ημέρας, είχε εκλεγεί βουλευτής ΣΕΡΟΝ με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Στις δεύτερες εκλογές έχασε την έδρα κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή λόγω καραμπόλας του εκλογικού συστήματος. Ο κύριος Γιώργος Μπαλατσούκας επίσης, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου, η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, η οποία μέχρι πρότινος ήταν στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής και αποχώρησε. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν υποψήφια και για την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, ωστόσο δεν εξελέγει. Και ο κύριος Νίκος Νιφούδης, ο Θεσσαλονικιός, ο πρώην βουλευτής με το ποτάμι και μέχρι πρότινος σύμβουλος του κυρίου Φάμελου για ζητήματα μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλή σας ημέρα. Stay alive.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται έως και αυτή την ώρα η κυκλοφορία σε ένα μεγάλο κομμάτι της περιφερειακής οδού, κυρίως μεταξύ Τούμπας και 40 Εκκλησιών και στα δύο ρεύματα, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και εντός πολυδομικού συγκροτήματος, με τις μεγαλύτερες καθυστερίες να καταγράφονται στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδης, στο τριγώνο της Χάνθ, σε τμήματα της Εγνατίας και δυτικά στη λεωφόρο Μικηθοδωράκη και στα δύο ρεύματα. Μοντιλιάρισμα αυτή την ώρα στο ύψος του Βαρδάρη, στην αρχή της Μοναστηρίου και χαμηλές ταχύτητες στην εσωτερική περιφερειακή. Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα στη λειτουργία του μετρό και τα δρομολόγια διεξάγονται πλέον κανονικά σε όλο το μήκος της γραμμής 1. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, λόγω τεχνικού προβλήματος, κυκλοφορία από το σταθμό ανάληψης μέχρι το σταθμό Πανεπιστήμιο διεξάγονταν μόνο μέσω της τροχιάς 2. Χωρίς μετρό Θεσσαλονίκη από αύριο και για 20 μέρες, προκειμένου να γίνουν τελικές δοκιμές στην επέκταση προς Καλαμαριά. Επανέρχεται η γραμμή Mien Express του Άστα στον άξονα Ελβετία, ενώ σιδηροδρομικό σταθμό με συχνότητα διέλευση λεωφορείων ανά 7 λεπτά και στάσει κοντά στι υφιστάμενε του μετρό, ενώ ενισχύονται και τα δρομολόγια των γραμμών 3, 31 και 39. Στην τελική ευθεία είναι παράλληλα η διάγνωση τη οδού Πόντου, ενό έργου που συνδέεται άμεσα με την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση και προχωρούν πλέον οι διαδικασίε για τη δημοπράτηση του έργου, που προβλέπει νέο οδικό άξονα με 4 λωρίδε κυκλοφορία, ποδηλατόδρομο, πεζοδρόμια και κυκλικού κόμβου. Σε εξέλιξη μεταγωγή στην Αθήνα των 17 συλληφθέντων στη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναμένεται να περάσουν το κατόφλι τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία γύρω στι 11 το πρωί. Στο μεταξύ, ποινικέ διώξει, ασύσταση εγκληματική οργάνωση και απάτη με ευρωπαϊκέ επιχορηγήσει ασκήθηκε σε βάρο των 22 συλληφθέντων στην Κρήτη για αντίστοιχη υπόθεση παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνο για τι πανελλαδικέ εξετάσει, καθώ αύριο ανοίγει αυλαίγη για του υποψηφίου των γενικών λυκείων με το μάθημα τη νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ ξεκινούν την επομένη, το Σάββατο, επίση με το μάθημα των νέων ελληνικών. Προβάδισμα τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου καταγράφει δημοσκόπηση τη Real Polls για το πρώτο αγκόν με το κυβερνό κόμμα να παρουσιάζει Σπύρος και να συγκεντρώνει προ το 27,5%. Δεύτερη δύναμη Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα με 14,1% και στην τρίτη θέση Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 11,4%. Την ίδια ώρα μεγάλες απώλειες καταγράφει το Πασόκ που υποχωρεί στο 8,6% ενώ Πλεύση Ελευθερία, ΣΥΡΙΖΑ και ΜΕΡΑ25 καταγράφουν σημαντική πτώση. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση για το νομοσχέδιο που αφορά στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του Πασόκ έκανε λόγο για συγκεντρωτισμό και διεύρυνση των ανισοτήτων, κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για προσπάθεια ελέγχου της αυτοδιοίκησης και τόνισε ότι η σταθερότητα δεν σημαίνει αποδοχή της αδικίας. Τη συγκρότηση του πρώτου επικοινωνιακού πυρήνα της ελληνικής αριστερής παράταξης ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας με τη Θεόνη Κούφο Νικολάκου να αναλαμβάνει καθήκοντα εκπροσώπου τύπου. Αναπληρωτές ορίστηκαν οι Κώστας Καρπουχτσής, Γιώργος Μπαλατσούκας, Νίκος Νιφούδης και Άννα Παπαδοπούλου. Συνεδριάζει το πρωί υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Καζαφάδο η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής. Στο επίκεντρο της συνεδρίας, στο ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών 2026-2030. Στη Θεσσαλονίκη, σε κέντρο διαμαρτυρίας στο άγαλμα του Βενιζέλου, οργανώνουν οι συνταξιοχικές οργανώσεις που πρόσκειται στο πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο με χμή της Δημόσιας Υπηρεσίας Υγείας και την ακρίβεια. Το ραντεβού έχει δοθεί για τις 10.30. Τα 97 τους χρόνια γιορτάζουν λαϊκές αγορές της Θεσσαλονίκης και καλούν τους πολίτες στην εκδήλωση με τίτλο One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής, που οργανώνουν στην πλατεία στο τέλος του άγαλμα του Βενιζέλου από αυτή την ώρα έως τις 11.30 το βράδυ. Έως τις 2 το μεσημέρι η εκδήλωση περιλαμβάνει δράση για μαθητές σχολείων και το βράδυ κορυφώνεται με ανοιχτό λαϊκό πρόγραμμα. Σε ισχύ από τις 4 αύριο το μεσημέρι, έκτακτα μέτρα της τροχέας και απαγόρευση κυκλοφορίας μεγάλων φορτηγών σε τμήμα των εθνικών οδών, λόγω της εξόδου των εκδρομών του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, που αναμένεται μαζική. Υπενθυμίζεται ότι η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, συναργία για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τις τράπεζες, αλλά και για την αγορά της Θεσσαλονίκης και της υπόλοιπης Κεντρικής Μακεδονίας, με απόφαση της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ρεκόρ θερμοκρασιών για το Μάιο καταγράφεται στη Δυτική Ευρώπη, με Βρετανία και Γαλλία να πλήττονται από ισχυρό καύσωνα. Στο Λονδίνο η θερμοκρασία έφτασε στους 35 βαθμούς, ενώ στη Γαλλία άγγιξε τοπικά τους 39, με τους μετεωρολόγους να κάνουν λόγο για πρωτοφανές για την εποχή φαινόμενο. Πολύ ψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται και στην Ισπανία. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10. Σε λίγο και πάλι κοντά σας Κάτια Γερακαρίτου και Βαγγέλη Στολάκη.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Μεσολόγγι, από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM100, το δικό μου ραδιόφωνο.
7: Τώρα που σε έχω

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε 100% στον FM 100. Εσείς φτάσαμε στις 9 και 4. Καλημέρα σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην συχνότητά μας. FM 100 Θεσσαλονίκη, στείλτε τα μηνύματά σας στη σελίδα μας στο Facebook. Περιμένουμε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις και στους προσωπικούς μας λογαριασμούς σε Facebook και Instagram. Κάτια Γεργαρή του Βαγγέλη Στολάκης στα αγγλικά. Ζορίζεστε εσείς που βρίσκεστε στο αυτοκίνητο και κινείστε στον περιφερειακό. Από όσο βλέπω είναι στα κόκκινα ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα εκεί στο ύψος της Τριανδρίας, όπως επίσης καθυστερήσεις αυτή την ώρα και στην Καραμανλή. Η Εγνατία είναι σε πολύ καλή κατάσταση, όπως επίσης καλή είναι η εικόνα και της Βασιλής Όλγας και της Τσιμισκή. Παραλιακή Λεωφόρος Νίκης δεν αντιμετωπίζει κανένα προβλήματα. Προβλήματα όμως έχουμε στην Λαγκαδά, στην πρώην Λαγκαδά, Μίκης Θεοδωράκης, στην κάθοδο. Είναι οι γνωστές καθυστερήσεις λίγο μετά τις 12 όροφες. Όπως είπαμε, υπάρχει μια έτσι έντονη κινητικότητα και τα πράγματα δείχνουν ότι θα πάμε σε μια ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού. Ο κύριος Τσίπρας μας υπενθυμίζει, και σήμερα το έκανε με ανάρτησή του, ότι στο ραντεβού με την ιστορία πήγε στην ώρα του. Αυτό πάντως, στο ραντεβού με την ιστορία, ο Τσίπρας, θέλω να σου πω ότι το χρησιμοποιεί εδώ και καιρό. Γιατί όταν είχε έρθει και στη Θεσσαλονίκη, θυμάμαι.
1: Ήταν ακριβή στο ραντεβού του.
0: Στην εκδήλωση. Στο ραντεβού του, κοίταξε, δεν ήταν ακριβή, γιατί με καθυστέρηση είχε έρθει τότε. Αναφέρομαι σε αυτή την πρώτη εκδήλωση της ανασύνθεσης για τον προοδευτικό χώρο που είχε γίνει στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης. Εκεί λοιπόν, ξέρεις, το πλήθος τον περίμενε και όταν σηκώθηκε, μίλησε και του έλεγε: ανακοίνωσε το, ανακοίνωσε το, πες το, πες το, πες το, πες το, δεν το είπε. Πάλι χρησιμοποίησε αυτό το επιχείρημα με την ιστορία και το ραντεβού. Είπε ότι αν έρθουμε νωρίτερα, τότε δεν θα είναι καλό. Αν έρθουμε αργότερα, τότε θα έχουν τρέξει οι εξελίξεις. Πρέπει να πάμε στο σωστό timing.
1: Εντάξει, γιατί αν είχε γίνει κάτι στο σωστό timing, αυτό το δείχνει ιστορία αργότερα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να το ξέρουμε και τη στιγμή.
0: Θα το δούμε, θα το δούμε, θα το δούμε. Πάντως έχει ενδιαφέρον αυτό το, έτσι, αυτό το νέο πολιτικό σκηνικό, έτσι όπως παρουσιάζεται. Πάμε να ρίξουμε λίγο μια ματιά και σε κάποιες ειδήσεις που αφορούν εδώ την Θεσσαλονίκη, γιατί γίνονται πραγματάκια και στην πόλη μας. Να πούμε ότι έχουμε μία ανακοίνωση από τον Δήμο Θεσσαλονίκης και την Αντιδημαρχία Παιδείας και Διαβίου Μάθησης, που υλοποιούν και το φετινό καλοκαίρι το επιτυχημένο πρόγραμμα Δημιουργική Απασχόληση Μαθητών Καλοκαίρι 2026, το οποίο προσφέρεται δωρεάν στους κατοίκους της πόλης, των οποίων τα παιδιά φοιτούν σε σχολικές μονάδες του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Μπορείτε να αναζητήσετε στο site του Δήμου της Θεσσαλονίκης τα σχολεία τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα, όπως επίσης και τις ώρες της δημιουργικής απασχόλησης που μπορείτε να πάτε τα παιδάκια σας για να συνεχίσουν τις δραστηριότητες τους όταν τα σχολεία θα είναι κλειστά.
1: Επίσης, σε μια άλλη περιοχή θα πάμε λίγο τώρα, στον Δήμο Θέρμης, όπου είχαμε πάλι ένα περιστατικό περιβαλλοντικής ρήπανσης. Τρία άτομα έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής. Τα συγκεκριμένα άτομα γέμισαν με λιματολάσπη δασικές εκτάσεις με ερματιές στον Δήμο Θέρμης. Έγινε καταγγελία στις αστυνομικές αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη των τριών ατόμων, 31 και 257 ετών άντρες.
0: Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, αύριο θα έχουν και μία κινητοποίηση στην Επανομή, εφόσον είσαι στα ανατολικά, στην ανατολική πλευρά της πόλης. Είχανε και κινητοποίηση.
1: Είχανε κινητοποίηση την περασμένη Τρίτη, ναι. Και θα κοιτάξουμε μήπως αύριο έχουμε τον...
0: Είναι η αντίδραση η οποία υπάρχει απέναντι στις αμοληψίες που προωθούνται εκεί στην περιοχή, με σκοπό να γίνουν οι εργασίες στον έκτο προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κεντρικό Δήμο, υπάρχει και η είδηση για την παραπομπή 21 αιρετών εμπλεκομένων στην υπόθεση για το καπάνι. Είναι ένα ρεπορτάζ που υπογράφει ο Νίκος Ηλιάδης, τον ακούτε κάθε Σάββατο εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Το διαβάσαμε στο e-makedonia.gr. Παραπέμπεται στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημελουδικίου η υπόθεση αυτή για το καπάνι, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το site, ο αρμόδιος εισαγγελέας παρέπεμψε τους εμπλεκόμενους στο ακροατήριο, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος της παραγραφής. Και όλα αυτά να πούμε, ενώ είχαμε και ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό χθες στις Σέρες.
1: Αχ ναι, τι είναι αυτό με το παιδάκι. Ήταν στην Ηράκλεια Σερών, όπου ένα παιδάκι έπεσε μέσα σε κανάλι. Δυστυχώς ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Το θέμα, έχει συλληφθεί η μητέρα του, 27-28 ετών αν δεν κάνω λάθος. Το θέμα είναι ότι συνελήφθηκε άλλη μια κυρία, το σπίτι της οποίας ήταν κοντά στο κανάλι, καθώς αυτή προχωρούσε σε ρευματοκλοπή.
0: Ναι, και είχε πετάξει και ένα καλώδιο μέσα.
1: Το πιο τραγικό είναι ότι το καλώδιο ακριβώς περνούσε μέσα από το κανάλι. Δεν ξέρουμε βέβαια αν το παιδάκι πνίγηκε ή αν πέθανε από ηλεκτροπληξία. Αυτό θα το ξεκαθαρίσει σήμερα. Θα ξεκαθαριστεί σήμερα από τη διενέργεια της νεκροτομής. Το θέμα είναι ότι ένα παιδάκι 10 ετών έχει χάσει την ζωή του. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, Θεόδωρος Καράουγλου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από τη Β' Θεσσαλονίκης, πρώην υπουργός και υποψήφιος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας. Να μην ξεχνάμε βέβαια και αυτήν την ιδιότητα, γιατί ο κύριος Καράουγλου οργώνει τις διάφορες περιοχές της περιφέρειας. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Στολάκη, κυρία Γερακαρίτου, στους συνεργάτες σας, στους φίλους σας.
0: Πώς είστε?
2: Χαίρομαι που βάλατε όλο το πλαίσιο των ιδιωτήτων μου στον αέρα και με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούγεται για το τελευταίο ότι θα είμαι υποψήφιος για την περιφέρεια.
0: Μα το έχετε ανακοινώσει. Βέβαια, εγώ θέλω να πω, κύριε Καράουγλου, ότι εκκρεμεί ακόμα μία ανακοίνωση από εσάς. Γιατί ξέρετε, εγώ δεν ξεχνάω. Όταν κάνω σημειώσεις, ανατρέχω σε αυτές τις σημειώσεις.
2: Δεν έχω ακόμη νεότερα.
0: Δεν έχετε νεότερα. Εκκρεμεί ένα ραντεβού με τον κύριο Μητσοτάκη, αν δεν κάνω λάθος. Το οποίο δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής.
2: Όχι, για να ξεκαθαρίσω αυτό που με ρωτήσατε για το αν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής.
0: Ακριβώς.
2: Εγώ η πρόθεσή μου είναι εκδηλωμένη. Έχω πει εμέσως πριν από όσο νομίζω ότι είναι κατανοητό ότι έχω την αρχή και τη λογική ότι δεν μπορείς να κρατάς δύο καρπούς για την ίδια μας σκάλη. Έτσι, άρα η πρόθεσή μου είναι καταρχήν να μην είμαι υποψήφιος. Έτσι, από εκεί πέρα όμως μου ζήτησε ο πρόεδρος του κόμματος να το συζητήσουμε, θα το συζητήσουμε και θα σας πω αμέσως μετά ποια θα είναι η τελική μου απόφαση.
1: Επειδή είστε σε περιοδία συνέχεια, σήμερα πού σας βρίσκουμε, εδώ Θεσσαλονίκη ή...
2: Όχι, είμαι στην Αθήνα. Από χθες το πρωί κατέβηκα στην Αθήνα γιατί είχα και βουλή, είχα και κανάλια και γυρίζω σήμερα το απόγευμα.
0: Μάλιστα, τώρα κύριε Καραογλού, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο, δεν θα μπορούσα να μην σας ρωτήσω για το πώς σας φάνηκε εσάς το όνομα του νέου κόμματος του Τσίπρα, ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
2: Ξέρετε ότι είμαι φίλαθλος γενικός και ανώλευκον βέβαια φροντιμάτων, ηρακλειδέας και θα χρησιμοποιήσω μια ποδοσφαιρική ορολογία.
0: Και ο κύριος Τσίπρας ποδοσφαιρική ορολογία χρησιμοποίησε για τα χρώματα του κόμματος.
2: Βέβαια είναι στο Παναθηναϊκός ο κύριος Τσίπρας, αλλά δεν έχει καμιά σημασία. Να πω ότι κατά την ταπεινή μου άποψη ήταν ένα μεγάλο αυτογκόλ. Γιατί όταν κάνεις rebranding και προσπαθείς να εμφανιστείς με ένα καινούριο πρόσωπο και μιλάς για την κεντροαριστερά συνολικά, πρώτον, δεν χρησιμοποιείς ένα διχαστικό όνομα που παραπέμπει σε εποχές έτσι που πραγματικά τραυμάτισαν τη χώρα. Δεύτερον, δεν βάζεις τον τίτλο ένα περιοριστικό όρο Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Αριστερή. Αυτόματα τι σημαίνει αυτό? Ότι ένα κομμάτι το οποίο θεωρητικά μπορούσε να διεκδικήσει ή ήθελε να διεκδικήσει, το κομμάτι των κεντρών ψηφοφόρων, το αποκλείει. Για να πω κάτι, είχα βάλει πριν από 15-20 μέρες στοίχημα με ένα φίλο.
0: Ναι.
2: Εκτιμούσα ότι λόγω του ότι ο κύριος Τσίπρας κάνει γκέλ στην κοινωνία, είναι μια συμπαθής φυσιογνωμία σε σχέση με τον κύριο Ανδρουλάκη, που είναι μόνιμα θυμωμένος. Δεν ξέρω αν του κλέψει κανείς το ψωμί και έχει το στυλ αυτό του μόνιμα θυμωμένου ανθρώπου. Λοιπόν, πίστευα ότι θα είναι δεύτερο κόμμα το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Νομίζω όμως ότι έκανε ό,τι χειρότερο μπορούσε να κάνει, έβαλε ένα μεγάλο αυτογκόλ και νομίζω ότι περιόρισε δραστικά το χώρο του.
0: Ναι, το στοίχημα ποιος το κέρδισε τελικά, εσείς ή ο φίλος σας?
2: Είναι νωρίς ακόμη. Αλλά θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας έβαλε ένα μεγάλο αυτογκόλ, γιατί απευθύνεται σε ένα χώρο όπου υπάρχουν καμιά δεκαριά κόμματα, κομματίδια της αριστεράς. Και ευτυχώς για εμάς που ανήκουμε στη φιλελεύθερη παράταξη, στην κεντροδεξιά παράταξη, ευτυχώς που η αριστερά, έτσι, αν είναι δύο, θα κάνουν τρία κόμματα. Και πάει και απευθύνεται στον ίδιο χώρο. Αντί να διευρύνει και να δώσει ένα ουδέτερο όνομα, πηξίδα, ξέρω εγώ, που έχει ακουστεί, νέοι ορίζοντες, δεν ξέρω, Ιθάκη, Τρίκαλα, οτιδήποτε, τέλος πάντων ήθελε άλλο να πει. Πάει και βάζει ένα όνομα, το οποίο ειδικά στους ανθρώπους μιας μεγαλύτερης ηλικίας παίρνει μνήμες από το παρελθόν, μνήμες διχασμού. Ήταν τραγικό, νομίζω. Ήταν ένα πολύ μεγάλο αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα. Τώρα, φαντάζομαι παρακολουθείτε, κύριε Καράουγλου, όλη αυτή την κινητικότητα, γιατί κάποια 24 ώρα πριν την εκδήλωση Τσίπρα στο Θησίο είχαμε και εδώ μια εκδήλωση ανακοίνωση κόμματος στο Ολύμπιο, να αναφέρομαι στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Την ελπίδα για τη δημοκρατία πώς την είδατε?
2: Κοιτάξτε, κυρία Καριστιανού είναι ένα πρόσωπο το οποίο μου είναι ιδιαίτερα σεβαστό. Έχει υποστεί το μεγαλύτερο, έτσι, δράμα που θα μπορούσε εν ζωή να ζήσει κάποιος άνθρωπος. Έχασε το παιδί του. Με σεβασμό λοιπόν την αντιμετωπίζω. Θεωρώ όμως ότι μια που υπερεύει τώρα, έχει υπερβεί το Ρουβίκονα και έχει κάνει το κόμμα της, θα κρυθεί με πολιτικούς όρους. Νομίζω ότι δεν ήταν καλό το ξεκίνημά της. Δεν έχει δώσει ακόμη βέβαια και θέσεις, πρόσωπα και όλα τα σχετικά για να την κρίνουμε επί της ουσίας. Όμως νομίζω ότι είναι σε ραγδαία πτώση πλέον. Έτσι, θυμάστε ότι πριν από μερικούς μήνες υπήρχαν εκτιμήσεις που έλεγαν 20-25% ότι θα έχει η κυρία Καριστιανού. Τώρα στις τελευταίες δημοσκοπίες τη βγάζουν 5-7%. Αν συνεχίσει η κατάσταση, μπορεί να μην πει.
0: Ναι. Στη χθεσινή βέβαια δημοσκόπηση, αυτή που δημοσιεύθηκε στο Πρόταγκον της Real Polls, η κυρία Καριστιανού έρχεται στην τρίτη θέση. Ο κύριος Τσίπρας στη δεύτερη με 16,1. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει στην πρώτη θέση. Στη συγκεκριμένη μέτρηση λαμβάνεται 29,1%. Ποσοστά όμως που απέχουν αρκετά από τον στόχο της αυτοδυναμίας, κύριε Καράουγλου. Έναν στόχο τον οποίο επανέλαβε και ο κύριος Μητσοτάκης στο πρόσφατο συνέδριο, στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θέλετε να διεκδικήσετε την αυτοδυναμία για μια τρίτη κυβερνητική θητεία.
2: Αυτός είναι ο στόχος.
0: Είναι όμως αυτός ο στόχος εφικτός, γιατί και οι αριθμοί μιλούν.
2: Προφανώς, όπως δείχνουν τώρα οι δημοσκοπήσεις, είναι προφανές ότι δεν υπάρχει αυτοδυναμία, έτσι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Οι εκλογές, από ό,τι διαβεβαίωσε πολλές φορές και μέσω του συνεδρίου τον ελληνικό λαό ο κ. Μητσοτάκης, θα γίνουν στο τέλος, δηλαδή την άνοιξη του 27. Άρα λοιπόν μπροστά μας έχουμε περίπου ένα χρόνο, λιγότερο από ένα χρόνο, 10 μήνες περίπου. Από εμάς εξαρτάται αν θα πάμε καλύτερα ή αν θα πάμε χειρότερα. Αν θα βελτιώσουμε την κατάσταση, την οικονομική, αν επιλύσουμε τα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών ή όχι. Εγώ θεωρώ ότι εφόσον πρώτο Θεός η Νέα Δημοκρατία έχει πετύχει να βελτιώσει την απόδοσή της, να περιορίσει τα λάθη της και πάει έτσι στις εκλογές την άνοιξη του 27, μπορεί να πετύχει ένα ποσοστό γύρω στο 30%, που προφανώς δεν θα δώσει την αυτοδυναμία, αλλά θυμίζω ότι και τον Μάιο του 2012 η Νέα Δημοκρατία τότε με τον κύριο Σαμαρά στις πρώτες εκλογές είχε πάρει 18,9 και τον Ιούνιο του 2012 πήρε 29,6. Άρα λοιπόν υπάρχει το ενδιαφέρον και η αγωνία των πολιτών όταν θα πάμε για δεύτερες εκλογές, ότι θα πρέπει να υπάρξει κυβέρνηση, μια σταθερότητα. Είναι κάτι που το ζητάνε οι πολίτες. Θεωρώ λοιπόν ότι αν τις πρώτες εκλογές είμαστε γύρω στο 30%, δεν έχει σημασία αν είμαστε 31, 32, 28, 29, έτσι είναι ένα πολύ καλό ποσοστό, τότε στη δεύτερη εκλογική μάχη μπορεί να πετύχει την αυτοδυναμία.
0: Μάλιστα. Είπατε κύριο Σαμαράς, επίσης υπάρχει μια έτσι πληροφορία η οποία έχει δημοσιευθεί και στα μέσα, φαντάζομαι την παρακολουθείτε και εσείς αυτή την εξέλιξη, κύριε Καράουγλου, ότι και ο κύριος Σαμαράς είναι πολύ κοντά στο να ανακοινώσει το δικό του κόμμα.
2: Ναι, το παρακολουθώ εδώ και πολύ καιρό και είναι αλήθεια ότι ο κύριος Σαμαράς κάνει και επαφές με διάφορους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν έχει πάρει την τελική του απόφαση. Εγώ θα παρακαλούσα τον κύριο Σαμαρά, θα παρακαλούσα να μην κάνει την κίνηση αυτή. Πιστεύω ότι ακόμη και τώρα δεν είναι αργά να γίνουν οι προσπάθειες έτσι ώστε να υπάρξει μια επικοινωνία με την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και να βρεθούν κάποιες μετά από συζητήσεις κάποιες ισορροπίες. Εν πάση περιπτώσει στεναχωριέμαι πάρα πολύ γιατί στελέχη...
0: Θεωρείτε ότι υπάρχει έδαφος, κύριε Καράογλου, γιατί εγώ βλέπω, εγώ βλέπω πέραν από τα... Εντάξει, πολιτική κάνετε, πέραν από τα προσωπικά τα οποία μπορεί να υπάρχουν στην μέση, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Σαμαράς διαγράφει από τον κύριο Μητσοτάκη, ο κύριος Σαμάρας, ο οποίος είναι ένας πρώην πρωθυπουργός και ήταν και ενεργεία βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας όταν διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Πέραν των προσωπικών, εγώ βλέπω ότι υπάρχει και ένα πολιτικό χάσμα αυτή τη στιγμή μεταξύ της κυβερνητικής πλευράς και του κύριου Σαμαρά, με αφορμή βέβαια τα εθνικά ζητήματα.
2: Είναι δύσκολο. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, είναι δύσκολο. Αλλά θεωρώ ότι δύο στελέχη του διαμετρήματος, του Κώστα Καραμαλή και του Αντώνη Σαμαρά, που ήταν πρώην πρωθυπουργοί, που ήταν πρώην πρόεδρος της παράταξής μας, δεν πρέπει να μένουν έξω ή μακριά από την παράταξη ή απέναντι από την παράταξη. Θα πρέπει να γίνουν κινήσεις εκείνες που πρέπει, έτσι ώστε στον κοινό στόχο και στον κοινό αγώνα και στην κοινή αγωνία που έχουμε όλοι μας, να υπάρχει μια σταθερή αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να βοηθήσει τον τόπο και την ελληνική κοινωνία, θα πρέπει να βρεθούν ισορροπίες εκείνες, αν είναι δυνατόν, να επανέλθουν για να συμμετάσχουν στον αγώνα. Από εκεί πέρα δεν είναι θέμα δικό μου, είναι θέμα νομίζω της ηγεσίας να πάρει τις αποφάσεις αυτές, να κάνει μια προσπάθεια, έστω και την τελευταία στιγμή, ποτέ δεν είναι αργά, να δούμε μήπως μπορεί να υπάρξει μια εξέλιξη. Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Θα ήθελα όμως εγώ μια Νέα Δημοκρατία στην οποία θα είναι μέσα και ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κώστας Καραμαλής και άλλα στελέχη που για τον ΑΒ λόγο είναι εκτός παράταξης αυτή την περίοδο.
1: Έχετε εσείς καθόλου επικοινωνία είτε με τον κύριο Καραμαλή είτε με τον κύριο Σαμαρά?
2: Τους έχω συναντήσει και τους δύο και έχω μιλήσει και με τους δύο.
1: Πώς βλέπετε τη στάση τους?
2: Αυτά
1: επειδή είπα, λένε... αναφέρατε 2-3 φορές ότι είναι δύσκολο.
2: Αυτά που λένε δημοσίως τα λένε και ιδιωτικά.
0: Μάλιστα. Τώρα, να πούμε κάτι, κύριε Καράογλου, ότι στις 12, μόλις μου ήρθε μια ενημέρωση, ο Αλέξης Τσίπρας θα καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Άριο Πάγο, γιατί η ιδρυτική διακήρυξη μπήκε και στην διαδικτυακή πλατφόρμα του νέου κόμματος, ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες να την υπογράψουν. Τώρα, μιας και που μιλάμε για κόμματα, λέω εγώ μήπως επειδή έχουμε και μια πολύ ωραία μέρα εδώ στη Θεσσαλονίκη και αντιστοίχως και εσείς στην Αθήνα, θέλετε να μας πείτε και εσείς κανένα όνομα που σκέφτεστε για την παράταξή σας εκεί στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας?
2: Είναι νωρίς ακόμη.
0: Ναι.
2: Είναι ένα ζήτημα με το οποίο θα κουβεντιάσουμε και ήδη πέφτουν διάφορες ιδέες. Αλλά θεωρώ ότι είναι νωρίς και θα πρέπει να κουβεντιάσουμε και με τους επικοινωνιολόγους, γιατί ξέρετε, πάντοτε είναι ειδικοί άνθρωποι που έχουν μια έτσι καλύτερη άποψη για το πώς θα πρέπει να ονομάζεται ένα συνδυασμός. Μια παράταξη η οποία θα είναι ανεξάρτητη, μια παράταξη η οποία έχει στόχο να συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιφέρειας και της Μακεδονίας, να συνεχίσει το σημαντικό έργο που έχει γίνει μέχρι τώρα. Είναι πολλές σκέψεις που υπάρχουν από πολλούς ανθρώπους, αλλά ακόμη δεν έχουμε καταλήξει. Γι' αυτό το λόγο δεν θέλω να πω ακόμη. Δεν είναι πολύ νωρίς.
0: Πάντως, εγώ μαθαίνω ότι κάνετε κινήσεις και ότι έχετε δώσει και χέρια και ότι έχετε συζητήσει με αρκετούς ανθρώπους.
1: Με πολλούς είπε.
0: Εγώ πήρα 2-3 τηλέφωνα και έχω μάθει, κύριε Καράογλου, ότι έχετε κλειδώσει και τα πρώτα πρόσωπα στους συνδυασμούς για κάθε περιοχή. Το επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ?
2: Είναι αλήθεια. Βεβαίως δεν πιέζουμε, ούτε αισθάνομαι ότι πρέπει να κλείσω το ψηφοδέλτιο σε ένα μήνα ή σε 6 μήνες, γιατί έχουμε μπροστά μας 29 μήνες.
0: Εδώ έχουμε εθνικές εκλογές που θα προηγηθούν και κάποιοι δεν έχουν κλείσει ψηφοδέλτια.
2: Πρώτον, δεύτερον, πιστεύω ότι μέσα στον Ιούνιο θα έχουμε ένα σχηματισμό στην περιφέρεια και από εκεί θα προκύψουν διάφορα θέματα.
0: Ναι.
2: Κάποιοι που ξέρετε που θα απομακρυνθούν ή θα πάρουν θέση που περιμένουν, θα έχουμε κάποιες εξελίξεις. Εν πάση περιπτώσει, βλέπω, δεν αγχώνομαι, περιμένω και θα δούμε πώς εξελιχθούν τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Με τον κύριο Τζιτζικώστα επικοινωνία υπάρχει?
2: Έχουμε βρεθεί σε κάποιες εκδηλώσεις, δεν έχουμε κάνει κάτι διακουβέντα, θα την κάνουμε.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Καράογλου. Ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία.
2: Καλημέρα.
0: Ήταν ο κύριος Θεόδωρος Καράογλου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από τη δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, πρώην υπουργός και υποψήφιος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας. Να πούμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης στις 10.30 θα είναι παρόν και θα υπογραφεί παρουσία του στο Μέγαρο Μαξίμου. Μνημόνιο κατανόησης, διαβάζω, μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της εταιρείας 11 Labs. Στις 12 και 10 ο Πρωθυπουργός θα συμμετέχει σε συζήτηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της συγκεκριμένης εταιρείας στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παναθένεα 2026 στο Ζάπιο, και στη 1.30 θα συναντηθεί με την Ευρωπαϊκή Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας και Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας. Μ' άρεσε αυτό. Μνημόνιο κατανόησης. Θα υπογράφω και εγώ. Μνημόνιο κατανόησης και υπομονής.
1: Και πλέον πολλοί δήμοι, περιφέρειες, τα πάντα υπογράφουν μνημόνια. Εμείς όμως, επειδή έχουμε άλλο πράγμα στο μυαλό μας, μας πιάνει έτσι μια τριχύλα τη λέξη μνημόνιο.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης.
3: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
4: Λευτεράκι, τα είδες?
5: Τι να δω, ρε Ζωζό.
4: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν, κομβόι?
5: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
4: Να μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
5: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
4: Τις κληρώσεις?
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
7: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Τικ-τακ, τικ-τακ.
9: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
8: Λαλά.
9: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
8: Πω, πω, πω.
9: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
8: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
9: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
10: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Επιστρέφουμε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και στην εκπομπή 100% με τον Βαγγέλη Στολάκη και την Κάτια Γερακαρίτου και πάμε στο μεγάλο θέμα των ημερών για
1: ελπίζω
0: την πόλη.
1: Ελπίζω, επειδή ήδη έχουμε υποστεί μια φορά αυτή την δοκιμασία και αυτό το πείραμα. Αυτές οι 2-2,5 εβδομάδες που θα μείνει η πόλη χωρίς μετρό να κυλήσουν ομαλά. Πάντως ο ΟΑΣΤ έχει προετοιμαστεί ώστε να καλύψει αυτό το κενό το οποίο θα δημιουργηθεί από την παύση λειτουργίας του μετρό. Υπενθυμίζουμε σε όσους δεν το γνωρίζουν ότι από αύριο 29 Μαΐου μέχρι και τις 19 Ιουνίου δεν θα λειτουργεί το μετρό της Θεσσαλονίκης, η βασική γραμμή, η μία γραμμή βασικά του μετρό της Θεσσαλονίκης, καθώς θα γίνουν τα δρομολόγια, τα δοκιμαστικά για την επέκταση της Καλαμαριάς και στη συνέχεια σταδιακά να ανοίξει και η επέκταση. Θα μας τα πει όμως ο κύριος Κώστας Ταγκύρης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΤ, ο οποίος είναι μαζί μας.
2: Καλημέρα σας κυρία Γερακαρίτου και κύριε Στολάκη, καλημέρα και στον
0: καλημέρα. Χθες μας δηλώσατε ότι είστε σε πλήρη ετοιμότητα.
2: Είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα. Εξάλλου είναι μια άσκηση την οποία λύσαμε με επιτυχία πριν από λίγους μήνες, τον Νοέμβριο του 25, όταν και πάλι για τους ίδιους λόγους είχε κλείσει το μετρό, αυτό το υπέροχο μέσο σταθερής τροχιάς. Είμαστε έτοιμοι και τώρα να μην φανεί το κενό, να εξυπηρετήσουμε εν πάση περιπτώσει τους πολίτες επιβάτες που συνήθισαν το τελευταίο διάστημα να χρησιμοποιούν μετρό. Εδώ είμαστε να τα καταφέρουμε.
0: Ωραία, είμαστε σίγουροι για τις προσπάθειες. Επανέρχεται λοιπόν η λεωφορειακή γραμμή ΜΗ1.
2: Επανέρχεται η γραμμή ΜΗ1, στην οποία θα δρομολογηθούν 16-18 μέτρα λεωφορεία. Θα λειτουργεί από τις 5 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα.
0: Πόσο συχνά θα περνάει, κύριε Ταγκύρη?
2: Μέση συχνότητα 7 λεπτά, δηλαδή θα υπάρχει πιθανότητα και 6,5 λεπτά και 7,5 λεπτά, αλλά μέση συχνότητα που θα εμφανίζεται στη στάση να εξυπηρετεί τους επιβάτες είναι τα 7 λεπτά. Είναι ένα σκορ καλό. Καλό. Αντικειμενικά είναι ένα καλό σκορ. Είναι γραμμή στην οποία η προσοχή μας θα είναι στραμμένη με ένταση, να το πούμε. Άρα δεν θα υπάρχουν προβλήματα. Όταν εμφανίζονται προβλήματα, είμαστε έτοιμοι να τα λύσουμε. Θα πάμε καλά.
0: Κύριε Ταγκύρη, θα πρόκειται να ενισχυθούν και τα δρομολόγια κάποιων άλλων γραμμών προκειμένου να καλυφθεί το κοινό?
2: Σε αυτό το πακέτο για να μειωθούν οι αρνητικές συγκοινωνιακές, τα συγκοινωνιακά προβλήματα. Ταυτόχρονα έχουμε ετοιμάσει και έχουμε βελτιώσει τη γραμμή 3 οικία νέος συνδρομικός σταθμός, την 31 που εξυπηρετεί η Βούλγαρη ΚΤΕΛ και το 39 την Κηφισιά και από την Κηφισιά πάει στα δικαστήρια. Και αυτές οι τρεις γραμμές θα είναι ενισχυμένες και θα είναι έτοιμες να υποδεχθούν περισσότερο κόσμο.
0: Κύριε Ταγκύρη, ολοκληρώστε λίγο για το...
2: Θα έλεγα ότι η γραμμή ΜΗ1 είναι μία ημι-εξπρες, δεν θα σταματάει σε όλες τις...
1: Είναι αυτή που θα κάνει στάσεις εκεί που υπάρχουν και οι σταθμοί του μετρό, σωστά?
2: Να το πούμε ότι είναι οι στάσεις που χρησιμοποιούσε, που σταματούσε και στην περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου του 25 και προσθέθηκε η στάση Παπάφιο τόσο κατά τη μετάβαση όσο και κατά την επιστροφή. Θεωρώ ότι είμαι πρόχειρος να πω τις στάσεις, αλλά επειδή είναι αρκετές...
0: Μπορούν να τα δουν και στην ανακοίνωση που είχατε χθες.
2: Προστίθεται, λέω, η στάση Παπάφιο και κατά τη μετάβαση και προς το κέντρο και κατά την επιστροφή. Προφανώς η διαδρομή θα είναι όπως και στο... όπως και την προηγούμενη φορά από το σταθμό μετρό Νέας Ελβετίας μέσω της Κωνσταντίνου Καραμαλή και της Εγνατίας θα προσεγγίζει, θα κάνει τέρμα στο σταθμό με την επιβίβαση στο νέο συνδρομικό σταθμό.
1: Τώρα τα δρομολόγια θα ξεκινούν στις 5 το πρωί μέχρι και τα μεσάνυχτα, από ότι έχουμε ενημερωθεί από τον ΟΑΣΤ. Κύριε Ταγκύρη, για τα χρηστικά όμως, για τον κόσμο που μας ακούει αυτή την ώρα και θα βρίσκεται για παράδειγμα στη στάση περιμένοντας το λεωφορείο και θέλει να δει σε πόση ώρα φτάνει το λεωφορείο, από πού ενημερώνεται για τους χρόνους έλευσης των λεωφορείων?
2: Από την τηλεματική μας, από τις έξυπνες στάσεις, όπου προβάλλουν την άφηξη του λεωφορείου.
0: Και πλέον έχουμε και
2: από την εφαρμογή. Και από την εφαρμογή που μπορούν να μπαίνουν και να βλέπουν την άφηξη του λεωφορείου.
0: Την εφαρμογή του ΟΣΕΘ όμως πλέον, έτσι.
2: Του ΟΣΕΘ, εννοείται.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτά που ξέραμε παλαιότερα τα ξεχνάμε με την ψηφιακή αναβάθμιση που έχει γίνει.
1: Καλά κάνετε και το λέτε.
2: Κάποια καθήκοντα όπως η τηλεματική και όχι μόνο, και το κόμιστρο έχει περάσει στην αρμοδιότητα του ΟΣΕΘ, αυτού του σημαντικού συγκοινωνιακού φορέα του νομού μας.
0: Κύριε Ταγκύρη, μια και σας έχουμε στη γραμμή, θα έχουμε τίποτα καθόλου καινούργια λεωφορεία αυτό το διάστημα για τον ΟΑΣΤ που θα προσθεθούν μέσα στις γραμμές?
2: Ζούμε και αυτή τη στιγμή όπου λίγο πριν τις 20 Ιουλίου θα παραλάβουμε 50 18 μέτρα ηλεκτρικά λεωφορεία. Επειδή έχουμε και έναν εγωισμό ως παλιός οργανισμός της Θεσσαλονίκης, λέμε ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα κυκλοφορήσουν αρθρωτά 18 μέτρα ηλεκτρικά λεωφορεία. Όπως ο οργανισμός πριν από πολλά χρόνια, στη δεκαετία του 70, είχε φέρει τα αρθρωτά λεωφορεία για πρώτη φορά στην Ελλάδα, έτσι και ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία για πρώτη φορά θα κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Είναι για μας, μπορεί να ακούγεται μικρό, αλλά για μας είναι μια χαρά ότι υπηρετούμε την καινοτομία, είμαστε πρωτοπόροι, θα μας επιστρέψετε έναν εγωισμό,
0: έτσι,
2: να έχουμε.
0: Να ρωτήσω.
2: Για να πολλαπλασιάζουμε και τις προσπάθειές μας.
0: Τέλη Ιουλίου έρχονται κατευθείαν όμως, θα βγουν στην κυκλοφορία?
2: Δεν μπορούν κατευθείαν, γιατί χρειάζονται προετοιμασίες να ταξινομηθούν, να περαστούν οι άδειες, να εκτελονιστούν, να ασφαλιστούν, που είναι ένα από τα πιο σημαντικά, γιατί υπάρχει και κόστος, και επίσης ακόμα πιο σημαντικό, να φορτωθεί ο εξοπλισμός του εισιτηρίου, γιατί πρέπει να κόβουν και εισιτήριο η Θεσσαλονικής και οι επισκέπτες.
0: Οπότε προς τα...
2: Θεωρούμε με μεγάλη πίεση απέναντι στο προσωπικό μας να μπορεί μέσα στον Αύγουστο, που είναι ένας δύσκολος μήνας, καταλαβαίνετε, να ανταποκριθεί. Θεωρώ ότι τις αρχές Σεπτέμβρη, που η Θεσσαλονίκη, η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη είναι μια ιδιαίτερη εβδομάδα, το γνωρίζετε λόγω. Θα είμαστε έτοιμοι να επιβιβάσουμε τους επιβάτες μας στα καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία, τα οποία λέω ότι κατά βάση θα δρομολογηθούν σε δρομολόγια της Δυτικής Θεσσαλονίκης, γιατί το οφείλουμε και συγκοινωνιακούς λόγους σε αυτή την περιοχή.
0: Ωραία.
1: Μάλιστα. Κύριε Ταγκύρη, σε ό,τι αφορά το κομμάτι της εισιτηριοδιαφυγής, επειδή έχετε κάνει προσπάθειες, προσπαθείτε και εσείς να πείσετε τον κόσμο να χτυπάει το εισιτήριό του, γιατί αυτή είναι βασική υποχρέωση των επιβατών που χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τι λένε τα νούμερα, τα στοιχεία τα οποία έχετε? Έχει γίνει δουλειά?
2: Κύριε Στολάκη, πραγματικά είμαστε στο μέσο μιας προσπάθειας να πείσουμε τους επιβάτες να επικυρώνουν εισιτήριο. Είμαστε καλύτερα, όμως δεν είμαστε στο σημείο που θέλουμε. Ή για να το πω, κύριε Στολάκη, κυρία Γερακαρίτου, το ζήτημα της εισιτηριοδιαφυγής πρέπει να είναι απόλυτο. Δηλαδή δεν πρέπει να επιβιβάζεται ούτε ένας επιβάτης χωρίς να επικυρώνει εισιτήριο. Λόγω του ότι εγώ καταλαβαίνω, κάποιος θα μου πει, μα υπάρχει κάποιος που δεν έχει, που δεν μπορεί και τα υπόλοιπα. Για αυτούς που κατά τεκμήριο δεν μπορούν και δεν έχουν από οικονομικής άποψης, λέω ότι αυτοί ούτως ή άλλως εξαιρούνται. Υπάρχουν πολλές ομάδες που εξαιρούνται και νόμιμα δεν πληρώνουν. Όλοι οι άλλοι πρέπει να επικυρώνουμε εισιτήριο. Καμιά δικαιολογία δεν υπάρχει να μην επικυρώνουμε εισιτήριο, κύριε Στολάκη. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το λύσουμε για το μέλλον των αστικών συγκοινωνιών.
1: Κύριε Πρόεδρε, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ.
2: Θέλω να πω ότι κάθε φορά που απευθύνουμε στους επιβάτες μας, που για μας είναι με την καλή έννοια, τη ρομαντική, πελάτες, ας το πω με την έννοια, είμαστε υποχρεωμένοι να εξυπηρετούμε τους πολίτες. Θέλω να πω κάθε φορά που απευθύνουμε μέσα από το FM 100, αισθάνομαι μια ιδιαίτερη χαρά.
1: Να είστε καλά, κύριε Ταγκύρη.
0: Καλημέρα.
1: Ήταν ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, ο κύριος Κώστας Ταγκύρης. Από αύριο λοιπόν επαναλαμβάνουμε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην συχνότητά μας, φαντάζομαι ότι το γνωρίζετε γιατί γίνεται και η σχετική ενημέρωση και στους σταθμούς του μετρό από τα μεγάφωνα. Δεν θα έχουμε μετρό από αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου μέχρι και τις 19 Ιουνίου, καθώς θα πραγματοποιούνται τα δοκιμαστικά δρομολόγια για την επέκταση της Καλαμαριάς. Όσοι χρησιμοποιείτε μετρό θα πρέπει να αναζητήσετε εναλλακτικούς τρόπους για τη μετακίνησή σας. Ο κύριος Ταγκύρης αναφέρθηκε στη γραμμή Μ1 που επανέρχεται και θα περνά από συγκεκριμένες στάσεις κάθε 7 λεπτά. Πάμε τώρα να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, το οποίο αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα εκλέγουμε δημάρχους και περιφερειάρχες από εδώ και στο εξής, καθώς έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση για τον νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μάλιστα στην πρόσφατη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών, του κυρίου Θεόδωρου Λιβάνιου, ανέβηκαν και οι τόνοι. Η Βαρβάρα Ιζούκα από την εφημερίδα Πολιτική και από το myportal.gr είναι μαζί μας. Καλημέρα, Βαρβάρα.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Κάτια.
1: Βαρβάρα. Πώς είσαι?
3: Μια χαρά. Ελπίζω και εσείς το ίδιο, με πολλή δουλειά για όλους εμάς που καλύπτουμε το χώρο της αυτοδιοίκησης, καθώς βρίσκεται πια σε τελική φάση ο νέος αυτοδιοικητικός κώδικας.
0: Με εντάσεις όμως βλέπουμε, Βαρβάρα, από ό,τι διαβάζουμε στα δημοσιεύματά σας.
3: Κάποιες οι εντάσεις θα έλεγα ότι είναι περιορισμένες έκτασης και εντάσεις σε σχέση με το μέγεθος του κώδικα, επικεντρώνονται σε ένα θέμα, στο εκλογικό σύστημα.
0: Ναι.
3: Και νομίζω ότι το έχει σηκώσει λίγο παραπάνω πάνω του ο Δήμαρχος Αθηναίων, το κομμάτι εννοώ το αντιπολιτευτικό.
0: Ας πούμε της αντιπολίτευσης, ναι, στην ΚΕΔΕ, στην Κεντρική Ένωση Δήμων.
3: Ναι. Έχει δημιουργήσει ένα αφήγημα ότι το εκλογικό σύστημα αλλάζει περίπου για να μην ξαναβγεί ο ίδιος Δήμαρχος. Γενικά ο κώδικας έχει προηγηθεί μια πολύ μεγάλη διαβούλευση για τον κώδικα. Ο εκλογικός νόμος είναι λογικό και αναμενόμενο να οδηγήσει και σε κάποιες αντιπαραθέσεις και σε κάποιες εντάσεις. Αλλάζουν πολλά, η αλήθεια είναι.
0: Αυτό λίγο, για να καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει, ποια είναι η βασική αλλαγή ως προς το νέο σύστημα εκλογής δημάρχων?
3: Η βασική αλλαγή είναι ότι πλέον θα εκλέγουμε δημάρχους και περιφερειάρχες σε έναν γύρο.

0: νέο ψηφοδέλτιο. Εκεί θα υπάρχει κανονικά το έμβλημα του συνδυασμού, το όνομα του υποψηφίου, τα ονόματα των υποψηφίων περιφερειαρχών κτλ. Και κάτω, στο ίδιο ψηφοδέλτιο, θα υπάρχει μία ένδειξη εναλλακτική ψήφος. Και εκεί θα υπάρχουν τα ονόματα όλων των υπολείπων συνδυασμών. Εάν και για παράδειγμα, να το πω σχηματικά, είμαστε υποψήφοι στις δημοτικές εκλογές, εγώ, ο Βαγγέλης και η Κάπια. Σε ένα μόνο ψηφοδέλτιο θα μπορεί κάποιος να εκφράζει την πρώτη του επιλογή, την Κάπια, ναι, και θα επιλέγει και τη δεύτερη επιλογή, το Βαγγέλη για παράδειγμα. Εάν θα γίνεται μία καταμέτρηση της πρώτης επιλογής, εάν δεν εκλεγεί δήμαρχος, τότε δεν θα υπάρχει δεύτερη Κυριακή, αλλά θα γίνεται δεύτερος γύρος καταμέτρησης ψήφων. Και σε αυτό το δεύτερο στάδιο θα αφρίζονται για τους δύο συνδυασμούς που έχουν περάσει στο δεύτερο στάδιο, δεν θα το πω γύρω για να μην μπερδευτούμε,
1: ναι,
0: θα προσμετρώνται ανά συνδυασμό οι εναλλακτικές ψήφοι που τους αντιστοιχούν από τα ψηφοδέλτια όλων των υπολείπων συνδυασμών που δεν μετέχουν σε αυτό το δεύτερο στάδιο της προσμέτρησης. Και έτσι λοιπόν, σε μία Κυριακή...
1: Ουσιαστικά είναι σαν να ενσωματώνονται δύο Κυριακές σε μία. Εγώ ακριβώς αυτό το καταλαβαίνω πολύ απλά.
0: Αυτό απλώς και με έναν διαφορετικό τρόπο προσμέτρησης ψήφων, γιατί αλλάζουν όλα, είναι ένα ψηφοδέλτιο. Δεν υπάρχει δηλαδή δεύτερη Κυριακή, υπάρχει δεύτερη καταμέτρηση ψήφων. Όλα σε ένα, ναι, ψηφοδέλτιο. Δηλαδή από τον πρώτο γύρο θα επιλέγεις και το πρόσωπο που αποτελεί την πρώτη σου επιλογή,
2: ναι,
0: για δήμαρχο, και θα εκφράζεσαι και για το ποιον θεωρείς ότι θα έπρεπε να είναι η δεύτερη επιλογή, ποιον θα ψήφιζες δηλαδή αν υπήρχε δεύτερη Κυριακή. Απλώς το εκφράζεις από την πρώτη σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο.
1: Απέναντι σε αυτές τις αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ο Υπουργός Εσωτερικών, η κυβέρνηση, πώς τοποθετείται?
0: Ο Υπουργός Εσωτερικών έχει πει ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η εκλογή σε έναν γύρο, γιατί θεωρούν ότι είναι ένα στοίχημα να μειωθεί η αποχή που καταγράφεται τη δεύτερη Κυριακή.
2: Έτσι,
0: δηλαδή,
2: ναι,
0: είχαμε φαινόμενα, και ας πάρουμε για παράδειγμα το παράδειγμα του Δήμου Αθηναίων, που διαμαρτύρεται και σε πάρα πολύ υψηλούς τόνους ο κύριος Δούκας. Στον Δήμο Αθηναίων το ποσοστό αποχή στο δεύτερο γύρο ξεπέρασε το 73%.
1: Τεράστιο.
0: Αυτό φυσικά είναι τεράστιο. Δεν αφορά μόνο τον κύριο Δούκα. Αν δούμε τα αποτελέσματα των περασμένων εκλογών γενικά, θα δούμε ότι τα ποσοστά αποχή στο δεύτερο γύρο είναι τεράστια. Δηλαδή, αντίστοιχα και σε αυτή την περίπτωση, τίθεται θέμα πολιτικής νομιμοποίησης. Όταν, και αυτό θεωρεί η κυβέρνηση ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να...
2: Βέβαια, Βαρβάρα, δηλαδή, για να είμαστε λίγο και... τουλάχιστον η δική μου η άποψη είναι ότι αυτό αφορά πρωτίστως τους ίδιους τους πολίτες. Δηλαδή, όταν οι πολίτες επιλέγουν να γυρίσουν την πλάτη στις κάλπες, οι κάλπες οι οποίες θα καθορίσουν εμπολής την καθημερινότητά τους για τα επόμενα πέντε χρόνια, αυτό νομίζω πρωτίστως βαραίνει τους ίδιους τους πολίτες.
0: Ευαγγέλη, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Βαραίνει σίγουρα τους ίδιους τους πολίτες. Βαραίνει κατά την άποψή μου όμως και τους υποψήφιους που δεν μπορούν να πείσουν τους πολίτες να πάνε στην κάλπη. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες διαφοροποιήσεις στα ποσοστά ανάλογα με το αν στο δεύτερο γύρο έχει κλείσει και το κομμάτι των περιφερειακών εκλογών ή όχι. Δηλαδή, αν υπάρχει δεύτερος γύρος και για περιφερειάρχη και για δήμαρχο, ίσως να πιστούν λίγοι περισσότεροι να πάνε. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Αυτό είναι πάντως το κύριο στοίχημα με το οποίο έχει πει η κυβέρνηση, ναι, που θέλει να αναμετρηθεί. Και είναι και αυτό λοιπόν, η καταπολέμηση της αποχής, είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους έχει επιλεγεί να προχωρήσει από τις επόμενες αυτοβουλευτικές εκλογές και η διαδικασία της ηλεκτρονικής ψήφου. Γιατί θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί η συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία, ιδιαίτερα των νέων που έχουν μια μεγαλύτερη εξοικείωση με τα ψηφιακά εργαλεία, αλλά και ανθρώπων που την ημέρα των εκλογών για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούν να βρίσκονται στον τόπο που ψηφίζουν. Και ξέρετε, στις δημοτικές εκλογές δεν έχουμε...

0: ειδικά εκλογικά καταστήματα ψηφοφορίας ετεροδημοτών όπως τις εθνικές. Οπότε αν δεν είσαι στον τόπο που ψηφίζεις, δεν μπορείς να ασκήσεις το εκλογικό σου δικαίωμα. Και έχουν πει λοιπόν ότι σε αυτό το πλαίσιο θα δοθεί και η δυνατότητα της ηλεκτρονικής ψήφου με ειδικά εκλογικά τμήματα ηλεκτρονικής ψήφου, τα οποία θα συσταθούν σε όλη την επικράτεια και όπου θα μπορείς να ψηφίζεις όπου και αν βρίσκεσαι.
1: Μπαρβάρα, σε ευχαριστούμε θερμά για το ρεπορτάζ. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σου, γεια σου. Ήταν η Μπαρβάρα Ζουκά, η πολύ καλή φίλη και συνάδελφος από την εφημερίδα Πολιτική και από το myportal.gr. Τώρα, ηλεκτρονικά συστήματα και τέτοια πάντως να αξιοποιηθούν στις εκλογές, εμένα θα μου θυμίζει ότι ψηφίζεις στη Eurovision. Αν δεν πας στο παραβάν να σταυρώσεις, παλιά να σαλιώσεις και το φάκελο για να ρίξεις μέσα το ψηφοδέλτιο, εκλογές δεν καταλαβαίνεις, αυτές είναι δικές μου οι απόψεις. Παιδιά, τώρα αν είσαι εκεί στο σαλόνι για να πεις, α, τι να κάνω τώρα, ας ψηφίσω. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή. Εμείς φεύγουμε, έρχεται η Ευδοξία Δένη με δελτίο ειδήσεων και τα λέμε αύριο στις 8 η ώρα το πρωί. Καλή σας ημέρα.

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται ως και αυτή την ώρα κυκλοφορία στο τμήμα της Περιφερειακής μεταξύ Τούμπας και 40 Εκκλησιών και στα δύο ρεύματα, ενώ ο δρόμος είναι καθαρός στο υπόλοιπο τμήμα του. Χαμηλές παραμένουν ταχύτητες εντός πολυδρομικού συγκροτήματος στην Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, στην Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα, και αυτή την ώρα στην Τζιμισκή. Χαμηλές ταχύτητες κατά τόπους και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Μίκη Θοδωράκη. Χωρίς μετρό Θεσσαλονίκη από αύριο και για 20 μέρες, προκειμένου να γίνουν οι τελικές δοκιμές στην επέκταση προς Καλαμαριά. Επανέρχεται η γραμμή 1 Express του Άστα στον άξονα Νέα Ελβετία, νέο σιδηροδρομικό σταθμό, με συχνότητα διέλευση λεωφορείων ανά 7 λεπτά και στάσεις κοντά στις υφισταμένες του μετρό, ενώ ενισχύονται και τα δρομολόγια των γραμμών 3, 31 και 39. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς αύριο ανοίγει αυλαία για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ ξεκινούν το Σάββατο, επίσης με το μάθημα των νέων ελληνικών. Σε εξέλιξη μεταγωγή στην Αθήνα των 17 συλληφθέντων στη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναμένεται να περάσουν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Αγγελίας μετά τις 11 το πρωί. Στο μεταξύ, ποινικές διώξεις, ασύσταση εγκληματικής οργάνωσης και απάτη με ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις ασκήθηκε σε βάρος των 22 συλληφθέντων στην Κρήτη για αντίστοιχη υπόθεση παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων. Στην αλογοδικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 116 πρόσωπα. Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου καταγράφει δημοσκόπηση της Real Polls για το πρώτο αγκόν, με το κυβερνών κόμμα να συγκεντρώνει ποσοστό 27,5%. Δεύτερη δύναμη η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα με 14,1% και στην τρίτη θέση η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 11,4%. Την ίδια ώρα, με βάση την έρευνα, μεγάλες απολύσεις καταγράφει το Πασόκ που υποχωρεί στο 8,6%, ενώ Πλεύση Ελευθερία, ΣΥΡΙΖΑ και Μαρία 25 καταγράφουν σημαντική πτώση. Τη συγκρότηση του πρώτου επικοινωνιακού πυρήνα της ελληνικής αριστερής παράταξε ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας, με τη Θεόνη Κούφο Νικολακού να αναλαμβάνει καθήκοντα εκπροσώπου τύπου. Ορίστηκαν επίσης 4 αναπληρωτές. Συνεδριάζει υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής. Στο επίκεντρο της συνεδρίας, το ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών 2026-2030. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο άγαλμα του Βενιζέλου οργανώνουν σε περίπου μισή ώρα οι ταξιοχικές οργανώσεις που πρόσκειται στο Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, μέχρι με τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας και την ακρίβεια. Τα 97 τους χρόνια γιορτάζουν λαϊκές αγορές της Θεσσαλονίκης και καλούν τους πολίτες στην εκδήλωση που οργανώνουν στην πλατεία Αριστοτέλους στο άγαλμα του Βενιζέλου στις 11.30 το βράδυ. Έως τις 2 το μεσημέρι, η εκδήλωση περιλαμβάνει δράσεις για μαθητές σχολείων και το βράδυ κορυφώνεται με ανοιχτό λαϊκό πρόγραμμα. Σε ισχύ από τις 4 αύριο το μεσημέρι, εκτακτά μέτρα της τροχέας και απαγόρευση κυκλοφορίας μεγάλων φορτηγών σε τμήμα των εθνικών οδών, λόγω της εξόδου των εκδρομέων του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος, που αναμένεται μαζική. Προς νέα ανάφλεξη Μέση Ανατολή, μετά τα χτυπήματα των ΗΠΑ στο Ιράν και την απάντηση της Τεχεράνης εν μέσω εύθραυστης εκεχηρίας. Σύμφωνα με το Reuters, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε τα ξημερώματα στρατιωτική εγκατάσταση στο Ιράν, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης σταμάτησαν αμερικανικό δεξαμενόπλιο που επιχείρησε να διασχίσει το Ορμούζ. Την ίδια ώρα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχέτησε εχθρικούς πυράβλους και ντρόουνς, χωρίς να διευκρινίσει την προέλευσή τους. Ήταν η ειδήσεις στις 10 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σας η Σοφία Ξανθοπούλου.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τρέχω. Τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα. Χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
6: FM100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: καλή σας ημέρα. Καλώς ήλθατε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100. Είναι Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου του 2026. Γυναικοπαρέα και πάλι. Η Αφροδίτη Αργυροπούλου στη ραδιοφωνική παραγωγή και στις μουσικές επιλογές. Η Ευδοξία Τένη στην αίθουσα σύνταξη, στο ρεπορτάζ, στις ειδήσεις. Και η Σοβία Ξανθοπούλου στο μικρόφωνο από αυτή την ώρα και τις 12 παρά. Καλώς ήλθατε κυρίες και κύριοι. Πέμπτη ηλιόλουστη. Η ζέστη άρχισε νωρίς για κάποια κορίτσια σαν εμάς, Ευδοξία μου. Καλή σου μέρα.
1: Έτσι, καλημέρα και το μεσημέρι. Να ετοιμάζει η Σοφία Ξανθοπούλου που δεν την αντέχει πολύ τη ζέστη. 33 στο κέντρο στα τσιμέντα, 31 βαθμούς θα πιάσει ο υδράργυρος περιφερειακά και προς την περιοχή της Σύνδρου. Πληροφορίες μου λένε ότι ίσως να είναι και πάνω από 33. Θα δούμε το μεσημέρι. Θα είναι μια πάρα πολύ ζεστή μέρα. Δεν προβλέπονται και κάποιες βροχές ή σημαίνει άνεμη. Ίσως λέει στα γύρω ορεινά αυτό που γίνεται τις θερμές ώρες της ημέρας, που τάχα ρίχνει μια μπόρα και ναι, μετά ναι. Ξανά ο ήλιος βγαίνει.
0: Και η υγρασία και βγαίνει εκείνο το, αυτή η κουφόβραση η γνωστή. Πώς είστε, κορίτσια, τι κάνετε, πώς είναι τα πράγματα, πώς πάμε, η διάθεση είναι ανεβασμένη?
1: Πάντα.
0: Γιατί μπερδεύω σήμερα, είναι Πέμπτη, αλλά μου έρχεται για Παρασκευή. Γιατί το παθαίνω αυτό, τι έχω πάθει, τι μου συμβαίνει, γιατρέ μου?
1: Σε
0: γιατί...
1: πολλού συμβαίνει. Ίσως επειδή έρχεται μπροστά τριήμερο εορταστικό, Σαββατοκυριακή Δευτέρα, να το έχει στο μυαλό σου Παρασκευή, Σαββατοκυριακή. Ναι, ίσως γι' αυτό.
0: Σήμερα θα γίνει μια γιορτή μεγάλη στην Πλητέρη στο τέλος για τις λαϊκές αγορές. 97 χρόνια.
1: Ξεκίνησε ήδη.
0: Α, ξεκίνησε.
1: 9 το πρωί.
0: Α, ωραία.
1: Και μάλιστα. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, αλλά κάθε χρόνο είναι και καλύτερη αυτή η γιορτή. Έτυχε να περάσω πέρυσι, πρόπερσι, ναι. Πραγματικά πολύ ωραία ναι. γιορτή. Πάρα πολλοί μαθητές, σχολεία πηγαίνουν οργανωμένα, πηγαίνουν παιδιά μόνα τους με τους γονείς. Τις πρωινές ώρες έως τις 2 το μεσημέρι έχει πάρα πολλές δράσεις για παιδιά. Θα μάθουν πάρα πολλά για την αλληλεπίδραση του φυσικού περιβάλλοντος, του νερού, του ήλιου, του αέρα, των ζώων, των φυτών. Για πάρα πολλά και
0: διαφορετικά
1: δράσεις. Τις ηλικίες θα φύγουν και με τις σακουλίτσες τους, με τα μυστικά τους, με τα φρούτα τους, τα λαχανικά τους. Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Πολύ όμορφα.
1: Ως τις 2 το μεσημέρι οι δράσεις αφορούν στα παιδιά. Συνεχίζεται φυσικά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας όλο αυτό το happening που είναι πάρα πολύ ωραίο. One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Εκεί κολλάει αυτό που σου λέγαμε πριν, ότι συνδυάζουμε τα 4 στοιχεία της φύσης με όλα τα είδη ζωντανών οργανισμών, την αλληλεπίδραση και όλα αυτά. Ένα ωραίο ταξίδι, πραγματικά.
0: Είχαν έναν δάσκαλο στο δημοτικό, η κόρη μου, που τους έκανε συχνά πυκνά επισκέψεις στις λαϊκές αγορές. Γιατί τι γίνεται, εκεί μαθαίνεις μαθηματικά. Έτσι, μαθαίνεις μαθηματικά στην πράξη. Τα χρώματα, τα μεγέθη, τη διατροφή, τη σωστή διατροφή. Πέρανε και το κατητής τους. Κάθε παραγωγός έδινε στα παιδιά από ένα φρούτο, ξέρω εγώ, ξηρούς καρπούς και τέτοια.
1: Πολύ καλό αυτό.
0: Πολύ ωραίο ήταν. Πάρα πολύ
1: και
0: ωραίο.
1: Και μπράβο στο δάσκαλό σας που σκέφτηκε να φέρει τα παιδιά σε επαφή έτσι.
0: Με κάτι που συμβαίνει, που είναι στην πραγματικότητα, που είναι στην καθημερινότητα. Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα τι άλλο θα γίνει εκεί, γιατί δεν είναι μόνο τα σχολεία, τα δημοτικά που θα πάνε, θα περάσουν μέσα από 8 λεβιωματικούς σταθμούς και διαδραστικά εργαστήρια. Θα εξερευνήσουν αυτό που σας έλεγα πριν, τα 4 στοιχεία της φύσης. Θα μάθουν πώς αυτά συνδέονται με τη διατροφή, τη σωματική δραστηριότητα, την ισορροπία της ζωής. Θα μάθουν τόσα πράγματα από τον κύκλο του νερού ή το πώς δουλεύουν οι δορυφόροι και μας δίνουν χρήσιμα δεδομένα που βοηθούν να βελτιώσουμε τον κλάδο της γεωργίας, μέχρι το τι γίνεται με τον ήλιο, τον άνεμο, το νερό, πώς μπορούν να μετατραπούν σε ενέργεια για τα χωράφια μας, για τη φύση μας, ποια εποχή πρέπει να καταναλώνουμε και με ποιον τρόπο κάθε φρούτο, κάθε λαχανικό, πάρα πολλά καθημερινά που θεωρούμε αυτονόητα και δεν είναι. Είναι πραγματικά πολύ ωραία δράση. Επίσης όμως να πούμε για εμάς τους μεγαλύτερους ότι μετά τις 6 ξεκινά έτσι ένα άλλο κομμάτι της εκδήλωσης αυτής, το λαϊκό πρόγραμμα για εμάς τους μεγάλους, αλλά και για όσα παιδιά αντέξουν. Θα μου πεις είναι Πέμπτη, αύριο σχολείο, αλλά τα σχολεία τώρα πλέον είναι για τα δημοτικά, τι να πει κανείς. Λοιπόν, Δημήτρης Χρυσοχοίδης, Μαριάννα Κεφάλε, Ευτέρη Πηλιμνέου, Ισορροπιστής, Μπάμπης και Μανετζής, Γιώργος Ιωαννίδης και ο DJ Μπατσάρας. Όλοι αυτοί ως 11.30-12 το βράδυ στην πλατεία Αριστοτέλους.
0: Πολύ ωραία.
1: Μια πάρα πολύ ωραία δράση εκεί γύρω από το άγαλμα του Βενιζέλου. Αξίζει.
0: Πολύ.
1: Να πάει κάποιος. Νομίζω ότι είναι από τα πιο ενδιαφέροντα που συμβαίνουν
0: και σήμερα. Και μπράβο στην Ομοσπονδία Λαϊκών Αγορών και τα χαιρετίσματά μας στον κύριο Άγγελο Δερετζή, που έτσι το αγωνίζεται και ασχολείται και προωθεί τα θέματα και όλα αυτά. Ωραία.
1: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω, δεν ξέρω, έχουμε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα.
0: Για πες
1: μας. Να το πάμε από το μετρό.
0: Ας πιάσουμε το μετρό.
1: Πρωί είχαμε και διαμαρτυρίες, μας παίρναν και τηλέφωνα, στο πούμε και αυτό. Για άλλη μια φορά μας άφησε λίγο το μετρό ή μια γραμμή για να είμαι ακριβέστερη μεταξύ κάποιων σταθμών λόγω τεχνικών προβλημάτων. Το πρόβλημα αποκαταστάθηκε γύρω στις 9 παρά. Ποιο πρόβλημα? Τα δρομολόγια από το σταθμό ανάληψη μέχρι το σταθμό Πανεπιστημίου διεξάγονταν λόγω τεχνικού προβλήματος μόνο μέσω της τροχιάς 2. Και λίγο μετά, λίγο πριν, με συγχωρείτε, τις 9, το πρόβλημα αποκαταστάθηκε και πλέον επανήλθε το κανονικό πρόγραμμα. Τα δρομολόγια διεξάγονται σε όλο το μήκος της γραμμής 1, δηλαδή 1 και 2, όλα καλά. Για το μετρό όμως, πρέπει να υπενθυμίσουμε, και το λέμε από νωρίς το πρωί στα δελτία ειδήσεων, ότι από αύριο και για 20 μέρες δεν θα έχουμε μετρό. Είναι η γνωστή αναστολή λειτουργίας για να γίνουν τελικές δοκιμές για την επέκταση προς Καλαμαριά με βάση το χρονοδιάγραμμα που μας έδωσε προσφάτως ο Νίκος Ταχιάος, ο αρμόδιος υπουργός. Και να πάμε να πούμε ότι από αύριο, ακριβώς για να καλυφθεί αυτό το κενό, επανέρχεται η γραμμή Μιέν Εξπρές του ΑΣ. Θα τη θυμούνται όσοι
0: χρησιμοποίησαν
1: ακριβώς την προηγούμενη διακοπή αναστολή λειτουργίας στον άξονα Νέα Ελβετία. Η εφετηρία είναι η Νέα Ελβετία και κατάληξε ο νέος σιδηροδρομικός σταθμός. Συχνότητα διέλευση, λέει, των λεωφορείων το πολύ ένα 7 λεπτά, 5 με 7 λεπτά. Οι στάσεις θα γίνονται μετρημένες στάσεις, όχι όπως συμβαίνει με τα άλλα λεωφορεία του ΑΣ κάθε 3 και 4 στάσεις που κάνεις 2 ώρες να πας λίγα χιλιόμετρα παραπέρα. Κοντά στις φυστάμενες του μετρό, επομένως ο κόσμος που χρησιμοποιεί το μετρό δεν θα έχει πρόβλημα να χρησιμοποιήσει τη γραμμή Μιένα. Ενισχύονται όμως για το διάστημα αυτό τις επόμενες 3 εβδομάδες και τα δρομολόγια των γραμμών 3 από το ΙΚΕΑ προς το νέο σιδηροδρομικό σταθμό, 31 Βούλγαρη Κτέλ και 39 Κηφισιά Δικαστήρια. Αυτό όσον αφορά στο μετρό. Και εδώ να πω κάτι που ταιριάζει, που είναι μάλλον κουμπώνι, θα έλεγα. Είναι αυτό που λέμε φούστα μπλούζα.
0: Φούστα μπλούζα, ναι, για πες.
1: Ότι είναι στην τελική ευθεία και η διάνοιξη της οδού Πόντου στην Καλαμαριά. Είναι έργο που συνδέεται άμεσα, πραγματικά, με την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Αφού λοιπόν εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση και προχωρούν, ξεκινούν οι διαδικασίες να τρέχουν. Για ποιο πράγμα? Για τη δημοπράτηση του έργου. Τι προβλέπει? Νέο οδικό άξονα με 4 λωρίδες κυκλοφορίας. Ποδηλατόδρομο, γιατί κάποιοι μπορούν να πηγαίνουν με τα ποδήλατά τους και να τα αφήνουν, να τα κλειδώνουν και να μπαίνουν στο μετρό. Πεζοδρόμια, κυκλικούς κόμβους. Το περιμένουμε πως και τι. Νομίζω ότι αυτό το έργο και πριν το μετρό ήταν η διάνοιξη αυτού του δρόμου. Έτσι, ένα έργο που θα δίνει μια ανάσταση στο κυκλοφοριακό της Καλαμαριάς και όχι μόνο. Και τώρα έχετε να κουμπώσει. Εύχομαι πραγματικά να τρέξει εντός χρονοδιαγραμμάτων για να διευκολυνθεί όλη η κατάσταση.
0: Να πούμε ότι η γραμμή Μιένα που θα αντικαταστήσει προσωρινά το μετρό, η γραμμή του ΑΣΤ, είναι κατά μήκος της οδού του άξονα Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατία Μοναστηρίου. Δηλαδή δεν θα διαρκέται από τη Δελφόν, θα πηγαίνει κατά μήκος της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατία και θα καταλήγει στην Μοναστηρίου και θα έχει τις εξής τάσεις: 25 Μαρτίου Γυμνάσιο, Υποκράτιο, Θεαγένιο, Παπάφιο, Παμάκ, Αχέπα, Καμάρα, Αγία Σοφία Αντιγονιδών, Πλατεία Δημοκρατία και θα καταλήγει στον ΟΣΕ, νέο σιδηροδρομικό σταθμό.
1: Και Παπάφιο.
0: Και Παπάφιο.
1: Α, πολύ καλά. Επομένως, εγώ που παίρνω το μετρό ως το Παπάφιο και από εκεί παίρνω το 12. Αχ, και τώρα που τα λέμε, αν μας ακούτε εκεί στον ΑΣΤ, κάντε κάτι με αυτό το 12. Δεν ξέρω, μου μια και γέρασα. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι είναι η γραμμή με τη μικρότερη συχνότητα δρομολογίων.
0: Από τις πιο παραμελημένες γραμμές.
1: Ενώ διασχίζει από τα κτέλ, δηλαδή φτάνει στην Τούμπα.
0: Είναι η πιο πολύ μεγάλο.
1: Πολύ μεγάλο δρομολόγιο.
0: Η μεγαλύτερη διαδρομή. Ναι, δεν ξέρω γιατί το παραμελήσαν έτσι.
1: Και ξέρεις, πολλές φορές τα μικρά λεωφορεία.
0: Και μπαίνει, ξεκινάει από αλλού και καταλήγει αλλού. Δηλαδή,
1: μικρά λεωφορεία το μεσημέρι.
0: Ναι, τα βλέπω.
1: Μικρά λεωφορεία το μεσημέρι που ξεκινώντας από τα κτέλ, εδώ στη γειτονιά μας να φτάσεις. Τελείωσε.
0: Ναι, δεν ταιριάζει, δεν αξίζει δηλαδή να μεταχειριζόμαστε έτσι μια. Γιατί και Τούμπα είναι μεγάλη περιοχή. Ναι, δεν είναι. Θα μπορούσε να είναι και ξέχωρα.
1: Συνέβη προσφάτως, συνέβη σε μένα, γι' αυτό μπορώ να το πω. Ναι. Δηλαδή το καταθέτω και πραγματικά κάθισα από διαστροφή. Δεν μπορώ αλλιώς να το εξηγήσω. 43 λεπτά έκανε αρθεί λεωφορείο να περάσει από την 12η. Από τη στάση στο Παπάφιο.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Περίμενα 43 λεπτά με το ρολόι. Έλεγα δεν είναι δυνατόν. Όχι, θα καθίσω. Ήμουν έτοιμη να πάρω ταξί. Ξέρεις, αγαπώ και εγώ έχω πολύ καλή σχέση. Αγαπώ τα ταξί. Στη Θεσσαλονίκη είναι σαν μέσο δημόσιας μεταφοράς, γιατί είναι φτηνό, οικονομικό κτλ. Σε σχέση με
0: όσο καιρό δεν είχαμε το μετρό, οι οδηγοί ταξί ήταν η σωτηρία. Δεν το συζητώ. Και τώρα είναι.
1: Και ενώ ήμουν έτοιμη να πάρω ταξί, έτσι από διαστροφή πραγματικά.
0: Ναι, 43.
1: Και επαγγελματική δημοσιογραφική, κάθισα να δω πότε θα έρθει. Είχε τόσο κόσμο που κατάλαβε εξ αρχής ότι κάτι τρέχει. Και όταν ήρθε μετά από 43 λεπτά, που ήταν φυσικά ο κόσμος κρέμονταν και μπήκαμε όσοι μπήκαμε γιατί έπρεπε να μπούμε, πήγαινε σημειωτών.
0: Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να το κοιτάνε αυτό οι αρμόδιοι στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Το ότι έχουμε μετρό δεν σημαίνει ότι θα παραμελήσουμε τα λεωφορεία. Και...
1: Βλέπεις όμως, η ενίσχυση των γραμμών γίνεται πάλι στη γραμμή που διασχίζει το μετρό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πέρα από την γραμμή αυτή εξπρέσ, το 1, την έκτακτη, που είναι πραγματικά υποκαθιστά μέχρι ένα σημείο το μετρό, γιατί θα έχει μεγάλη συχνότητα και χίλιες στάσεις και περνάει από κοντά από υφιστάμενες στάσεις του μετρό, ενεργοποιούνται και εμπλουτίζονται, θα έλεγα, και μπαίνουν περισσότερα λεωφορεία σε τρεις γραμμές που επίσης πιάνουν την Εγνατία.
0: Να πω και το άλλο. Το ότι έχουμε μετρό δεν καλύπτονται οι περισσότεροι των πολιτών στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά. Από το μετρό. Δηλαδή, αυτός που μένει στην Τούμπα, όπως εσύ και όπως πάρα πολλοί, δεν ωφελεί το μετρό, παιδιά. Θα
1: στην
0: κατέβει ο άλλος από την Γρηγορίου Λαμπράκη στο Παπάθιο για να πάρει το μετρό. Όχι, δεν θα το κάνει, παιδιά, γιατί θα δαπανίσει πάρα
1: μα
0: πολύ μεγάλη απόσταση.
1: Τούμπα, λοιπόν, Χαριλάου, Πηλαία, δυτικά. Δυτική Θεσσαλονίκη.
0: Άρα, αυτό τι
1: τεράστια.
0: Σημαίνει, ότι επειδή έγινε το μετρό, το οποίο είναι σε συγκεκριμένη μορφή, σε συγκεκριμένη γραμμή που εξυπηρετεί συγκεκριμένε περιοχές και όχι τις περισσότερες. Άρα θα πρέπει οι γραμμές των λεωφορείων που είναι στις υπόλοιπες περιοχές να ενισχυθούν.
1: Μόνο που δεν είναι έτσι ο σχεδιασμός, δυστυχώς, το είδαμε και την προηγούμενη φορά που είχαμε αναστολή λειτουργίας, ήταν ακόμη χειρότερα τα πράγματα για τους κατοίκους αυτών των περιοχών, γιατί παίρναν λεωφορεία από τα πρωινά. Αυτό το ξέρεις, γιατί κάθε μέρα έρχομαι πρωί. Φεύγει ένα 12 γύρω στις 5 και κάτι. Το επόμενο έρχεται 5 και 20. Παρα 25 ξεκινάει από το τέρμα και έρχεται παρα 20 στη στάση.
0: Δηλαδή,
1: είναι τακτικές συγκοινωνίες
0: που
1: τις παίρνω εγώ.
0: Πανώ...
1: Το ένα το ακύρωναν.
0: Ναι,
1: Σοφία,
0: ναι, ναι, ναι,
1: για να
0: ναι.
1: πάει και με αυτό ο οδηγός.
0: Ναι, ναι.
1: Για να ενισχυθούν οι γραμμές
0: από
1: που περνούσε το μετρό.
0: Επειδή έγινε το μετρό, δεν σημαίνει ότι θα υποβαθμίσουμε τις αστικές συγκοινωνίες των υπόλοιπων περιοχών που δεν έχουν πρόσβαση στη γραμμή του μετρό.
1: Και δεν προβλέπεται να έχουν.
0: Και δεν προβλέπεται να έχουν. Τούμπα, Πηλαία, Πανόραμα,
1: Χαριλάου,
0: Τριανδρία. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή εκεί, επειδή, επειδή έχουμε μετρό όμως, το μετρό το οποίο περνάει εντελώς από αλλού, έχουμε μετρό και εντάξει, βολευτείτε με το μετρό, δεν
1: το
0: γίνεται.
1: Το χαιρόμαστε, το χρησιμοποιούμε όσο μπορούμε.
0: Μπράβο.
1: Το χρησιμοποιούμε συνδυαστικά με τον ΟΑΣΤ.
0: Ωραίο, ναι.
1: Αλλά λίγο οι άνθρωποι λίγο... στον ΟΣΕΘ που στείλουν πλέον τα δρομολόγια και κάνουν το σχεδιασμό, ας κοιτάξουν και τριγύρω.
0: Ναι,
1: δεν
0: γιατί...
1: είναι μόνο το κέντρο της Θεσσαλονίκης, ο κεντρικός δήμος. Στο κέντρο του όμως, γιατί και η Τούμπα είναι δήμος.
0: Και τώρα για να μην φανούμε, τι να πούν και οι άνθρωποι που ζουν στα δυτικά.
1: Αυτό ξέρεις, το είπα πριν, ακόμη χειρότερα τα πράγματα.
0: Στα δυτικά, ένας εργαζόμενος που έρχεται στην ανατολική πλευρά, δηλαδή πες ότι μένεις στο Κορδελιό, έτσι, για να έρθεις στην περιοχή Μαρτίου, όχι 43 λεπτά, 2 ώρες θέλεις για να φτάσεις.
1: Και αλλαγές 2 και 3 λεωφορείων.
0: Βέβαια. Δεν είναι. Είμαστε ακόμη πίσω στην αστική συγκοινωνία, είμαστε πίσω στις μεταφορές. Γίνονται φυσικά προόδοι, αλλά με ρυθμούς χελώνας.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι, αυτά πρέπει να τα λέμε και να τα υπενθυμίζουμε, γιατί είναι ωραία να έτσι καμωνόμαστε και να περηφανευόμαστε ότι έχουμε τώρα το μετρό και ξέρω εγώ, αλλά είναι για συγκεκριμένη περιοχή, για συγκεκριμένες περιοχές, δεν καλύπτεται η πλειονότητα των πολιτών. Το θέμα δεν είναι οι λίγοι να χαίρονται, το θέμα είναι να χαίρονται οι πολλοί. Και οι πολλοί, έτσι.
1: Ευτυχώς προβλέπεται ο δυτικός προαστιακός.
0: Μακάρι.
1: Έτσι, με ταχύτατο χρονοδιάγραμμα, σε 1,5 χρόνο δηλαδή, να γίνονται οι στάσεις και να υπάρχει άμεση διασύνδεση με. Εδώ με τον τερματικό του μετρό και τα λοιπά.
0: Δηλαδή,
1: πάλι καλά.
0: 43 λεπτά που μου είπες, πας στο Κιλκής, πίνεις καφέ.
1: Μία φορά μου συνέβη.
0: Πρόσεξε, και... πίνεις καφέ, κάνεις βόλτα στα μαγαζιά και έρχεσαι. Δηλαδή...
1: Σου λέω, αν δεν έβλεπα τόσο πολύ κόσμο, θα είχα πάρει ταξί. Αλλά μου βγήκε αυτό το δημοσιογραφικό, η επαγγελματική διαστροφή. Και λέω, θα καθίσω να δω. Για να έχει τόσο κόσμο εδώ, πρέπει να έχει πολλή ώρα να περάσει λεωφορείο. Και όντως είχε ώρα. Και έκανα άλλη τόσο.
0: 43 λεπτά.
1: Και ήταν και προβληματικό το λεωφορείο. Πήγαινε με 2 χιλιόμετρα. Τίποτα. Πώς δεν μας άφησε στο δρόμο. Τέλος πάντων, γελάει αυτή
0: την πραγματικότητα.
1: Γιατί μου έχει συμβεί να πάρει και φωτιά, να αρχίσει το λεωφορείο, να βγάζει καπνούς, να κατεβούμε στη διασταύρωση της Κλεάνθους, να περιμένουμε ένα μικρό να έρθει να μας πάρει ξημερώματα όλα αυτά. Δεν μιλάμε για ώρες αιχμής, ξημερώματα που υποτίθεται είναι άδειοι δρόμοι και μπορούν να ελέγξουν τα πράγματα και τα οχήματα που θα κινηθούν. Κλείνουμε την παρένθεση, γιατί.
0: Την κάναμε την νήξη μας για τις αστικές συγκοινωνίες.
1: Λοιπόν. Είχαμε τρεις συλλήψεις σε περιοχή της Θέρμης. Έριχναν λέει λύματα σε δάση και ρέματα και κάλυπταν τις ρήψεις με εικονικά έγγραφα. Αυτό το πράγμα δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβόση των νόμων που αφορούν στην ποινική προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση των αποβλήτων και την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τι έγινε, τι προέκυψε από την αστυνομική έρευνα. Ένας 57χρονος, ενεργώντας, λέει, κατά εντολή άλλου 57χρονου ιδιοκτήτη εργοστασίου επεξεργασίας και συντήρησης αλλιευμάτων, τα τελευταία 4 χρόνια παραλάμβανε με ένα γιώτα έχει φορτηγό μεταφοράς μεταλλικών κάδων από την επιχείρηση του συνομιλίκου του ποσότητες λιματολάσπης, παρακαλώ, τις οποίες έριχνε όπου έβρισκε, ανεξέλεγκτα, σε δασικές εκτάσεις, σε ρεματιές του Δήμου Θέρμης. Είχε γίνει αντιληπτό αυτό, προσπαθούσαν να βγάλουν κάποια άκρη οι αρμόδιες τοπικές αρχές. Δεν ήταν εύκολο, αλλά συνελήφθη αυτή τη φορά ο 57χρονος επ' αυτοφόρο. Και μετά, τι να πεις, ότι δεν ρίχνω εγώ μέσα στη ρεματιά ή μέσα στο δάσος τα ρήματα, αφού τον έπιασαν με το φορτηγό.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό το έκανε κυρίως βραδινές ώρες, ήταν ξημερώματα. Υπήρξε και μια περίπτωση που υπήρχε και προπομπός, δηλαδή οργανωμένο το κύκλωμα για να ελέγχει αν υπάρχει κάπου αστυνομική παρουσία, κάποιος έλεγχος κτλ. Μέχρι και αμυαντολαμαρίνες, αμύαντος που ξέρουμε ότι είναι καρκινογόνος. Γι' αυτό που λένε ότι η σχολή είχα γίνει, το μάθαμε πολύ αργότερα, και άλλα κτίσματα από αμύαντο κατεδαφίστηκαν, γκρεμίστηκαν, πετάχτηκαν, δεν ξέρω πώς γίνεται η διαχείριση, δεν είναι η αρμόδια, και έγιναν σταδιακά, αντικαταστάθηκαν μάλλον από άλλα υλικά που δεν είναι επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία. Αυτά και από την Θέρμη. Φτάνω που να είναι στην Αθήνα, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν. Οι 17 με συγχωρείτε συλληφθέντες στη Βόρεια Ελλάδα για τη νέα υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα λέγαμε χθες. Η δικογραφία περιλαμβάνει 317 άτομα, παρακαλώ.
0: 317 άτομα.
1: Άλλοι 300, ναι, ναι. Οι 17 συνελήφθησαν άμεσα, αλλά η δικογραφία αφορά σε 317 άτομα από τη Θεσσαλονίκη, περιοχές του Λαγκαδά, στα Πέριξ και την υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα. Η άλλη περίπτωση, το 22, που ήρθαν από την Κρήτη και οδηγήθηκαν χθες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εκεί υπάρχει, στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 116 πρόσωπα. Δηλαδή, κάθομαι και τα σκέφτομαι. Μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι παράνομα, με πλαστά, έγγραφα, με παραποιήσεις, με τη βοήθεια δεύτερων, τρίτων προσώπων κτλ.
0: Πλούτησαν σε βάρος ανθρώπων,
1: ναι,
0: που είχαν
1: για
0: ανάγκη.
1: Μεγάλα ποσά. Μεγάλα ποσά.
0: Ήδη εχθές έβλεπα και κτηνοτρόφους και αγρότες της ΣΕΡΕΣ και στο Αμύνδεο που είναι απλήρωτοι και δεν μπορούν οι άνθρωποι να ορθοποδήσουν. Και τα λεφτά που έπρεπε να πάρουν τα πήραν άλλοι. Παιδιά, λίγο τι να πω.
1: Λοιπόν, να πούμε καλή επιτυχία στα παιδιά
0: επιτυχία.
1: Που ξεκινούν αύριο, έτσι που ρίχνονται στη μάχη των πανελλαδικών. Να μην ξεχνάμε έτσι και τα νέα τα παιδιά που είναι μέσα στο άγχος και δεν θα έπρεπε, αλλά δεν μπορείς να το
0: πατήσεις
1: ένα κουμπί από αυτού, δεν αλλάζει. Καλή επιτυχία σε όλους, χαλαρά, όμορφα, ήρεμα. Είναι μια εμπειρία ζωής, δεν είναι όμως η ζωή σας.
0: Και καλή έτσι υπομονή και στους γονείς. Να καλημερίσουμε, να στείλουμε μια καλημέρα στην Έφη που το παιδί της, μια φίλη που δίνει αύριο πανελλαδικές. Εντάξει. Όλα καλά, παιδιά. Δεν έγινε και τίποτα. Θα περάσει ένα τρένο, θα πάρουμε ένα άλλο. Ένα στάδιο τη ζωή είναι.
1: Έτσι,
0: δεν έγινε
1: απλώς
0: και
1: για
0: τίποτα.
1: Τα παιδιά που.
0: Απλώς ξέρεις τι γίνεται. Όταν είσαι 18, δεν έχεις τα μυαλά που έχεις μετά τα 40, ας πούμε. Και λες, καλά, τι χαζή που ήμουνα και αγχωνόμουνα τότε και. Λοιπόν, καλή επιτυχία, παιδιά. Όλα καλά. Όλα καλά.
1: Ευδοξία. Και μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακούσει να υπάρχει κάποιο θέμα. Όλα είναι έτοιμα.
0: Εντάξει,
1: και
0: θα τα δούμε
1: αύριο το πρωί. Εδώ θα είμαστε.
0: Εδώ θα
1: μεταφέρουμε το θέμα της νεοελληνικής γλώσσας γενικής παιδείας, νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, το πρώτο μάθημα στο οποίο εξετάζονται, διαγωνίζονται αύριο οι υποψήφοι των γενικών ηλικίων. Την επόμενη μέρα στο ίδιο μάθημα τα παιδιά από τα επαγγελματικά ηλικία. Καλή επιτυχία σε όλους.
0: Καλή επιτυχία, παιδιά.
1: Επίσης, θα κλείσω με αυτά.
0: Ναι.
1: Να πω καταρχήν ότι έχουμε σε εξέλιξη το άγαλμα του Βενιζέλου, μια ακόμη συγκέντρωση ταξιούχων. Τα λέγαμε και χθες. Χθες ήταν στην πύλη Αξίου στον ΕΦΚΑ, τώρα είναι εδώ στο άγαλμα του Βενιζέλου. Και να ενημερώσουμε όσους πρόκειται να φύγουν, γιατί είναι πάρα πολύς ο κόσμος που θα φύγει για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, ότι από τις 4 αύριο το μεσημέρι θα ισχύσουν έκτακτα μέτρα της τροχέας και απαγόρευση κυκλοφορίας μεγάλων φορτηγών σε τμήμα των εθνικών οδών λόγω της εξόδου που αναμένεται για μια φορά μαζική. Προσοχή, δεν οδηγούμε υπό την επίρρεια αλκοόλ, φοράμε ζώνες, αν είμαστε σε δίτροχα, φοράμε κράνη οπωσδήποτε. Δεν κυνηγάει κανένας κανέναν. Και να φτάσουμε 5 λεπτά νωρίτερα στον προορισμό μας δεν πρόκειται να κερδίσουμε κάτι.
0: Οι συνταξιούχοι λένε ότι απορρίπτουμε την κοροϊδία των επιδομάτων, την προπαγάνδα των δημοσιονομικών ελλημάτων, όλα τα ψέματα και τις μισές αλήθειες που χρόνια και χρόνια επαναλαμβάνονται από όλες τις κυβερνήσεις για να δικαιολογήσουν τις αντισυνταξιούχικες, αντιλαϊκές πολιτικές τους που έχουν καταστήσει τη ζωή μας δραματική.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: One Health στη Λαϊκή. Το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών. 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή. Και το βράδυ, συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μια δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
2: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
6: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
5: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
6: Μουσικές και διαδικτυακές.
5: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
6: Πλανήτης Εύα.
5: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
6: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
5: Και πού το συναντάμε?
6: Στον FM 100.
5: Πλανήτης Εύα, κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα, στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
7: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

0: FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και τρέχει η πολιτική επικαιρότητα. Η αλήθεια είναι ότι από την ημέρα που ανακοίνωσε την νέα του πολιτική κίνηση το νέο κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας, άναψε λίγο τα αίματα, έτσι δεν είναι, Γεωργία Σαδανά? Καλή σου μέρα.
1: Απαράναψε θα σου έλεγα, γιατί πλέον ο χρόνος τρέχει, οι εξελίξεις μαζί και είμαστε σε ρυθμούς προεκλογικής περίοδου, ακόμα και αν δεν έχει εξαγγελθεί επισήμως.
0: Και ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπολύει επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα και η Μαρία Καριστιανού είδα ότι σχολίασε έτσι δεικτικά τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι τον θεωρεί σοβαρό αντίπαλο, αν δεν κάνω λάθος. Επομένως...
1: Και μη με ρωτήσεις πόσα κυβερνητικά στελέχη έχουν σχολιάσει την Ελλάς, το όνομα δηλαδή Σοφία, γιατί είδες ότι σχολίασε και ο Πρωθυπουργός εφέ σε μια διοργάνωση του πρώτου θέματος.
0: Γεωργία μου, θέλω όλα να μου τα πεις, αλλά δεν ξέρω, σε ακούμε λίγο περίεργα.
1: Τώρα με ακούτε καλύτερα, έχω λέει τα ακουστικά.
0: Μπράβο.
1: Λέω, και μη με ρωτήσεις πόσα κυβερνητικά στελέχη έχουν μιλήσει για την Ελλάς, για το όνομα δηλαδή του κόμματος Τσίπρα, γιατί είδες αυτό που προθέσω και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος σε μια εκδήλωση του πρώτου θέματος.
0: Ναι.
1: Άρα εδώ μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο με την άφηξή του έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση και αυτό σημαίνει ότι θα δεχτεί και μεγάλες επιθέσεις.
0: Mm-hmm. Τι άλλο κυκλοφορεί από το πολιτικό σκηνικό?
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας, για να το ολοκληρώσουμε αυτό και να πάμε παρακάτω, στις 12 θα πάει στον Άριο Πάγο την τερητική διακήρυξη με τις υπογραφές, πολύ γρήγορα δηλαδή, γιατί θέλει το κόμμα να πάρει σάρκα και οστά. Και από εβδομάδα θα ανακοινώσει και τα προσωρινά κομματικά όργανα για να δούμε ποια και την πλήρη σύγκριση του κόμματος Τσίπρα. Αυτά στην περίπτωση του πρώην Πρωθυπουργού. Τώρα το Πασόκ είναι σαφές ότι πιέζεται. Το είδαμε και στη δημοσκόπηση της Real Polls εχθές, που δίνει το Πασόκ τέταρτο πίσω από τον Αλέξη Τσίπρα που είναι με 16,1 mm-hmm. και τη Μαρία Καρισιανού με 13,1. Αυτό το γεγονός το Πασόκ είναι στο 9,7, αν δεν κάνω λάθος, τέταρτο και με μονοψήφιο ποσοστό για πρώτη φορά μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, καταλαβαίνεις ότι δημιουργεί πολύ ισχυρούς τριγμούς και στο εσωτερικό της Χαριλαοτρικούπη δεν είναι λίγα τα στελέχη που αγωνιούν για το πώς θα πάει το κόμμα από εδώ και στο εξής. Μετά την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα και αν τελικά θα κονταραχτυπηθούν όχι για τη δεύτερη θέση για την οποία γίνεται λόγος, αλλά για την τρίτη. Σε μια τέτοια λοιπόν κατεύθυνση το Πασόκ οργανώνει αντεπίθεση. Η τόνη είναι πολύ ψηλή απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Ακούσαμε χθες τον Νίκο Ανδρουλάκη να τον χαρακτηρίζει κακό αντιγραφέα. Και αυτό αφορούσε τη σκηνοθεσία του εκδήλωση στο Φυσείο, το Κοριτσάκι και όλα τα συναφή. Και τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Το Πασόκ λοιπόν ετοιμάζει σκιώδικη κυβέρνηση και σκληρό πρατεφέρ στην κυβέρνηση επίσης για να δείξει ότι έχει και τα πρόσωπα και το πρόγραμμα και τη δυναμική κοινοβουλευτικά να σταθεί στη δεύτερη θέση. Και η Μαρία Καριστιανού κλιμακώνει τις επιθέσεις της. Είδαμε χθες όσα είπε για τον Αλέξη Τσίπρα. Και ενώ οι πληροφορίες λένε ότι δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να δούμε και περιοδίες από τη Μαρία Καρσιανού και πολύ πιθανά και στην Αθήνα. Άρα από εδώ και στο εξής, η μονομάχη της δεύτερης θέσης, ας το περιγράψουμε τη Σοφία, θα κονταροχτυπιούνται με κάθε αφορμή για να αυξήσουν τα ποσοστά τους και να έχουν μια απόσταση ασφαλείας ο δεύτερος από τον τρίτο και τρίτος από τον τέταρτο.
0: Μάλιστα. Γεωργία Σαδανά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στη μέρα σου. Να είσαι καλά. Είπαμε και προηγουμένως ότι τάραξε τα νερά η κίνηση του Αλέξη Τσίπρα. Ήδη αυτό φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις. Μάλιστα, ο Άδωνης Γεωργιάδης σε μια συνέντευξή του στο πρώτο θέμα δήλωσε ότι ο Τσίπρας μου αρέσει ως αντίπαλος και τον υπολογίζει ως πολιτικό αντίπαλο. Για τον κύριο Ανδρουλάκη ανέφερε ότι δεν κάνει για την πολιτική. Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι έχει πρόβλημα η κοπέλα. Και για την κυρία Καριστιανού ανέφερε ότι αν είχε πολιτική εμπειρία θα αποσυρώταν μετά από την απογοητευτική συγκέντρωσή της. Έτσι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Η δίκη των Τεμπών ξεκίνησε και πάλι χθες, λίγο μετά τις 9 το πρωί στο Γεώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα. Είχε διακοπεί η διαδικασία για ένα μήνα. Μετά τις ενστάσεις των δικηγόρων των κατηγορουμένων ολοκληρώθηκε η διαδικασία, ενώ η δίκη θα συνεχιστεί στις 2 Ιουνίου.

Και έχουμε και κάποια νεότερα για την επιστροφή του Γιώργου Μιλωνάκη από τη Γερμανία. Επέστρεψε στην Ελλάδα, είχε μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό. Λένε ότι τα πράγματα είναι καλύτερα και αναμένονται νεότερα πολύ σύντομα. Ο κύριος Μιλωνάκης νοσηλευόταν για 26 μέρες στον Ευαγγελισμό από τις 15 Απριλίου μετά από ρήξη ανευρίσματος εγκεφάλου που υπέστη. Νέα διεθνής έκθεση χτυπάει το καμπανάκι για τις θερμοκρασίες ρεκόρ στο 2030. Λιώνουν οι πάγοι στην Αρκτική. Έκθεση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού προειδοποιεί για συνεχιζόμενη άνοδο της θερμοκρασίας, επιτάχυνση της θέρμανσης στην Αρκτική και κίνδυνο ακραίων καιρικών φαινομένων παγκοσμίως.

0: το πρόβλημα. FM 100 ακούτε, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Στο tv100.gr μας ακούτε και μέσω διαδικτύου, FM 100 Live. Και για να δούμε τι γίνεται με τα ελληνικά ταχυδρομεία. Βαρύδι για τα ελληνικά ταχυδρομεία, οι οφειλές ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ του Δημοσίου για την Καθολική Υπηρεσία. Ταυτόχρονα σήμερα διαβάζω ότι ο μετασχηματισμός στον ΕΛΙΤΑ φέρνει μεγάλες καθυστερήσεις στις παραδόσεις και ότι σε διπλάσιο χρόνο παραδίδουν τα ΕΛΙΤΑ έναντι άλλων ευρωπαϊκών ταχυδρομείων. Να καλημερίσουμε στο σημείο αυτό τον Νίκο Λιέα, γραμματέα του Οργανωτικού Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών. Καλή σας μέρα, κύριε Λιέα.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε για τα ΕΛΤΑ που είναι μεγάλη έτσι, η προσφορά των ελληνικών ταχυδρομείων για τον πολίτη κάθε ηλικίας. Ένα παραπάνω και για τους ανθρώπους που δεν μετέχουν στην ψηφιακή έτσι, αλλαγή, δεν είναι πολύ εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Τα ΕΛΤΑ για πάρα πολλά χρόνια εξυπηρετούσαν μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Δεν ξέρω τώρα βέβαια τι γίνεται, σε τι κατάσταση είναι τα ελληνικά ταχυδρομεία, πώς λειτουργούν. Διαβάζω τώρα και στην Καθημερινή ότι σε διπλάσιο χρόνο παραδίδουν τα ΕΛΤΑ έναντι άλλων ευρωπαϊκών ταχυδρομείων, μεγάλες καθυστερήσεις στις παραδόσεις και τώρα διαβάζουμε και ένα δελτίο τύπου δικό σας για τις οφειλές ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ του Δημοσίου. Βαρύδι για τα ΕΛΤΑ αυτές οι οφειλές.
1: Καταρχάς θα ήθελα να αναφερθώ στο γεγονός ότι υπάρχει μία στόχευση αποκλειστικά στο κοινό το οποίο είτε είναι μεγάλης ηλικίας είτε δεν έχει κάποια εξοικείωση με τις τεχνολογίες. Η Καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία και η παρουσία των ΕΛΤΑ σε όλη την επικράτεια αφορά το σύνολο των πολιτών, καθώς σε πολλά νησιά και σε πολλές περιοχές οι οποίες είναι αρκετά δραστήριες οικονομικά λόγω του τουρισμού ή λόγω του παραγωγικού μοντέλου που έχουν, τα ΕΛΤΑ είναι ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν αφορά δηλαδή αποκλειστικά έναν ηλικιωμένο περίπου ο οποίος παίρνει τη σύνταξη ή κάποιον ο οποίος δεν έχει καμία εξοικείωση με τις ηλεκτρονικές εφαρμογές των τραπεζών. Μιλάμε για επιχειρήσεις, μιλάμε για τουρίστες οι οποίοι έχουν προσωρινή ή μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα, απλά έχουν επιλέξει να μην είναι κοντά σε ένα σημαντικό αστικό κέντρο. Επομένως, η παρουσία των ΕΛΤΑ εξυπηρετεί το σύνολο των πολιτών και όχι μεμονωμένες ομάδες. Απλά για τους ηλικιωμένους και για αυτούς που θεωρούνται ψηφιακά αναλφάβητοι, είναι η μοναδική επιλογή όπου και αν βρίσκονται. Αυτό θα ήθελα να πω.
0: Βεβαίως.
1: Τα προβλήματα ξεκινούν από την 1η-1η του 2013 όταν εφαρμόστηκε και απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς στην Ελλάδα. Αυτό έγινε με ένα νόμο του 2012, ο οποίος προέβλεπε με ποιο τρόπο αυτό θα παρέχεται και πώς θα αποζημιώνεται. Αρκεί να σας πω ότι πρώτη φορά τα ΕΛΤΑ πήραν μετά από 5 χρόνια, το 2018, και όταν αντιμετώπισαν μια πολύ μεγάλη κρίση ρευστότητας. Δηλαδή παρήχανε μια υπηρεσία τότε με τεράστιο κόστος, χωρίς να πληρώνονται.
0: Ναι.
1: Αυτό συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Δηλαδή έχουν πάρει κάποια ποσά, υπήρξε μια εξόπληση έως το 2019, η οποία πραγματοποιήθηκε τέλη του 20, και από το 20 και μετά έχουμε ξαναμπεί στην ίδια διαδικασία. Δηλαδή κάποιες προκαταβολές με μερική καταβολή της αποζημίωσης, με αποτέλεσμα η εταιρεία να μην μπορεί να κινηθεί. Εκεί οφείλονται τα προβλήματα.
0: Μάλιστα. Για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει, αυτή η διαχρονική ασυνέπεια του ελληνικού δημοσίου για την αποζημίωση του κόστους παροχής της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, τι συνέπειες έχει και τι σημαίνει?
1: Οποιαδήποτε εταιρεία, όταν ο μεγαλύτερός της πελάτης μακράν δεν την πληρώνει, δεν είναι βιώσιμη. Τα ΕΛΤΑ δεν χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό για να υπάρχουν γενικώς. Δεν έχουν κάποια ευνοϊκή μεταχείριση, δεν υπάρχει κάποιο κονδύλι τιμής ένεκεν στα ΕΛΤΑ λόγω της ιστορικής τους παρουσίας. Τα ΕΛΤΑ πληρώνονται για τις παρουσίες που προσφέρουν και αυτό προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία, από τον νόμο που έχει ενσωματωθεί στην Ελλάδα και από τη στοιχειώδη λογική που λέει ότι όταν προσφέρεις μια υπηρεσία πρέπει να πληρώνεσαι. Αν δεν πληρώνεσαι, δεν είσαι βιώσιμος και αρχίζεις πλέον και κινείσαι με διαφορετικό τρόπο. Και βεβαίως οι συνέπειες είναι κάποιες αρρυθμίες και κάποια προβλήματα και καθυστερήσεις που υπάρχουν στην παράδοση των αντικειμένων.
0: Μάλιστα. Κύριε Λιέα, σας

κατάσταση που επικρατεί σήμερα στα ελληνικά ταχυδρομεία. Στις 12 το μεσημέρι καταθέτει ο Αλέξης Τσίπρας στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Με μία ανάρτησή του, όπου υπήρχε βίντεο από την παρουσίαση του κόμματος στο Θησίο, ο κύριος Τσίπρας ανέφερε ότι η Ελλάς, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ήρθε συνεπή στο ραντεβού με την ιστορία, προσθέτοντας ότι τώρα ξεκινάμε όλοι και όλες μαζί ένα όμορφο ταξίδι συμμετοχής και αγώνα για μια καλύτερη Ελλάδα. Η δυναμική του κόμματος αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, μας τα είπε και προηγουμένως η Γεωργία Σαδανά, καθώς είναι χαρακτηριστικό πως πριν την επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αριστερή συμπαράταξη, εμφανιζόταν ως δεύτερο κόμμα καταγράφοντας 16,1%. Δελτίο ειδήσεων σε λίγο με την Ευδοξία Δένη και επιστρέφουμε για τη δεύτερη μας ώρα μετά τις 11.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται ως και αυτή την ώρα η κυκλοφορία στο τμήμα της περιφερειακής μεταξύ Τούμπας και 40 Εκκλησιών στο ρεύμα προς τα δυτικά, ενώ στο αντίθετο ρεύμα δεν παρατηρούνται προβλήματα. Καθαρός ο δρόμος, ομαλά κίνηση των οχημάτων αυτή την ώρα και σε αρκετά ακόμη σημεία του πολυδρομικού συγκροτήματος, με εξαίρεση την Κωνσταντίνου Καραμαλή που είναι στο κόκκινο και στα δύο ρεύματα και ένα τμήμα της Βασιλής Όλγας, ενώ χαμηλώνουν ταχύτητα στο κέντρο, σε Τσιμισκή και Εγνατία. Καλύτερη εικόνα στο δυτικά, παρά το γεγονός ότι παραμένουν οι καθυστερήσεις κατά διαστήματα στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Αγγλίας στην Αθήνα, οδηγούνται οι 17 συλληφθέντες στην Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η μεταγωγή τους έγινε τα ξημερώματα από τη Θεσσαλονίκη, όπου κρατούνται μετά τη σύλληψή τους. Σε κέντρους διαμαρτυρίας στο άγαλμα του Βενιζέλου πραγματοποιούν αυτή την ώρα συνταξιούχοι μελίου οργανώσεων που πρόσκειται στο ΠΑΜΕ μέχρι με τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας και την ακρίβεια. Σε τρεις σύλληψεις προχώρησε η Ελλάδα στο Δήμο Θέρμης για να εξέλεγε την απόθεση λιμάτων σε δάση και ρέματα της περιοχής τουλάχιστον τα τελευταία 4 χρόνια. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι συλληφθέντες αργούσαν αργά το βράδυ τις πρώτες πρωινές ώρες και κατηγορούν το χειμώνα για ρήπανση του περιβάλλοντος αλλά και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τα 97 τους χρόνια γιορτάζουν οι λαϊκές αγορές της Θεσσαλονίκης και καλούν τους πολίτες στην εκδήλωση με τίτλο «My Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής» που οργανώνουν στην πλατεία Αριστοτέλου, στο άγνωμα του Βενιζέλου, έως τις 11.30 το βράδυ. Η εκδήλωση περιλαμβάνει δράσεις για μαθητές σχολείων έως τις 2 το μεσημέρι και από το απόγευμα κορυφώνεται με ανοιχτό λαϊκό πρόγραμμα. Χωρίς μετρό Θεσσαλονίκη από αύριο και για 20 μέρες, προκειμένου να γίνουν οι τελικές δοκιμές στην επέκταση προς Καλαμαριά. Επανέρχεται η γραμμή Mien Express του Άστα στον άξονα Νέα Ελβετία, νέο σιδηροδρομικό σταθμό, με συχνότητα διέλευση λεωφορείων ανά 7 λεπτά και στάσεις κοντά στις φυσταμένες του μετρό, ενώ ενισχύονται και τα δρομολόγια των γραμμών 3, 31 και 39. Σε ισχύ από τις 4 αύριο το μεσημέρι, έκτακτα μέτρα της τροχέας και απαγορεύσεις κυκλοφορίας μεγάλων φορτηγών σε τμήμα των εθνικών οδών λόγω της εξόδου των εκδρομένων του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος, που αναμένεται μαζική. Με θυμίζεται ότι η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος είναι αργία για το ευρύτερο δημόσιο τομέα και τις τράπεζες, αλλά και για την αγορά της Θεσσαλονίκης και της υπόλοιπης κεντρικής Μακεδονίας με απόφαση της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας. Συνελήφθη πρώην αξιωματούχος της CIA στο σπίτι του οποίου βρέθηκαν ράβδοι χρυσού αξίας 40 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι πράκτορες εντόπισαν επίσης στο σπίτι του David Trust 2 εκατομμύρια δολάρια σε ρευστό και 35 πολυτελή ρολόγια, από τα οποία τα περισσότερα Rolex. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12. Σε λίγο και πάλι κοντά σας η Σοφία Ξανθοπούλου.
2: Λευτεράκι, τα είδες?
3: Τι να δω, ρε Ζωζό.
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
3: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
2: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τις κληρώσεις?
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
7: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
8: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

0: το πρωί.
1: FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Στα ξαναλέμε 12 λεπτά μετά τις 11. Σοφία Ξανθοπούλου για σήμερα στο μικρόφωνο, στην εκπομπή μαζί με την Αφροδίτη Αργυροπούλου, στη ραδιοφωνική παραγωγή και στις επιλογές της εξαιρετικής μουσικής. Χαράς Ευαγγέλια στο κυβερνητικό επιτελείο, γιατί τέλη Ιουνίου θα δοθούν 150 ευρώ σε οικογένειες με παιδιά. Ένα παιδί 150 ευρώ. Δύο παιδιά 300 ευρώ. Τρία παιδιά 450 ευρώ. Αλλά είναι μία φορά αυτό. Δηλαδή είναι ένα δώρο για τα τέλη Ιουνίου για οικογένεια με παιδί ή και παραπάνω από ένα παιδί. Καλή κίνηση δεν λέω, αλλά έτσι δεν λύνεται το θέμα της ακρίβειας ούτε το θέμα το δημογραφικό. Και το ξέρουν πολύ καλά και στο επιτελείο της κυβέρνησης και οι οικονομικοί σύμβουλοι και όλοι όσοι αποφασίζουν για την καθημερινότητα των Ελλήνων με τέτοια δωράκια, τα οποία είναι καλοδεχούμενα, αλίμονο, δεν λύνεται η ιστορία της ακρίβειας. Μου θυμίζει, Αφροδίτη, αν θυμάσαι, τις εποχές που ερχόντουσαν στα σπίτια οι θείες, οι θείοι και λέγανε «Πάρτο, εγώ στο δίνω». Μα γρυκτούσε η μάνα μου, «Μην το παίρνεις, μην το παίρνεις». Σε ευχαριστούμε, Σούλα, δεν ήταν ανάγκη. Εν πάση περιπτώσει, καλό θα ήταν να υπάρχει μια έτσι σωστή πολιτική απέναντι στην στήριξη των οικογενειών και όχι έτσι σαν πυροτεχνήματα να έρχονται 150 ευρώ έτσι ένα δώρο στα τέλη Ιουνίου. Καλό μεν, αλλά δεν δηλώνει ανοργανωσιά αυτό το πράγμα. Άποψή μου, έτσι. Να καλημερίσουμε την φίλια Κροάτρια, τη Μίλα που μας ακούει έτσι εδώ και μέρες και μας χαίρεται και εμείς χαιρόμαστε που μας ακούτε και μετά από έτσι δύο μέρες που κάναμε να μιλήσουμε με τον κύριο Χρήστο Παπαναστάση, τον Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε. Καλημέρα κύριε Παπαναστάση.
2: Καλημέρα σας και στους ακροατές.
1: Να αρχίσουμε λίγο από την επικαιρότητα, καθώς είχαμε στο Αττικό έξαρση γαστρεντερίτιδας.
2: Εντάξει, κατά καιρούς παρουσιάζονται τέτοια προβλήματα, οι εξάρσεις. Είναι και η εποχή τώρα με την άνοδο της δημοκρασίας, πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα.
1: Ναι, όλοι, τι έγινε, 53 ύποπτα κρούσματα είχατε, τι έγινε.
2: Υπάρχουν και κατά περίοδους όπως σας είπα, αλλά αντιμετωπίζονται στο νοσοκομείο της χώρας, όποια περιστατικά προσέλθουν, αντιμετωπίζονται με τη δέουσα σημασία.
1: Μάλιστα. Είδα και ο πρόεδρός σας είπε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, κίνδυνος για τους ασθενείς. Μάλιστα. Και πάμε τώρα στη μεγάλη έρευνα της Ομοσπονδίας για τις δραματικές ελλείψεις προσωπικού και σοβαρή υπολειτουργία νοσοκομείων και δομών υγείας σε αρκετά νησιά. Είναι πολύ μεγάλη έρευνά σας, είναι η αλήθεια. Πολυσέλιδη.
2: Ναι, είναι πολυσέλιδη. Έχουμε πιάσει όλα τα νησιά της χώρας, μικρά, μεγάλα, κέντρα υγείας, νοσοκομεία και αναδείξαμε για άλλη μια φορά τα λειτουργικά προβλήματα που υπάρχουν στις δομές δημόσιας υγείας, στο ΕΚΑΒ και στη Πρόνοια, από την έλλειψη προσωπικού, που φτάνουμε σε οριακά σημεία.
1: Ποια νησιά χτυπάνε κόκκινο στις ελλείψεις?
2: Σχεδόν όλα τα νησιά.
1: Όλα τα νησιά.
2: Όλα τα νησιά. Είναι και η τουριστική περίοδος τώρα που θέλει σε μια προσέγγιση διαφορετική για το καλοκαίρι. Αλλά δημιουργούνται προβλήματα, όπως σας είπα, λόγω έλλειψης προσωπικού και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.
1: Να, και τι κάνει ο κόσμος, ο τουρισμός, πώς μπορεί να στηριχτεί όταν θέματα σοβαρά όπως είναι τα ιατρικά, γιατί κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να του τύχει, είτε ως κάτοικος, είτε ως τουρίστας.
2: Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Οι δυνατότητες της πολιτείας είναι δεδομένες. Προσωπικό δεν υπάρχει ή δεν υπάρχει για να στελεχωθούν όλες οι δομές δημόσιας υγείας. Γιατί υπάρχει και το άλλο που παρατηρείται στα νησιά κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου, που δεν είναι και μικρή για εμάς, για τη χώρα μας. Ξεκινάει από τον Απρίλιο σχεδόν και τελειώνει τον Οκτώβριο σε πολλές περιοχές. Και αυτό υπάρχει και ένα ιδιαίτερο θέμα με τη στέγαση των υπαλλήλων που πρέπει να πάνε εκεί, όχι μόνο στο νοσηλευτικό προσωπικό και υγειονομικό προσωπικό, αλλά και σε άλλες ειδικότητες των δημοσίων υπαλλήλων, όπως είναι η εκπαιδευτική. Εδώ θα μπορούσε, πέρα από ότι έχει πει η κυβέρνηση, θα δώσει να επιστρέψει δύο νίκια κτλ., αλλά και οι τοπικοί άρχοντες, να το πω έτσι, οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχοι, και πρόεδροι των ξενοδόχων υπαλλήλων και τα λοιπά λοιπά και των ξενοδόχων θα έπρεπε κάτι να κάνουν για να μπορούν οι εργαζόμενοι να προσέλθουν στα αυτά, γιατί ο τουρισμός αυτή τη στιγμή η Ελλάδα ζει από τον τουρισμό. Κατά κύριο λόγο, είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία που έχουμε είναι ο τουρισμός. Mm-hmm. Θα μπορούσαν να προσφέρουν κάποιες κατοικίες, κάποιες γκαρσονιέρες, να μην είναι τόσο ακριβές, να υπάρχει ένα συμβολικό ενίκιο. Είναι και δωρεάν να μένουν.
1: Βεβαίως.
2: Να μένουν οι εργαζόμενοι που πάνε εκεί για να προσελκύσουν. Γιατί εάν δεν είναι ο άλλος ο τουρίστας, και ο Έλληνας και ο ξένος, εάν δεν νιώθει ότι σε κάποιον νησί που θα πάει θα νιώθει ασφάλεια, υγειονομική ασφάλεια, δεν θα πάει. Άρα θα έχουν μείον στις πράξεις οι τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις. Άρα και αυτοί πρέπει κάτι να κάνουν για να παραμείνει ο κόσμος και για να προσελκύσουν οι υγειονομικούς στα κατατόπους κέντρα υγείας, στα κατατόπους νοσοκομεία. Είναι και αυτό, εμείς το αναδεικνύουμε και αυτό. Υπάρχουν κάποια έτσι... Υπάρχουν κάποιες μικρές κινήσεις, αλλά δεν φτάνουν.
1: Δεν φτάνουν και είναι κινήσεις, είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως και για το 150 ευρώ που θα δοθεί τέλη Ιουνίου. Είναι πυροτεχνήματα.
2: Μην ξεχνάτε ότι η χώρα μας βγήκε από μια δεκαετή κρίση με τα μνημόνια κτλ. Και για να ξεπεραστεί αυτό θέλει αρκετά χρόνια δυστυχώς. Και αυτή τη στιγμή καλπάζει, άρα βλέπετε ότι. Προχθές και ήμασταν στην Κρήτη ως Ποεδίνη, επισκέφθηκα κάποιο νοσοκομείο εκεί και μίλησα με τη Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και μου είπε μέσα στο Μάιο φύγαν 15 νοσηλεύτριες.
1: Ναι, γιατί.
2: Από το νοσοκομείο. Ναι. 15 νοσηλεύτριες να αποχωρήσουν μέσα στο Μάιο. Καταλαβαίνετε ότι είναι αριθμός μεγάλος και δεν καλύπτονται εύκολα.
1: Ναι, γιατί μαζί.
2: Είτε φεύγουν. Προς συνταξιούδες, που εκεί δεν μπορείς να τους κρατήσεις όταν συμπλήρωσαν τα χρόνια έτσι συνταξιούδες, θα φύγουν, αλλά φεύγουν και προς τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και φεύγουν και προς τουριστικές επιχειρήσεις. Mm-hmm. Νοσηλεύτρια, η οποία έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο, που είναι πιέψον, φεύγει προς τουριστικές επιχειρήσεις, γιατί εκεί παίρνει περισσότερα.
1: Ναι. Δυστυχώς. Είναι και η εξάντληση των εργαζομένων. Μας έλεγε χθες ο πρόεδρος των εργαζομένων σε εμάς εδώ στα Θεογένεια ότι ένας νοσηλευτής προς 30 ασθενείς.
2: Είναι και αυτό. Είναι ότι οι συνθήκες εργασίας έχουν επιδεινωθεί. Είναι όλα αυτά τα φαινόμενα που παρατηρούνται κατά κύριο στα νοσοκομεία. Μην ξεχνάτε ότι βγήκαμε από μια περίοδο πανδημίας που ταλαιπώρησε πολύ τον κόσμο. Δεν είχε πάρει άδειες κανονικές. Ήταν και η κρίση τέτοια, ο φόρτος εργασίας. Θυμάστε πως δινόμασταν σαν αστροναύτες. Θυμάστε τις στολές.
1: Τα θυμάμαι όλα. Πολύ καλά.
2: Όλα αυτά. Έτσι, επιδείνωσαν τις συνθήκες εργασίας, αλλά και ταλαιπώρησαν κατά πολύ τους εργαζόμενους.
1: Ναι, βεβαίως. Και θυμάμαι ότι στις κυβερνητικές εξαγγελίες το νούμερο ένα σύνθημα ήταν ότι με την πανδημία θα φροντίσουμε τα νοσοκομεία να γίνουν καλύτερα.
2: Τα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή γίνονται έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ανακοινίζονται πολλές κλινικές, σχεδόν όλα τα ΤΕΠ των νοσοκομείων και τα κέντρα υγείας, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Για να λειτουργήσουν αυτά χρειάζεται προσωπικό. Έγινε μια προσπάθεια τώρα με την εξαγγελία της Υπουργού Εργασίας για την ένταξη στα ΒΑΕ των νοσηλευτών και των διασωστών του ΕΚΑΒ, αλλά μέσα στα νοσοκομεία υπάρχουν και άλλοι εργαζόμενοι, παραϊατρικό προσωπικό.
1: Βέβαια.
2: Και για αυτούς πρέπει να φροντίσει η κυβέρνηση.
1: Κύριε Επαναστάση, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά
1: και εσείς.
2: Καλή συνέχεια.
1: Ναι, θα μείνω στο κομμάτι της πανδημίας και στο σχέση ότι είναι η ευκαιρία να έχουμε ένα καλύτερο εσύ. Το καλύτερο εσύ δεν το έχω δει εγώ και εσύ. Θυμάμαι όμως ότι στη φούρια τότε για τις καμπάνιες για τον εμβολιασμό, πόσο γρήγορα και πόσο οργανωμένα και τι ευγένεια όλα τα εμβολιαστικά κέντρα σε χρόνο ντετέ γίνανε για να κάνουμε τα εμβόλια και τα κάναμε και τα εμβόλια και κάναμε ό,τι ήταν να κάνουμε και υπακούσαμε σε ένα σωρό απαγορεύσεις είτε λογικές είτε παράλογες. Αλλά δεν είδα καμία πρόοδο στο κομμάτι του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Μην μου λέτε για τις υπόλοιπες αναβαθμίσεις που γίνονται μέσω δωρεών. Μιλάω για το θέμα το ό,τι αφορά από το κράτος. Με δωρεές, εντάξει, και εγώ άμα έχω μία δωρεά μπορώ να σου κάνω ό,τι θέλεις μπορώ να σου φτιάξω. Λοιπόν, αυτή ήταν η έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ που αποκαλύπτει δραματικές ελλείψεις προσωπικού και σοβαρή υπολειτουργία νοσοκομείων και δομών υγείας σε αρκετά νησιά, με κλειστές κλινικές, εξαντλημένους εργαζόμενους και αυξανόμενες ανάγκες περίθαλψης.

0: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.
1: One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών, 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή και το βράδυ συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοΐδη για τους μεγάλους. Μια δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
2: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
3: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από τιμό.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από τιμό.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
0: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
0: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
7: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
6: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
7: στο παρκέ,
6: στην πόλη,
7: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
6: σχόλια,
7: αναλύσεις,
6: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
7: Με τον Σάκη Γκίνα.
8: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

Οι επαγγελματίες και οι εργαζόμενοι που εξαρτώνται από τον τουρισμό στην Ελλάδα ελπίζουν το φετινό καλοκαίρι να βγει με όσο το δυνατόν μικρότερες απώλειες από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Η εκτείναξη τιμών στα καύσιμα, των αεροπορικών εισιτηρίων και οι γεωπολιτικές εντάσεις επηρεάζουν τις διακοπές και των Ελλήνων, που ενώ κάθε χρόνο ψιλοβολεύουν κάποιες μέρες για να ταξιδέψουν κάπου, να χαλαρώσουν, να ξεκουραστούν. Φέτος είναι πιο διστακτική. Το σίγουρο είναι ότι οι Έλληνες θα περιορίσουν για άλλη μια χρονιά τις διακοπές τους. Όταν δεν τις θυσιάζουν εξ ολοκλήρου στο βωμό της ακρίβειας, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Έρευνας Καταναλωτικών Αγαθών, ο ένας στους δύο Έλληνες δηλώνει ότι δεν θα κάνει φέτος διακοπές το καλοκαίρι. Το 34% λέει ότι θα πάει, αλλά λιγότερες μέρες. Το 53% επιλέγει εξοχικό ή κάποιο σπίτι συγγενών για να αποφύγει το κόστος. Το 41% δηλώνει ότι θα μαγειρεύει κατά τη διάρκεια των διακοπών και το 45% θα μειώσει τις σχετικές δαπάνες. Θα έρθουμε πάλι στο θέμα αυτό. Πρωτύτερα όμως θα δούμε πώς τέσσερα υπερονόδια πλατάνια αφηγούνται την ιστορία της Θεσσαλονίκης σε μια ξεχωριστή έκθεση στο Μόμους. Περισσότερα θα μας πει η κυρία Αθηνά Βιτοπούλου σε λίγο, η Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Τμήματος Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του ΑΠΙΘΙΤΑ. Σε λίγο θα έχουμε την κυρία Βιτοπούλου για μια νέα πράσινη διαδρομή στην καρδιά του ιστορικού κέντρου που ενώνει το χθες με το αύριο μέσα από ένα πρωτοποριακό εργαστήριο σχεδιασμού του ΑΠΙΘΙΤΑ. Όπου βρείτε πλατάνη, μην το χάσετε, είναι υπέροχη η δροσιά του. Τέσσερα εμβληματικά πλατάνια ριζώνουν σε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία του ιστορικού κέντρου, απέναντι από την Πορτάρα στην Άνω Πόλη, δίπλα στο τουρκικό προξενείο, στην πλατεία Ναυαρίνου, στο πάρκο Εθνικής Αμήνης Παύλου Μελά, ακριβώς απέναντι από το Λευκό Πύργο, και όποτε περπατώ εκεί, πραγματικά είναι άλλη η θερμοκρασία κάτω από το πλατάνι. Το θέμα είναι ότι αν και αυτά τα δέντρα κουβαλούν όλα τα φόντα για να κηρυχθούν επίσημα ως διατηρητέα μνημεία της φύσης, η θεσμική τους θωράκιση και προστασία παραμένει δυστυχώς ακόμη ένα ανοιχτό ζητούμενο.

0: βρίσκω στο πλήθος. Αν τα δέντρα λοιπόν της πόλης μας είχαν φωνή, τι θα μας έλεγαν για το παρελθόν και το μέλλον μας? Αυτά τα τέσσερα υπερονόβια πλατάνια που στέκουν ως σιωπηλή μάρτυρες της ιστορίας της Θεσσαλονίκης πιάνουν κουβέντα μεταξύ τους και διεκδικούν ξανά τη θέση που τους αξίζει στον σύγχρονο αστικό τοπίο. Να καλημερίσουμε στο σημείο αυτό την κυρία Αθηνά Βητοπούλου. Κυρία Βητοπούλου.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Για πείτε μας λίγο για αυτά τα πλατάνια που μας χαρίζουν τη δροσιά τους.
1: Ωραία. Αυτά τα φοβερά τέσσερα πλατάνια, εμβληματικά πλατάνια, τα οποία βρίσκονται και σε κέρια σημεία του ιστορικού κέντρου της πόλης. Είναι το πρώτο πλατάνι, βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ακροπόλων και Επταπηγείου, απέναντι από την Πορτάρα. Είναι και το πιο παλιό. Ξέρετε, αυτό το πλατάνι είναι 830 χρόνων, έτσι, με βάση μια μελέτη που τα χρονολόγησε το 2019. Άρα μπορείτε να φανταστείτε ότι αυτό το πλατάνι στέκει εκεί ήδη από τα Βυζαντινά χρόνια. Έτσι. Το δεύτερο πλατάνι είναι στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Αποστόλου Παύλου, δίπλα στο τουρκικό προξενείο, και αυτό έχει περισσότερο από 2 αιώνες ζωής. Το τρίτο είναι στην πλατεία Ναβαρίνου, κοντά στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, περισσότερο από 3 αιώνες ζωής. Mm-hmm. Και το τελευταίο, απέναντι από το διαγωνίως, απέναντι από το Λευκό Πύργο, στην παλιά πλατεία Τσιρογιάννη που λέγαμε, mm-hmm. εκεί Παύλου Μελά με οδός με την Τσιρογιάννη, που είναι και αυτό επίσης ένα πλατάνι που είναι και το πιο, έτσι, πώς να το πω, το πιο μεγάλο, θα λέγει κανείς, έχει την πιο μεγάλη κόμη, είναι το πιο πλούσιο, που και αυτό είναι 240 ετών.
0: 240 ετών,
1: Ναι.
0: Είναι μέρος που...
1: Όπως καταλαβαίνετε, είναι μνημεία, είναι ζωντανά μνημεία, έτσι, της πόλης μας. Η πόλη μας δεν έχει, ευτυχώς είναι μια πόλη η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο παρελθόν και πάρα πολλά διακεκριμένα μνημεία, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα ζωντανά μνημεία της πόλης, τα μνημεία της φύσης, όπως λέμε.
0: Αυτά τα τέσσερα λοιπόν τώρα υπερονόβια πλατάνια είναι σε έκθεση στο Μόμους.
1: Ναι. Εμείς, κοιτάξτε, κάναμε πριν από τους τελευταίους μήνες, τον τελευταίο χρόνο, κάναμε ένα εργαστήριο ουσιαστικά σχεδιασμού μαζί με φοιτητές στο Δήμα Αρχιτεκτόνων, Μηχανικών, του ΟΠΗΣΙΤΑ, μαζί με φοιτητές και φοιτήτριες, και προσπαθήσαμε να μελετήσουμε αυτά τα τέσσερα πλατάνια και να καταλάβουμε, ας το πούμε έτσι, πρώτα να καταλάβουμε, να ερμηνεύσουμε τον ρόλο και τη σημασία που έχουν μέσα στον αστικό ιστό, όπως επίσης και την ευαλωτότητα που έχουν έτσι, σε αυτό το σκληρό, ας το πούμε έτσι, αστικό περιβάλλον που επιβιώνουν τόσους δεκαετίες, αιώνες. Και στη συνέχεια προσπαθήσαμε ουσιαστικά να δημιουργήσουμε, να κάνουμε μια πρόταση για τη δημιουργία μιας ενιαίας διαδρομής, ενός περιπάτου που θα μπορούσε να συνδέει αυτά τα τέσσερα πλατάνια, να ξεκινάει δηλαδή κανείς από την Άνω Πόλη και να κατεβαίνει μέχρι το Λευκό Πύργο, περνώντας από την διαδρομή, η οποία, αν δεν μπορούσατε να δείτε αυτά τα τέσσερα πλατάνια πάνω στο χάρτη, στην φωτογραφία, θα βλέπατε ότι βρίσκονται πάνω σε μια ευθεία, όχι εντελώς ευθεία, αλλά πάνω σε μια γραμμή, η οποία είναι ουσιαστικά η γραμμή του παλιού χυμάρου της ροτώντας που κυλάει κάτω από τον αστικό ιστό.
0: Μάλιστα.
1: Και που σε αυτόν είχαν βάλει παλιότερα και αγωγούς, ενώ όταν λέω παλιά εννοώ πολύ παλιά, ήδη από τα ρωμαϊκά χρόνια. Έτσι. Και γι' αυτό και όλη αυτή η διαδρομή ήταν γεμάτη και με κρίνες, δημόσιες κρίνες.
0: Θυμάμαι από αυτά που μου έλεγαν οι παππούδες μου ότι όπου υπάρχει πλατάνη, υπάρχει νερό, υπάρχει δροσιά.
1: Πάντα. Και το πλατάνη χρειάζεται νερό για να μεγαλώσει. Και άρα για να έχουν ευδοκιμήσει και να έχουν επιβιώσει αυτά τα πλατάνια, όπως καταλαβαίνετε, τόσους αιώνες, σημαίνει ότι όντως υπάρχει νερό που διέρχεται από κάτω, από τα υπόγεια ύδατα.
0: Τώρα, κυρία Βητοπούλου, αυτά τα διατηρητέα μνημεία της φύσης, πώς μπορούμε να τα προστατεύσουμε, να τα θωρακίσουμε?
1: Καταρχάς, να πούμε ότι δεν είναι ακόμα διατηρητέα. Δηλαδή, να πω ότι είχε γίνει μια μελέτη το 2019 πάλι από συναδέλφους του ΑΠΗΣΙΤΑ μαζί και με εξωτερικούς επιστήμονες, τα χρονολόγησαν. Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να κηρυχθούν ως μνημεία. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προς τιμή του έκανε μια προσπάθεια να ξεκινήσει η διαδικασία για την κήρυξή τους, αλλά κάπου κόλλησε η διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν έχουν κηρυχθεί. Δηλαδή δεν είναι διατηρητέα αυτή τη στιγμή. Άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε, πιστεύουμε εμείς, είναι και γι' αυτό, δηλαδή αυτό που κάναμε ουσιαστικά το εργαστήριο και στη συνέχεια την έκθεση που παρουσιάσαμε τα αποτελέσματα αυτού του εργαστήριου, ήταν κυρίως για να ανοίξουμε έτσι κάπως τη συζήτηση, να ευαισθητοποιηθεί και ο κόσμος, να μάθει γι' αυτά και κάπως να ξαναδιεκδικήσουμε ότι θα πρέπει να ξαναγίνει αυτή η προσπάθεια. Και όντως να γίνει.
0: Τώρα, σε αυτή την έκθεση στο Μόμους, μπορεί ο κόσμος να δει περισσότερες πληροφορίες?
1: Βέβαια, βέβαια. Μπορεί να δει περισσότερες πληροφορίες, γιατί υπάρχουν και ιστορικές φωτογραφίες και η καταγραφή, ας το πούμε έτσι, της κατάστασης γύρω-γύρω από τα Πλατάνια. Και στη συνέχεια, όπως σας είπα, αυτή είναι η πρόταση, προτάσεις ανασχεδιασμού που έχουν να κάνουν και με τη διαδρομή αυτή, αλλά και στον άμεσο περιβάλλον από τα Πλατάνια. Γιατί αυτά τα Πλατάνια έχουν ανάγκη από, καταρχάς, έστω και από μικρές κλίμακες παρεμβάσεις που θα γίνονται στο άμεσο περιβάλλον τους για να μπορέσουν λίγο να αναπνεύσουν.
0: Κυρία Βιτοπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ. Να το προσφέρουμε κι εμείς. Πείτε μου.
1: Τα ονόματα λίγο
0: βεβαίως.
1: Των κρατών για την έκθεση.
0: Βεβαίως.
1: Θα ήθελα να αναφέρω την Βανέσα Τζακαλίδου, τη συνάδελφο που κάναμε μαζί και διοργάνωσαμε μαζί και το εργαστήριο. Επίσης, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο τμήμα αρχιτεκτόνων και διευθυντήρια του Πρακτιακού Περιβαλλοντικού και Αρχιτεκτονικού και Σχεδιαστικού Σχεδιασμού. Την Ελένη την Αθανασιάδου, επίσης γεωπόνο αρχιτεκτονικό τομέα από το τμήμα αρχιεπώνων. Την Ελευθερία την Γαβριλίδη, υποψήφια διδάκτωρα του τμήματος. Και τους φοιτητές μας, Μαυριανός Βελέντας, Γιάννης Βαγιονάς, Γιώργος Πυροπόλης, Αντώνης Καθαπάκης και Χιλιάς Παπουτσόπουλος.
0: Εξαιρετικά.
1: Επειδή ξέρετε, είναι μια μεγάλη δουλειά, αλλά και ομαδική, θα ήθελα να αναφέρω το όνομα.
0: Βεβαίως. Και πολύ καλά κάνατε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Στο Μόμους, λοιπόν, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στην οδό Εγνατίας 154, μέσα στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της ΔΕΘΙΑΛ ΕΞΠΟ. Η διάρκεια είναι ως τις 4 Ιουνίου, Πέμπτη. Της έκθεσης η είσοδος είναι ανοιχτή και ελεύθερη για το κοινό. Σε λίγο θα πάμε στα αθλητικά μας νέα με το Σάκη Γκίνα, αλλά να δούμε τι επιλέγει τώρα η Αφροδίτη, να ακούσουμε.

0: Υπενθυμίζουμε ότι από αύριο και ως τις 19 Ιουνίου δεν θα λειτουργεί το μετρό Θεσσαλονίκης για να γίνουν όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την κυκλοφορία του μετρό στην Καλαμαριά. Στο τέλος Ιουλίου θα παραδοθεί στο κοινό προς χρήση η επέκταση του μετρό της Καλαμαριάς, ανέφερε στη διάρκεια της ημερίδας του φεστιβάλ που πραγματοποιείται σήμερα στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης μέσα στη Διεθνή Έκθεση ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος. Ο κύριος Σταχιάος είπε ότι θα παραδοθεί μία από τις τελευταίες καθημερινές του Ιουλίου. Σήμερα το βράδυ θα κλείσει το μετρό για τις δοκιμές και αμέσως μετά θα γίνει η πιστοποίηση, είπε ο κύριος Σταχιάος, προσθέτοντας ότι στις αρχές Ιουλίου θα κατευθύνονται τρένα προς Καλαμαριά, αλλά χωρίς επιβάτες, καθώς θα γίνονται τα δοκιμαστικά δρομολόγια. Αυτά υπόθηκαν κατά την διαδικασία στο πάνελ της ημερίδας με θέμα η Θεσσαλονίκη του αύριο, μεγάλα έργα, νέες προοπτικές. Ολοκληρώνουμε την εκπομπή σήμερα με την αθλητική μας ενημέρωση από τον Σάκη Γκίνα. Σάκη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Σοφία, σήμερα είναι η μέρα ημιτελικών στην Basket League, καθώς θα γίνουν τα πρώτα παιχνίδια της σειράς της ημιτελικής φάσης. Στις 6 στο ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων μετά από μια παρατεταμένη περίοδο απραξίας, κυρίως για τον ΠΑΟΚ που διανύει την 22η μέρα χωρίς παιχνίδι. Ενώ στις 8 και 4 ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός στο ΣΕΦ θα υποδεχθεί την ΑΕΚ σε ένα παιχνίδι στο οποίο οι Πειραιώτες θα γιορτάσουν την κατάκτηση της Ευρωλίγκας και θα αποκαλύψουν το λάβαρο της μεγάλης επιτυχίας στο κοινό τους. Από εκεί και πέρα, στην διεθνή δισογραφία, να πούμε ότι η Crystal Palace κέρδισε την Ράγιο Βαγεκάνου με 1-0 στο τελικό της Λειψίας και σήκωσε το Conference League. Είναι το πρώτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο και το δεύτερο τρόπαιο συνολικά, καθώς χθες πέρυσι κατέκτησε το κύπελλο Αγγλίας σε 119 χρόνια ιστορίας. Σοφία.
0: Σάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σάκης Γκίνας, περισσότερα αθλητικά νέα και από την TV100 και στις εκπομπές του FM100. Να πούμε ότι το ΜΗ1, η γραμμή του ΑΣΤ που θα αντικαταστήσει το μετρό, έχει τις εξής τάσεις. 25 Μαρτίου, Γυμνάσιο, Ιπποκράτιο, Θεαγένειο, Παπάφιο, Παμάκ, Αχέπα, Καμάρα, Αγία Σοφίας, Αντιγονιδών, Πλατεία Δημοκρατίας και καταλήγει στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Για αυτές τις 20 μέρες λοιπόν που δεν θα έχουμε σε λειτουργία το μετρό, μπαίνει σε λειτουργία η γραμμή ΜΗ1 από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Αυτά ήταν τα νέα μέχρι αυτή τη στιγμή. Περισσότερα σε λίγο από το Δελτίο Ειδήσεων με την Ευδοξία.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξη του τομέα των ενδρογών ανθράκων. Χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το επίσημο αίτημα που υπέβαλαν οι εταιρείες Ευρών και Hellenic Energy για απόκτηση από τις Ευρών ποσοστού 70% της παραχώρησης του μπλοκ 10 στη θαλάσσια περιοχή νότια του Ιωνίου από τη Hellenic Energy, που σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Χωρίς μέτρο Θεσσαλονίκη από αύριο και για 20 μέρες, προκειμένου να γίνουν οι τελικές δοκιμές στην επέκταση προς Καλαμαριά. Επανέρχεται η γραμμή 1 Express του Άστα στον άξονα Νέα Ελβετία, νέο σιδηροδρομικό σταθμό, με συχνότητα διέλευση λεωφορείων ανά 7 λεπτά και στάσεις κοντά στις υφισταμένες του μέτρο. Ενώ ενισχύονται και τα δρομολόγια των γραμμών 3 IKEA, νέο σιδηροδρομικό σταθμό, 31 Βουλγαρικτέλ και 39 Κηφισιά Δικαστήρια. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς αύριο ανοίγει η αυλαία για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας γενικής παιδείας. Οι υποψηφοί των επαγγελματικών λυκείων ξεκινούν την επομένη, το Σάββατο, επίσης από το μάθημα των νέων ελληνικών. Θες ολοκληρώθηκαν τα μαθήματα στα γυμνάσια και στις 2 Ιουνίου ξεκινούν οι προαγωγικές εξετάσεις. Σε κέντρο αποκατάσταση στην Ελλάδα βρίσκεται πλέον ο Γιώργος Μιλωνάκης, ο οποίος νοσηλεύονταν σε εξειδικευμένη κλινική της Γερμανίας μετά τη ρήξη ανευρίσματος που υπέστη στις 15 Απριλίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του εξελίσσεται καλά. Δεν υπάρχει ένδειξη σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία, υπογραμμή της ανακοινωσή του το νοσοκομείο Αττικών αναφορικά με τα 9 περιστατικά οξείας γαστρετερίτιδας συμβατής με λίμωξη από νοροϊό που επιβεβαιώθηκαν εντός του νοσοκομείου. Ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, τονίζεται στην ανακοίνωση. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα, οδηγούν τη 17 συλληφθέντες στη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η μεταγωγή τους έγινε τα ξημερώματα από τη Θεσσαλονίκη, όπου κρατούνται μετά τη σύλληψή τους. Τα 97 τους χρόνια γιορτάζουν οι λαϊκές αγορές της Θεσσαλονίκης και καλούν τους πολίτες στη μεγάλη εκδήλωση που οργανώνουν από νωρίς το πρωί στην πλατεία Αριστοτέλου, στο άγαλμα του Βενιζέλου, με τίτλο One Health στη Λαϊκή. Το ταξίδι της ζωής. Υπενθυμίζεται ότι η εκδήλωση περιλαμβάνει δράσεις για μαθητές σχολείων έως τις 2 το μεσημέρι και κορυφώνεται από το απόγευμα ως αργά το βράδυ με ανοιχτό λαϊκό πρόγραμμα. Σε ισχύ από τις 4 αύριο το μεσημέρι, έκτακτα μέτρα της τροχέας και απαγόρευση κυκλοφορίας μεγάλων φορτηγών σε τμήμα των εθνικών οδών λόγω της εξόδου των εκδρομών του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος που αναμένεται μαζική. Υπενθυμίζεται ότι η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος είναι αργία για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τις τράπεζες, αλλά και για την αγορά της Θεσσαλονίκης και της υπόλοιπης Κεντρικής Μακεδονίας με πρόσφατη απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στη 1.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
2: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
3: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες Πιναυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
4: Τικ-τακ, τικ-τακ.
5: Μεσημέρι στην πόλη.
4: Μπλα, μπλα, μπλα.
5: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
4: Λαλά.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
4: Πω, πω, πω.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
4: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις. FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' το άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τις κληρώσεις?
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ το αλλιώς. Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα. Καθημερινά, 6 με 8 το απόγευμα, με τη Μαρούλα Μαλιαχώβα στον FM 100. Χαμογέλα.
7: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

Δε θα φταίς, δε θα φοβάμαι. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί, όπου κι αν είσαι, όπου κι αν είμαι. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Χωρίς μετρό Θεσσαλονίκη από αύριο και για 20 μέρες, προκειμένου να γίνουν οι τελικές δοκιμές στην επέκταση προς Καλαμαριά, που θα παραδοθεί στα τέλη Ιουλίου, όπως τόνισε το πρωί από τη Θεσσαλονίκη ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Σταχιάος. Από αύριο επανέρχεται η γραμμή 1 Express του ΑΣΤΑ στον άξονα Νέα Ελβετία, νέο σιδηροδρομικό σταθμό, με συχνότητα διέλευση λεωφορείων ανά 7 λεπτά και στα ΕΣ κοντά στις υφιστάμενες του μέτρο. Ενισχύονται επίσης και τα δρομολόγια των γραμμών 3, 31 και 39. Τα 97 τους χρόνια γιορτάζουν οι λαϊκές αγορές της Θεσσαλονίκης και καλούν τους πολίτες στην πανηγυρική εκδήλωση με τίτλο One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής, που οργανώνουν παραγωγοί και πολιτές από νωρίς το πρωί στην πλατεία Αριστοτέλου, στο άγαλμα του Βενιζέλου. Στην εκδήλωση βρέθηκε και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς, ο οποίος χαρακτήρισε τις λαϊκές αγορές κομμάτι της κοινωνίας μας. Την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάδας κατέθεσε νωρίτερα στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας. Σημαία μας η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, δηλώσει μεταξύ άλλων πρώην Πρωθυπουργός. Τον Αλέξη Τσίπρα συνόδευαν οι εκπρόσωποι της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης και η Μαρία Λεπενιώτη, η οποία συνυπογράφει την ιδρυτική διακήρυξη. Σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξη του τομέα των υδρογων ανθράκων, χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το επίσημο αίτημα που υπέβαλαν οι εταιρείες Ευρών και Hellenic Energy για απόκτηση από τις Ευρών ποσοστού 70% της παραχώρησης του μπλοκ 10 στη θαλάσσια περιοχή νότια του Ιωνίου στον κόλπο της Κυπαρισίας από τη Hellenic Energy, που σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων. Σε κέντρο αποκατάσταση στην Ελλάδα βρίσκεται πλέον ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, ο οποίος νοσηλεύονταν σε εξειδικευμένη κλινική της Γερμανίας μετά τη ρήξη ανευρίσματος που υπέστη στις 15 Απριλίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του εξελίσσεται καλά. Δεν υπάρχει ένδειξη σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία, υπογραμμίζει ανακοίνωσή του το νοσοκομείο Αττικό, αναφορικά με τα 9 περιστατικά οξείας γαστρεντερίτιδας συμβατής με λίμωξη από νοροϊό που επιβεβαιώθηκαν εντός του νοσοκομείου. Ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, τονίζεται στην ανακοίνωση. Αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές. Ανοίγει αύριο η αυλαία για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας γενικής παιδείας. Οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ ξεκινούν την επομένη, το Σάββατο, επίσης με το μάθημα των νέων ελληνικών. Σε ισχύ από τις 4 αύριο το μεσημέρι, έκτακτα μέτρα της τροχέας και απαγόρευση κυκλοφορίας μεγάλων φορτηγών σε τμήμα των εθνικών οδών, λόγω της εξόδου των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, που αναμένεται μαζική. Υπενθυμίζεται ότι η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος είναι αργία για το ευρύτερο δημόσιο τομέα και τις τράπεζες, αλλά και για την αγορά της Θεσσαλονίκης και της υπόλοιπης κεντρικής Μακεδονίας με απόφαση της περιφέρειας. 4 τραυματίες είναι ο απολογισμός επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Ελβετία με δράση έναν άντρα 31 χρόνων, ο οποίος συνελήφθη μετά από καταδίωξη. Αλλάχου Ακμπαρ φέρεται να φωνάζει στη διάρκεια της επίθεσης στο σταθμό του Winterthur, που έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Ήταν η ειδήσεις στη μία από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 2, μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά ο Πόλης Μαυρόπουλος, ξεκινάει η εκπομπή, μεσημέρι στην πόλη με τον Πόλη.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
4: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
3: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τις κληρώσεις?
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
8: Τικ-τακ, τικ-τακ. Μεσημέρι στην πόλη.
9: Μπλα μπλα μπλα.
8: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
9: Λαλά.
8: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
9: Πο πο πο.
8: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
9: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
8: Καθημερινά στη μία στον FM 100.

0: Μία και δέκα στο μεσημέρι της Πέμπτης. Το καυτό μεσημέρι της Πέμπτης, έτσι Γιώργο.
1: Καυτό δεν λες τίποτα.
0: Γιατί
1: το βράζουμε, βράζουμε. Δεν έχει πολύ. Λίγο ζέστη. Είναι... Μας ήρθε απότομα σήμερα.
0: Κάθε μέρα μας έρχεται απότομα. Γενικά πολύ απότομα ήρθαν οι ζέστες. Τι να κάνουμε. Μία και δέκα. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100, μεσημέρι στην πόλη. Ο Πόλης Μαυρόπουλος στο μικρόφωνο, μαζί μου ο Γιώργος Μάγκος.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Το κορίτσι μας πανέτοιμο, η Νάνση. Στην υποδοχή και στο τηλεφωνικό κέντρο της ΔΕΠΘΕ, FM 100 TV 100. Το οποίο τι σημαίνει? Ότι εσείς πλέον από τώρα και μέχρι 2 παρα 25 περίπου μπορείτε να καλείτε το 2312-61-100 2312-61-100. Αφήνετε το όνομά σας. Αργότερα θα κάνουμε κλήρωση στις 2 παρα 20 περίπου και έχουμε να σας δώσουμε 8 τραπέζια των 4 ατόμων για αύριο Παρασκευή για Χρήστο Νικολόπουλο. Εκπληκτική αυτή παράσταση που τελειώνει δύο τελευταίες παραστάσεις, μία την Παρασκευή και μία την Κυριακή. Σήμερα για την Παρασκευή, Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου, Ελεάνα Παπαϊωάννου, 10 ξεκινάει η παράσταση και έχουμε για εσάς 8 που θα κερδίσουν τραπέζι των 4 ατόμων.
1: Μισό λεπτό, γιατί είμαι και πολύ καλό στα μαθηματικά από ό,τι θυμάσαι. Δηλαδή 32 άτομα θα στείλουν.
0: Μπράβο Γιώργο. Την προπαίδεια την έβαλες καλά, ε.
1: Ου, απ' έξω, τώρα απ' έξω. Είπατε... Κοίτα, απ' έξω. Ναι,
0: μπράβο, μπράβο. Το έκανε στο κομπιουτεράκι του, έτσι, στο τηλέφωνο. Τι γίνεται αυτό τώρα, διαβάζω γιατί τη βλέπω την είδηση αρκετή ώρα τώρα και την ξαναβγάζουν την είδηση και αρχίζουμε και ανησυχούμε. Έξαρση γαστρεντερίτιδας στο Αττικόν, στην Αθήνα. Είναι δεκάδες κρούσματα νοροϊού. Νοροϊού. Τώρα, μια και μιλήσαμε όμως εδώ για προπαίδειες και όλα αυτά,
1: τι
0: μου είπες Γιώργο, την είδηση ότι αύριο ξεκινάνε. Τι ξεκινάνε?
1: Τι ξεκινάνε?
0: Πανελλαδικές δεν μου είπες.
1: Α, ναι. Έχω στο μυαλό μου το μη ένα εγώ για μένα, για το μετρό. Ναι, αύριο ξεκινάνε οι πανελλαδικές, στα γελ, στα γενικά. Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, πραγματικά. Και εγώ θα το ξαναπώ, το παν είναι η διαχείριση του άγχους. Θα μου πείτε πώς γίνεται. Όσο το δυνατόν περισσότερο... Πρέπει όλοι και οι γονείς και τα παιδιά να είναι προς αυτή την κατεύθυνση ώστε να μπορέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο να διαχειριστούν το άγχος. Τι Γιώργο, κάτι μου
1: ήθελα να σου πω ότι άκουσα μία φράση εδώ στο το πρωί, όχι σήμερα, πριν μερικές μέρες είχε φιλοξενήσει έναν καλεσμένο η Κάτια και ο Βαγγέλης και είχε πει μία φράση για τις πανελλαδικές όπου μου έμεινε στο μυαλό ότι τα όνειρα κυνηγούνται, δεν γράφονται.
0: Τα όνειρα κυνηγούνται και δεν γράφονται. Πολύ ωραίο. Εν τω μεταξύ, ο Δήμος Θεσσαλονίκης γιορτάζει τις λαϊκές αγορές με καλοκαιρινές γεύσεις από κορυφαίους chef ambassadors. Είναι αυτή η μεγάλη γιορτή που στείνεται στο άγαλμα Βενιζέλου και στην πλατεία Αριστοτέλους. Και στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται η καρδιά της παράδοσης και της γαστρονομίας χτυπά στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου στην Αριστοτέλους. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προσκαλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης σε μια ξεχωριστή γευστική γιορτή αφιερωμένη στο θεσμό των λαϊκών αγορών. Σήμερα είναι στις 7 το απόγευμα, όπου η πλατεία στο τέλος μεταμορφώνεται σε μια υπαίθρια γαστρονομική σκηνή γεμάτη αρώματα, χρώματα και φρέσκα προϊόντα. Ο καιρός ενδείκνεται να πάτε και να περάσετε πολύ ωραία και να απολαύσετε αυτές τις μοναδικές γεύσεις, μοναδικές πραγματικά. Επαναλαμβάνω, από διακεκριμένους chef ambassadors του Δήμου Θεσσαλονίκης.

0: 2-10-23-12-61-100. Αφήνετε το όνομά σας, το κορίτσι μας σας περιμένει. Πάρει φωτιά κάτω στο τηλεφωνικό κέντρο. 8 τραπέζια των 4 ατόμων για θέατρο Βεργίνα για αύριο βράδυ. Αυτή την εβδομάδα έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές για όλα αυτά που συμβαίνουν στους συνοριακούς σταθμούς και είπαμε ότι έχουν χτυπήσει οι καμπάνες. Γιατί καμπάνες χτυπήσανε.
1: Κανονικές.
0: Και είπαμε ότι άμεσα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, να βρεθεί λύση, γιατί θα αντιμετωπίσουμε σοβαρότατο το πρόβλημα με τον τουρισμό στη Βόρεια Ελλάδα. Και γι' αυτό σήμερα έχουμε σύσκεψη για αυτό το θέμα, το θέμα των καθυστερήσεων που καταγράφονται στους οδικούς συνοριακούς σταθμούς της χώρας λόγω του νέου βιομετρικού συστήματος ελέγχου που έχει τεθεί σε εφαρμογή με βάση την κοινοτική νομοθεσία για τους πολίτες τρίτων χωρών. Σήμερα τώρα πρέπει να ξεκίνησαν, 1 το μεσημέρι ήταν προγραμματισμένη η συγκέντρωση στο διοικητήριο προεξάρχοντος του Υφυπουργού Εσωτερικών Μακεδονίας και Θράκης του Κωνσταντίνου Γκιουλέκα. Ευελπιστούμε να άμεσα να βρεθεί μια λύση, η καλύτερη δυνατή, για να λύσουμε αυτά τα προβλήματα, για να λύσουμε αυτές τις πολύ ωραίες καθυστερήσεις και να έρθουν κανονικά οι τουρίστες και να γελάσει και το χιλάκι όλων αυτών που ασχολούνται με τον τουρισμό και είναι πάρα πολύ. Αυτό το τραγούδι είναι αυτό που σας προτείναμε για αυτήν την εβδομάδα και είναι κομματάρα.

0: Τα μηνύματα σας τα στέλνετε πάντα στο Πόλης Μαυρόπουλος στα λατινικά, στο Messenger και στο Instagram. Από το πρωί διαβάζουμε σε όλα τα site, τα δικά μας εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη κυρίως, για αυτούς εδώ τους ανεκδίκητους, τους αχαρακτήριστους, τους απατεώνες, τους εγκληματίες.
1: Τρεις συλλήψεις
0: που ρίχνανε τα λίμματα.
1: Λιματολάσπη. Ποσότητα λιματολάσπης.
0: Και τους τσακώσανε και τώρα έχουν πάει για να λογοδοτήσουν. Και για πες γρήγορα την είδηση.
1: Ότι υπάρχει και βίντεο σοκ που το δείχνει αυτό live να γίνεται. Και έχουν μέχρι στιγμής
0: στην περιοχή
1: τρεις σύλληψεις, στη Θέρμη.
0: Γιατί
1: δεν
0: γράφανε, μέχρι το τώρα βλέπω ότι, ήταν ότι είναι στην περιοχή της Θέρμης.
1: Σε δασική έκταση στη Θέρμη.
0: Μάλιστα.
1: Και να πούμε ότι στο άρθρο που διαβάζω τώρα γράφει ότι εδώ και 4 χρόνια συνέβαινε αυτό.
0: Μάλιστα. Εγώ να σας ξαναπώ, όλοι εσείς που θέλετε να αφήσετε το όνομά σας για να μπείτε στην κλήρωση για τα τραπέζια που δίνουμε για αύριο στο 261-123-10-261-100 για οτιδήποτε άλλο θέλετε, το 285-106 εδώ στη διάθεσή σας, γιατί βλέπω βομβαρδίζετε και εδώ το τηλεφωνικό μας κέντρο, μόνο εκεί, στο 261-100.

0: Γιώργο, έλα Γιώργο, πες μου τώρα. Θες να μιλήσεις για το μη ένα, τι θες να πεις?
1: Τίποτα δεν θέλω να πω. Θέλω να πω ότι θα έχει ανά 7 λεπτά από αύριο.
0: Τι.
1: Ανά 7 λεπτά θα περνάει λεωφορείο.
0: Το μη ένα.
1: Ναι, το μη ένα συγκεκριμένη γραμμή όπου θα αντικαταστήσει το μετρό.
0: Γιατί θυμάστε ότι από αύριο.
1: Μετρό
0: Γιώργο. Το μετρό για 3 εβδομάδες. Μετρό Γιώργο που λέει ο Γιώργος.
1: Και σήμερα το πρωί εγώ την περιπετιούλα μου την είχα, αλλά εντάξει, ήταν ολιγόλεπτη.
0: Ήταν ολιγόλεπτη, αλλά ναι, είχαμε ναι. Τα προβλήματά μας το πρωί στο μετρό. Και τα προβλήματα συνεχίζονται με τις κυλιόμενες και πάει λέγοντας. Πάντως, κυκλοφορεί από το πρωί, από χθες η είδηση ότι στην τελική ευθεία βρίσκεται και η υλοποίηση για την διάνοιξη και κατασκευή της πόντου στην Καλαμαριά. Άλλο και ο Φίρι της Σάρτας. Άλλο και ο Φίρι της Σάρτας. Ένα έργο που χαρακτηρίστηκε έργο εθνικού επίπεδου από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Τελικά βρήκαμε άκρη. Τέλος καλό, όλα καλά. Για, μακάρι, ευελπιστούμε και το ευχόμαστε. Γιατί τώρα πρόσφατα με το που κάθισα στο στούντιο διάβασα και δηλώσεις του φίλου μου του Νίκου του Ταχιάου που λέει ότι τέλος Ιουλίου, τέλος Ιουλίου θα λειτουργήσει η δεύτερη αυτή γραμμή του μετρό εκεί προς Καλαμαριά, Αρετσού και θα τελειώνει εκεί στη Μίκρα, στον Άγιο Ιωάννη, στο τέρμα. Και μάλιστα Γιώργο διαβάζω, είναι ένας πολύ σύγχρονος οδικός άξονας περίπου 2,3 χιλιόμετρων, αυτή η γραμμή δεύτερη δηλαδή του μετρό.
1: Ναι.
0: Ο οποίος θα διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανακατεύθυνση και κεντρική διαχωριστική νησίδα. Παράλληλα, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει εκεί όσον αφορά την πόντου, τη διάνοιξη, την περίφημη αυτή πλέον διάνοιξη της πόντου, την κατασκευή ποδηλατόδρομου, πεζοδρομίων υψηλών προδιαγραφών για τη διευκόλυνση των πεζών, καθώς και 6 κυκλικούς κόμβους που αναμένεται να βελτιώσουν τη ροή της κυκλοφορίας. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Θα δούμε.

0: Βλέπω και τον, αυτόν τον τιτάνα της πολιτικής κοινής, τον Τσίπρα.
1: Έχει έναν αέρα. Έχει έναν αέρα.
0: Έχει ένα αέρα.
1: Ένα ταπεραμέντο. Όχι, εμένα που δεν ασχολούμαι καθόλου με, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ο αέρας του είναι.
0: Πολύ γέλιο, πολύ αυτά. Εντάξει, πότε οι δημοσκοπήσεις προλάβαν γίνανε, το βγάζουν λίγο δεύτερο.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Χαίρετε, χαίρετε. Για να δούμε όταν θα έρθει το διατάφτα. Για να μου πεις εδώ, έχουμε αποδειχθεί τι μνήμη έχουμε.
1: Πώς το έχεις πει, κοντή.
0: Κοντή, κοντή.
1: Να πούμε ότι αυτά τα λέμε γιατί ο Αλέξης Τσίπρας πήγε στον Αρεοπάγο,
0: ναι,
1: και
0: πήγε.
1: Κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος της
0: Ελλάδας. Πήγε το αγόρι.

0: Γιώργο, πάντως εγώ έχω να πω ότι μυαλό δεν βάζουμε με τίποτα. Όχι γι' αυτό. Εντάξει, γι' αυτά είναι γεγονός για την πολιτική σκηνή. Δεν ασχολούμαστε. Ναι. Είναι πολύ γνωστά αυτά εδώ και δεκαετίες πολλές κλπ.
1: Πού θα το πας?
0: Θέλω να το πάω στο ότι συνεχώς, παρόλο ότι έχουμε τόσα τροχεία, τόσα ατυχήματα, κλπ. Εκεί προσέχω όλους δίπλα, όλοι με ένα τηλέφωνο στα χέρια.
1: Κινητό, ναι,
0: όλοι
1: κινητό.
0: Με ένα κινητό, με ένα ρημαδό τηλέφωνο που λέω εγώ στα χέρια.
1: Και είναι πολλά απίστευτο. Νεύρα.
0: Είναι απίστευτο. Καλά, αυτό πάλι είναι. Αυτό με τα νεύρα είναι το κάτι άλλο, δεν ξέρω. Όλοι είναι στα κάγκελα, όλοι είναι στα κόκκινα. Με το παραμικρό να βρίσουν, να φωνάξουν, να κατεβούν, να πιαστούν στα χέρια.
1: Όταν...
0: δεν ξέρω. Κάτι δεν πάει καλά. Μετά με το κορονοϊό, κάτι δεν πάει καλά.

0: ενώ συνεχίζεται η θερμή εισβολή με αυτές τις θερμοκρασίες που πραγματικά είναι απίστευτες για το Μάιο. Ξαφνικά τώρα ζούμε με 35. Έβλεπα ότι πριν την είδηση ότι στο Παρίσι έφτασε 40 βαθμούς.
1: 40
0: βαθμούς.
1: Όχι, κάπου έβλεπα ότι στη Βρετανία κάπου εκεί δεν βγαίνουν από τα σπίτια τους πλέον.
0: Δεν βγαίνουν από
1: είναι
0: τα σπίτια
1: κλεισμένοι
0: τους,
1: μέσα.
0: Δεν είναι και συνηθισμένοι σε αυτές τις θερμοκρασίες. Ενώ εδώ κοντά σε εμάς, χθες είχαμε στα Γιάννητσα 34-33 είχαμε στο Λαγκαδά.
1: Όχι, ρε, όχι, ρε. Τι θα γίνει δηλαδή τον Ιούλιο, τι θα γίνει τον Αύγουστο.
0: Εγώ είπαμε, περιμένουμε τους πιο θερμούς.
1: Πόσο πια, πόσο.
0: Πιο θερμές θερμοκρασίες είναι το φαινόμενο. Περιμένουμε το, ναι, το Ελνίνιο, ναι. Το Ελνίνιο.
1: Ελνίνιο.
0: Δηλαδή θα πάμε να κάνουμε το πρώτο μας μπάνιο το τρίμερο, Γιώργο. Θα πάω στις κοσμικές καλύβες να μου τύξω.
1: Εγώ το σκέφτομαι, αλλά δεν θα έχει λίγο γενισούλα. Δεν ξέρω, εγώ τη φτωχοβάμαι λίγο το τρίμερο αυτό για εξόρμηση.
0: Κοίταξε, αναμφίβολα θα έχει κίνηση.
1: Όλοι
0: είναι το πρώτο τριήμερο και πάρα
1: πολλοί
0: κόσμος περιμένει για να φύγει, να πάει και στα σπίτια του, να πάει με το Μάγιος. Ήταν τραγικός, έτσι. Εντάξει, τώρα μας έκανε τις ζέστες και νομίζω πάρα πολλοί κόσμος θα φύγει. Να είστε προετοιμασμένοι και για κίνηση, έτσι μην μου γκρινιάζετε από τρίτη.
1: Και ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Πρέπει να μαυρίσουμε κιόλας.
0: Περίμενε, μην βιάζεις, Γιώργο.

0: Γιώργο, πήραμε φόρα εδώ με τα έργα. Χαμός. Διαβάζω σε 1,5 χρόνο. Από σήμερα θα ολοκληρωθεί και ο δυτικός προαστιακός της Θεσσαλονίκης με 7 στάσεις. Και σε 3 χρόνια θα είναι έτοιμη η σιδηροδρομική σύνδεση του έκτου προβλήτα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης με το σιδηροδρομικό δίκτυο. Μπράβο μας. Ο αντιπεριφερειάρχης της Θεσσαλονίκης, ο Κώστας Γουτίκας, χαρακτήρισε πολύ θετική εξέλιξη για τη Θεσσαλονίκη την ανακοίνωση αυτή. Είναι μια επαναφορά στις ξεχασμένες για πολλά χρόνια όπως χαρακτήρισε ράγες εντός του στενού αστικού ιστού. Μπράβο μας, ξέρω εγώ. Μας γίνουν όλα, να δούμε, έγινε και ο flyover. Ξαφνικά θα αλλάξει η ζωή μας,
1: Έτσι φαίνεται.

ακόμα 10 λεπτά περίπου καλείτε. 23 12 61 100. Αφήνετε το όνομά σας. Σε λίγο ο Γιώργος θα κατέβει να πάρει τα ονόματα. Θα κάνουμε κλήρωση. Επαναλαμβάνω, 8 από εσάς θα κερδίσουν τραπέζια των 4 ατόμων για αύριο βράδυ για είσοδο στο Βεργίνα. Ιησούς Νικολόπουλος, Τέλειος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου.

0: Λονδίνο τώρα, Γιώργο, διαβάζω 35 βαθμούς.
1: Εγώ το Λονδίνο το ήξερα ότι βρέχει συνέχεια.
0: Απίστευτο πράγμα.
1: Έτσι ήξερα ότι συμβαίνει και. Συνέχεια συνεχίζει.
0: Ενώ όπως είπα και στη Γαλλία και χθες ήταν, έφτασε μέχρι 39, σήμερα χτύπησε 40 το θερμόμετρο στο Παρίσι. Και οι μετεωρολόγοι τονίζουν ότι το κύμα αυτό, καύσωμα, είναι εντελώς ανεπανάληπτο. Πρόκειται σε κάθε περίπτωση για το πιο θερμό, για τον πιο θερμό Μάιο που έχει καταγραφεί ποτέ και στη Βρετανία και στη Γαλλία. Την Τρίτη έσπασε το ρεκόρ της πιο θερμής μέρας το Μάιο με 35,1 βαθμούς κοντά στο Λονδίνο, συγκεκριμένα στο Kew Gardens. Για τους πνιγμούς, τα είπαμε και χθες, που καταγράφηκαν περίπου παραπάνω από 10 πνιγμοί, γιατί η βουτάνη είναι ασυνήθιστη. Δεν ξέρω, και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διαφορά θερμοκρασίας από αυτή τη θερμοκρασία που έχουμε εξωτερικά με αυτές που βουτάνε μέσα στα νερά. Δεν είναι συνηθισμένοι και σε όλα αυτά οι Βορειοευρωπαίοι, πάει λέγοντας.
1: Και τώρα που είμαστε στον καύσωνα και σε αυτά, διαβάζω ότι στο κόκκινο είναι και 4 ιταλικές πόλεις λόγω καύσωνα.
0: Με αυτό θα πάμε στο πακετάκι. Και μόλις τελειώσει, κλείνουμε και τις γραμμές μας.

0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
3: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
0: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: One Health στη Λαϊκή. Το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών. 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, Άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή. Και το βράδυ, συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μία δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
0: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
7: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
6: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
7: πολύ καλή μουσική,
6: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
7: Μεσημέρι στην πόλη με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
8: Pensati così, forte come sei.

0: 20 λεπτά πριν τις 2. Καλό σας μεσημέρι. Θα κάνουμε την κλήρωση και να σας χαιρετήσω κιόλα γιατί έχουμε επισκέψεις, έτσι.
1: Έχουμε επισκέψεις.
0: Τι να κάνουμε. Έχουμε επίσκεψη από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και πρέπει εδώ να πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται, να μιλήσουμε κλπ. Για πες μου Γιώργο, τι έγινε.
1: Είχαμε 17 συμμετοχές.
0: 17 συμμετοχές. Πολύ σκοπός θα βγει, πάλι καλά έχω να πω, γιατί έτσι θα βγει όχι πάρα πολύ, ο περισσότερος κόσμος τέλος πάντων.
1: Θα έχουμε πάρκινγκ. Να το πω πιο απλά.
0: Θα έχουμε πάρκινγκ. Εσείς που θα είστε εδώ. Γιατί εμείς δεν θα είμαστε εδώ. Λοιπόν, να πω 8 νούμερα 8 και θα πες ποιοι κερδίζουν. Είναι για αύριο το βράδυ 10 ξεκινάει η παράσταση. Λίγο πιο νωρίς στο θέατρο Βεργίνα. Να πάρετε τα εισιτήριά σας και να μπείτε να απολαύσετε την παράσταση. Το 4.
1: 4. Ανδρόνικου Κωνσταντίνα.
0: Το 7.
1: Λεμονούδα Μυρσίνη.
0: Το 11.
1: Αυγουστίδης Ιωάννης.
0: 14.
1: Στέλλα Αυγέρη.
0: 16.
1: Δημήτρης Αγατζιώτης.
0: Το 5.
1: Γιαννούκακος Δράκων.
0: Για ξαναπες το.
1: Γιαννούκακος Δράκων.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πόσα έχω ακόμα.
1: Άλλα δύο.
0: Το 12.
1: Ισιδωρία Παπαδοπούλου.
0: Ισιδώρα μήπως. Ισιδωρία δεν υπάρχει όνομα.
1: Ισιδώρα
0: υπάρχει.
1: Δεν βγάζω τα γράμματα.
0: Εντάξει. Και το 10.
1: Και Γιώργος Θεοφάνου.
0: Θες να τα ξαναπείς.
1: Πώς.
0: Μπράβο Γιώργο.
1: Ανδρόνικου Κωνσταντίνα, Λεμονούδα Μυρσίνη, Αυγουστίδης Ιωάννης, Στέλλα Αυγέρη, Δημήτρης Αγατζιώτης, Γιαννούκακος Δράκων και Ισιδώρα Παπαδοπούλου και ένα ακόμα μισχόλιο, Γιώργος Θεοφάνου.
0: Αύριο το βράδυ να πάτε με την παρέα σας και να περάσετε πολύ πολύ πολύ καλά.

0: Έλα, πού είσαι?
1: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
0: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
1: Ποιος?
2: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
2: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά.

0: ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: FM100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.
4: Ενημερωτικό μαγκαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου και Κωνσταντίνο Λουτζιούδη.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. 5η 28 Μαΐου σήμερα είναι το ενημερωτικό μαγκαζίνο από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης, στην παραγωγή ο Γιώργος Μάγκος. Στα μοντάζ ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις. Χωρίς μετρό η Θεσσαλονίκη από αύριο και για 20 μέρες προκειμένου να γίνουν τελικές δοκιμές για την επέκταση προς Καλαμαριά, η οποία σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο θα παραδοθεί στα τέλη Ιουλίου. Από αύριο επανέρχεται η γραμμή 1 Express του ΟΑΣΤ στον άξονα Νέα Ελβετία σταθμός με συχνότητα διέλευσης λεωφορείων ανά 7 λεπτά. Τα 97 τους χρόνια γιορτάζουν οι λαϊκές αγορές της Θεσσαλονίκης και καλούν τους πολίτες στην πανηγυρική εκδήλωση με τίτλο One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής, που οργανώνουν από νωρίς το πρωί στην πλατεία Αριστοτέλους, στο άγαλμα του Βενιζέλου. Στην εκδήλωση βρέθηκε και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας. Σημαία μας η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, δήλωσε μεταξύ άλλων. Σημαντική εξέλιξη για την ελληνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα των υδρογονανθράκων χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το επίσημο αίτημα που υπέβαλαν οι εταιρείες Chevron και Hellenic Energy για απόκτηση από την Chevron ποσοστού 70% της παραχώρησης του Block 10 στη θαλάσσια περιοχή νότια του Ιωνίου. Ηλεκτροπληξία και πνιγμό πέθανε ο 10χρονος που βρέθηκε χθες μέσα σε κανάλι στις Σέρρες σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση. Συνελήφθησαν η μητέρα και μία 43χρονη που φέρεται ότι προχωρούσε σε ρευματοκλοπή περνώντας καλώδιο μέσα από το νερό. Σε κέντρο αποκατάστασης στην Ελλάδα βρίσκεται πλέον ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης που νοσηλευόταν σε ειδικευμένη κλινική της Γερμανίας μετά τη ρήξη ανευρίσματος που υπέστη στις 15 Απριλίου. Δεν υπάρχει ένδειξη σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία, υπογραμμή σε ανακοίνωση του νοσοκομείου Αττικό αναφορικά με τα 9 περιστατικά οξείας γαστρεντερίτιδας που επιβεβαιώθηκαν εντός του νοσοκομείου. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις πανελλαδικές, αύριο ανοίγει αυλαία για τους υποψήφιους των ΓΕΛ με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ ξεκινούν το Σάββατο, επίσης με το μάθημα των νέων ελληνικών. Σε ισχύ από τις 4 το μεσημέρι, έκτακτα μέτρα της τροχέας και απαγόρευση κυκλοφορίας μεγάλων φορτηγών σε τμήματα των εθνικών οδών λόγω της εξόδου των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος που αναμένεται μαζική. Αυτές είναι οι κυριότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τώρα αναλυτικά την επικαιρότητα. Καλησπέριζουμε την Γεωργία Σαδανά, τη συνάδελφο από την Αθήνα. Καλό μεσημέρι, Γεωργία.
6: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι.
5: Να ξεκινήσουμε από το μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφει με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, η Venn Labs, για το ψηφιακό κράτος ουσιαστικά και μια σειρά από άλλα θέματα.
6: Ναι, το ψηφιακό κράτος, ώστε να μπουν οι δημόσιες υπηρεσίες στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, να εισθέλει και αυτή η τεχνολογία για την εξυπηρέτηση του πολίτη, την επιτάχυνση της εξυπηρέτησης, την αναβάθμιση ποιότητας, μια πολιτισμική αλλαγή, καθώς μιλάμε για την αιχμή της υψηλής τεχνολογίας. Και βέβαια μία τονωτική ένεση στο κράτος με την πλήρη ψηφιοποίησή του, κάτι το οποίο ζητούν και οι πολίτες, Κωνσταντίνε, όπως φάνηκε και από το ερωτηματολόγιο των υπηρεσιών το οποίο υπήρξε προς πολίτες το προηγούμενο διάστημα, αλλά και τη μεγάλη επίχυση του Gov.gr, το οποίο συγκαταλέγεται τις πιο επιτυχημένες μεταρρυθμίσεις κυβέρνησης. Αυτός είναι και ο στόχος, η πλήρης μετάβαση δηλαδή στο ψηφιακό κράτος, προκειμένου και οι αδειοδοτήσεις και οι εξυπηρέτησεις του πολίτη να τρέχουν με άλλες ταχύτητες αυτές του 21ου αιώνα.
5: Να πάμε και στο αίτημα της Ευρών για έρευνα για υδρογονάνθρακες και στον κυπαρισιακό κόλπο.
6: Ναι, γιατί εδώ αυτό μεταφράζεται όχι μόνο σε μια πολύ μεγάλη επενδυτική κίνηση, αλλά στη συνέχεια της ψήφου εμπιστοσύνης των ΗΠΑ προς τα ενεργειακά αποθέματα και την γεωπολιτική θέση της Ελλάδας ταυτόχρονα. Οι πληροφορίες, Κωνσταντίνε, λένε ότι αυτή η εμπιστοσύνη στην Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό από πλευράς των ΗΠΑ τα αμέσως επόμενα 24 ώρα θα ξεδιπλωθεί και σε άλλα πεδία. Και αυτό βέβαια δεν είναι τυχαίο. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο ενεργό χάρτη είναι απόλυτος εταίρος των ΗΠΑ και αυτή η κίνηση της Εύρων εντάσσεται στο ευρύτερο φάσμα συνεργασίας που έχει η Αθήνα με τις εταιρείες ερευνών, τις πετρελαϊκές εταιρείες, οι οποίες θα εντείνουν το επόμενο διάστημα, αφού σήμερα δόθηκαν και ψήμα στα χέρια.
5: Και να ολοκληρώσουμε με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του σήμερα στον Άριο Πάγο.
6: Συνοδευόμενος από τους εκπροσώπους τύπου, τη Θεόνη Χουχονικολάκου και τους τέσσερις αναπληρωτές, και τη Μαρία Λεπενιώτη, η οποία ήταν η πρόεδρος στη δίκη της Χρυσής Αυγής, στέλνοντας ένα μήνυμα ότι το κόμμα παρουσιάστηκε μόλις προχθές και σήμερα αποκτά υπόσταση, και πληροφορίες λένε ότι θα δίνουν ότι από την επόμενη εβδομάδα θα δούμε και τα κομματικά όργανα, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να εντείνει, να είναι έτοιμος σε πιθανό εκλογικό συνδυασμό και σίγουρα να κατακτήσει μια υψηλή θέση στις δημοσκοπήσεις με ευκταίο στόχο τη δεύτερη θέση για αυτή.
5: Σε ευχαριστώ πολύ, Γεωργία μου. Καλή συνέχεια. Πριν πάμε στο επόμενο θέμα, να δούμε λίγο τις δηλώσεις του κυρίου Ταχιάου, του Υφυπουργού Μεταφορών, που έχουν να κάνουν βέβαια με το κλείσιμο από αύριο του μετρό για 3 εβδομάδες περίπου και την παράδοση της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Όπως ανέφερε στη διάρκεια ημερίδας που πραγματοποιείται στην Θεσσαλονίκη ο κύριος Ταχιάος, το νέο κομμάτι του μετρό αναμένεται προς Καλαμαριά, αναμένεται να δοθεί προς χρήση στο κοινό στο τέλος του επόμενου μήνα. Του μεθεπόμενου μάλλον, καθώς έχουμε ακόμα Μάιο, στο τέλος Ιουλίου δηλαδή. Σήμερα το βράδυ, είπε ο κ. Σταχιάος, το μετρό θα κλείσει για τις δοκιμές και αμέσως μετά θα γίνει η πιστοποίηση. Και έτσι έχουμε το κλείσιμο του μετρό και την παράδοση, αν όλα πάνε καλά, στις επέκτασεις προς Καλαμαριά στο τέλος του Ιουλίου. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με μια σύσκεψη που είχαμε στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης και είχε σαν θέμα τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα στους συνοριακούς σταθμούς. Ο συνάδελφος Χρήστος Πέτρου βρίσκεται εκεί και θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
7: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε. Είναι σε εξέλιξη συγκεκριμένη σύσκεψη. Συμμετέχουν και διαζώσεις αλλά και εξ αποστάσεως όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς της Μακεδονίας και της Θράκης. Είναι τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η εφαρμογή του νέου συστήματος εισόδου-εξόδου και αφορά το νέο ψηφιακό μηχανισμό καταγραφής ταξιδιωτών από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που εισέρχονται σε κράτη της ζώνης Σέγγεν για σύντομη παραμονή. Έχουν παρατηρηθεί λοιπόν πολλές καθυστερήσεις στην Βόρεια Ελλάδα. Εντοπίζεται το πρόβλημα και σε ό,τι αφορά την Κεντρική Μακεδονία στο Τελωνείο των Ευζώνων, δηλαδή όταν έρχονται ταξιδιώτες από Κόσοβο, από Σερβία, από Σκόπια. Υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις γιατί γίνεται λήψη βιομετρικών χαρακτηριστικών σε αντίθεση με το παρελθόν που γινόταν ένας έλεγχος της ταυτότητας, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις, αγανάκτηση, και βέβαια αυτό έχει και αντίκτυπο στον τουρισμό, γιατί εν ώψη του καλοκαιριού αυτό το πρόβλημα θα διωγγωθεί, γιατί αυξάνεται και ο όγκος των ταξιδιωτών. Υπό τον Κώστα Γκιουλέκα λοιπόν είναι η εξέλιξη αυτή τη σύσκεψη. Συμμετέχουν εκπρόσωποι και της αστυνομίας, των Τελωνίων, όλων των εμπλεκόμενων φορέων, γιατί πρέπει να αναζητηθούν κάποιες άμεσες λύσεις που θα πρέπει να εφαρμοστούν για το καλοκαίρι, προκειμένου να αποφύγουμε εκτός από το κυκλοφοριακό έφραγμα και το έφραγμα στον τουρισμό. Ήδη έχουν κατατεθεί διάφορες προτάσεις και από φορείς του τουρισμού κυρίως, όπως για παράδειγμα να δημιουργηθεί μια λωρίδα που θα εξυπηρετεί πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ενισχυθούν οι η τελωνιακή σταθμή με προσωπικό αλλά και υποδομές για να γίνονται πιο γρήγορα οι έλεγχοι, όπως επίσης να εφαρμοστούν και κάποιες άλλες διαδικασίες που ισχύουν σε επίπεδο Ευρώπης προκειμένου να αποσυμφορηθεί αυτή η κατάσταση. Θα περιμένουμε λοιπόν την ολοκλήρωση αυτής της σύσκεψης και πού θα έχουν καταλήξει οι φορείς και τι δυνατότητες έχουν, γιατί και οι αρμοδιότητες, για παράδειγμα, που έχει το Υπουργείο Εσωτερικών στο πεδίο αυτό, σε ό,τι αφορά τους θεωριακούς σταθμούς, είναι πολύ συγκεκριμένες. Και από τη στιγμή που είναι και ένα ζήτημα ευρωπαϊκό, εκεί δημιουργούνται και άλλα ζητήματα, γιατί όπως είπαμε, αυτό είναι στην επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή η αλλαγή του συστήματος ελέγχου.
5: Έτσι είναι, και πρέπει να τρέξει γρήγορα το θέμα, γιατί όπως είπες πολύ σωστά, Χρήστο, αν από τώρα έχουμε τις καθυστερήσεις αυτές και τις ουρές που δεν έχει μπει καλά η καλοκαιρινή τουριστική περίοδος, φανταζόμαστε τι θα γίνεται τους επόμενους μήνες. Έτσι. Είναι κάτι που πρέπει να το δούμε.
7: Και το ζήτημα είναι ιδιαίτερα έντονο, γιατί αν σκεφτεί κανείς ότι ένα τουριστικό λεωφορείο έχει 50 επιβάτες, για παράδειγμα, όλοι αυτοί θα πρέπει να περάσουν έναν προς έναν στην λήψη βιομετρικών δεδομένων, δηλαδή λήψη αποτυπωμάτων, να το πούμε πολύ απλά. Οπότε είναι κατά μέσο όρο μία ώρα και 30 λεπτά η διαδικασία αυτή. Αντιλαμβάνεται κανείς λοιπόν την καθυστέρηση μόνο από ένα λεωφορείο είναι μία μισή ώρα.
5: Ακριβώς.
7: Όσο μάλλον όταν έχουμε περισσότερα τουριστικά λεωφορεία, μεταφέρουν μαζί κατά τον κόσμο, όπως επίσης και έχουμε και την περίπτωση των χιλιάδων τουριστών, οδικών τουριστών, γιατί ο οδικός τουρισμός είναι πολύ αναπτυγμένος στην περιοχή μας. Μπορεί εύκολα να καταλάβει κανείς τι συμβαίνει.
5: Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο μου, για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Και σε σένα το ίδιο. Εμείς επανερχόμαστε για λίγο στο πολιτικό σκηνικό και πάμε να δούμε πώς σχολίασε τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Θόδωρος Καράογλου, που μίλησε το πρωί στην εκπομπή 100%. Σχολίασε βέβαια μεταξύ άλλων και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
8: Να ξεκαθαρίσω αυτό που με ρωτήσατε για το αν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής.
9: Ακριβώς.
8: Εγώ η πρόθεσή μου είναι εκδηλωμένη. Έχω πει εμέσως πριν από όσο νομίζω ότι είναι κατανοητό ότι έχω την αρχή και τη λογική ότι δεν μπορείς να κρατάς δύο καρπούς για την ίδια μας σκάλη. Έτσι, άρα η πρόθεσή μου είναι καταρχήν να μην είμαι υποψήφιος. Έτσι, από εκεί πέρα όμως μου ζήτησε ο πρόεδρος του κόμματος να το συζητήσουμε. Θα το συζητήσουμε και θα σας πω αμέσως μετά ποια θα είναι η τελική μου απόφαση. Όταν κάνεις rebranding και προσπαθείς να εμφανιστείς με ένα καινούργιο πρόσωπο και μιλάς για την κεντροαριστερά συνολικά, πρώτον, δεν χρησιμοποιείς ένα διχαστικό όνομα που παραπέμπει σε εποχές έτσι που πραγματικά τραυμάτισαν τη χώρα. Δεύτερον, δεν βάζεις τον τίτλο ένα περιοριστικό όρο. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αριστερή. Αυτόματα τι σημαίνει αυτό? Ότι ένα κομμάτι το οποίο θεωρητικά μπορούσε να διεκδικήσει ή ήθελε να διεκδικήσει, το κομμάτι των κεντρών ψηφοφόρων, το αποκλείεις. Και να πω κάτι. Είχα βάλει πριν από 15-20 μέρες στοίχημα με ένα φίλο.
5: Ναι.
8: Εκτιμούσα ότι λόγω του ότι ο κύριος Τσίπρας κάνει γκέλ στην κοινωνία, είναι μια συμπαθής φυσιογνωμία σε σχέση με τον κύριο Ανδρουλάκη, που είναι μόνιμα θυμωμένος. Δεν ξέρω αν του κλέψει κανείς το ψωμί και ή έχει το στυλ αυτό του μόνιμα θυμωμένου ανθρώπου. Λοιπόν, πίστευα ότι θα είναι δεύτερο κόμμα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Νομίζω όμως ότι έκανε ό,τι χειρότερο μπορούσε να κάνει, έβαλε ένα μεγάλο αυτογκολ. Και νομίζω ότι περιόρισε δραστικά το χώρο του.
5: Πάμε και στον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Μελίδη.
10: Το θερμόμετρο το πολιτικό, ούτως ή άλλως, όπως λέτε σωστά, είναι ανεβασμένο όχι μόνο τώρα, είναι ανεβασμένο εδώ και αρκετές εβδομάδες. Να πω ότι είχαμε τις εξελίξεις με τις ανακοινώσεις των δύο νέων κομμάτων, της κυρίας Καραθιανού την περασμένη εβδομάδα και του κυρίου Τσίπρα αυτή την εβδομάδα. Είναι δηλαδή, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση διαρκούς μεταβολής του πολιτικού συστήματος, τουλάχιστον αναφορικά με την αντιπολίτευση. Μένει βέβαια να δούμε αν θα υπάρξει κάποια άλλη ανακοίνωση ενός κόμματος από τον κύριο Σαμαρά. Θα φανεί, φαντάζομαι, αυτό στο επόμενο διάστημα. Όσον αφορά τώρα το δικό μου το κόμμα, κοιτάξτε, εγώ δεν πρόκειται να μπω σε καμία προσωπική αναφορά για κανέναν σύντροφό μου, κανέναν βουλευτή ή στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι όταν οι συνθήκες είναι έτσι τόσο μετάβλητες και τα γεγονότα τρέχουν, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε όλοι μας είναι να διατηρήσουμε μια ψύχρεμη στάση και να αναλύσουμε το τι συμβαίνει με μια έτσι μεθοδολογική επάρκεια, η οποία θα δείξει βέβαια και το τι έρχεται στο επόμενο διάστημα. Και τι θέλω να πω γι' αυτό, γιατί φαντάζομαι ότι θα συζητήσουμε ίσως και τις δημοσκοπήσεις μετά. Βλέπετε ότι υπάρχει μια διαρκής μεταβολή στα πάντα αυτή τη στιγμή στον χώρο μας. Υπάρχουν ανακοινώσεις νέων σχημάτων, υπάρχουν αναφορές στο παρελθόν, τα λέγατε και λίγο νωρίτερα, υπάρχουν διαρκώς δηλώσεις. Έχω την αίσθηση όμως ότι η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή αυτό που περιμένει να ακούσει από εμάς και αυτό που θέλουν να ακούσουν οι πολίτες είναι ποιο είναι το σχέδιο για να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή στη χώρα.
5: Και να πάμε τώρα.
10: Έχω την αίσθηση όμως ότι η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή αυτό που περιμένει να ακούσει από εμάς και αυτό που θέλουν να ακούσουν οι πολίτες είναι ποιο είναι το σχέδιο για να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή στη χώρα.
5: Και να πάμε τώρα.
10: Έχω την αίσθηση όμως ότι η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή αυτό που περιμένει να ακούσει από εμάς και αυτό που θέλουν να ακούσουν οι πολίτες είναι ποιο είναι το σχέδιο για να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή στη χώρα.
5: Και να πάμε τώρα.
9: Αυτό το υπέροχο μέσο σταθερής τροχιάς. Είμαστε έτοιμοι και τώρα να μην φανεί το κενό, να εξυπηρετήσουμε εν πάση περιπτώσει τους πολίτες επιβάτες που συνείδησαν το τελευταίο διάστημα να χρησιμοποιούν μετρό. Εδώ είμαστε να τα καταφέρουμε.
11: Ωραία, είμαστε σίγουροι για τις προσπάθειες. Επανέρχεται λοιπόν η λεωφορειακή γραμμή ΜΗ1.
9: Επανέρχεται η γραμμή ΜΗ1, η οποία στην οποία θα δρομολογηθούν 16-18 μέτρα λεωφορεία. Θα λειτουργεί από τις 5 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα.
11: Πόσο συχνά θα περνάει, κύριε Ταγκύρη?
9: Μέση συχνότητα 7 λεπτά. Δηλαδή θα υπάρχει πιθανότητα και 6,5 λεπτά και 7,5 λεπτά, αλλά μέση συχνότητα που θα εμφανίζεται στη στάση να εξυπηρετεί τους επιβάτες είναι τα 7 λεπτά. Είναι ένα σκορ καλό. Καλό. Αντικειμενικά είναι ένα καλό σκορ. Είναι γραμμή στην οποία η προσοχή μας θα είναι στραμμένη με ένταση, να το πούμε. Δεν θα υπάρχουν προβλήματα. Όταν εμφανίζονται προβλήματα, είμαστε έτοιμοι να τα λύσουμε. Θα πάμε καλά.
11: Κύριε Ταγκύρη, θα πρόκειται να ενισχυθούν και τα δρομολόγια κάποιων άλλων γραμμών προκειμένου να καλυφθεί το κοινό?
9: Σε αυτό το πακέτο για να μειωθούν οι αρνητικές συγκοινωνιακές τα συγκοινωνιακά προβλήματα. Ταυτόχρονα έχουμε ετοιμάσει και έχουμε βελτιώσει τη γραμμή 3 οικία νέο συνδρομικό σταθμό, την 31 που εξυπηρετεί η Βούλγαρη ΚΤΕΛ και το 39 την Κηφισιά και από την Κηφισιά πάει στα δικαστήρια. Και αυτές οι τρεις γραμμές θα είναι ενισχυμένες.
5: Και πάμε και στα αθλητικά μας τώρα. Ο Σάκης Γίνας είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Σάκη.
12: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε. Η μέρα ημιτελικών κυπέλλου Ελλάδος, η μέρα ημιτελικών στο πρωτάθλημα μπάσκετ σήμερα, καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο πολύ σπουδαία παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ στις 6, ενώ ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στο ΣΕΦ στις 8 και 4, στα επινίκια της κατάκτησης της Ευρωλίγκας, καθώς θα κορυφωθούν επί της ουσίας οι ορτασμοί για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Τροφέου από πλευράς Ολυμπιακού. Η σειρά των αγώνων θα ολοκληρωθεί όταν κάποια από τις ομάδες συμπληρώσει δύο νίκες. Βέβαια, τα ακλόνητα φοβορή είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Σε κάθε περίπτωση, ο ΠΑΟΚ χωρίς απόντες, με τον Τίμσα στην αποστολή, θέλει να είναι ανταγωνιστικό σήμερα και να βάλει δύσκολα στην ομάδα του Ελγίν Αταμάν. Και στο ποδόσφαιρο τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας της πανηγυρίζει η Crystal Palace, η οποία νίκησε με 1-0 τον τελικό της Λειψίας στη Ράγιο Βαγεκάνο και κατέκτησε το Conference League μετά από 119 χρόνια ιστορίας. Οι αετοί του Λονδίνου πήραν τους μέσα σε δύο χρόνια δύο τίτλους, πέρυσι το κύπελλο Αγγλίας και φέτος το Conference League. Κωνσταντίνε.
5: Ωραία, σε ευχαριστώ, Σάκη μου. Πολλά περισσότερα αθλητικά στις 5 εδώ στον FM 100. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο μας και σήμερα. Μείνετε εδώ, ακολουθεί σύνδεση με Deutsche Welle για δελτίο ειδήσεων. Και στις 2:30 όπως κάθε μέρα κοντά σας η Palmira Arslanoglu με τη βιταμίνη P.
13: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.

0: Μακώνεται η ένταση μεταξύ Βερολίνου και Μόσχας. Σφοδρές ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο. Τετελεσμένα σε Λίβανο και Γάζα επιχειρεί να δημιουργήσει το Ισραήλ. Ανεμική ανάπτυξη 0,5% για την γερμανική οικονομία προβλέπουν οι αποκαλούμενοι πέντε σοφοί. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Η Ρωσία κλιμακώνει τις επιθέσεις της εναντίον του Κιέβου μετά και τις προειδοποιήσεις προς ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν την Ουκρανική πρωτεύουσα. Για μια βαριά παραβίαση των κανόνων του διεθνούς δικαίου κάνει λόγο το Βερολίνο σε σχέση με τις απειλές για το χτύπημα ξένων πρεσβειών. Στο Υπουργείο Εξωτερικών κλήθηκε για εξηγήσεις ο Ρώσος πρέσβης. Περισσότερη ενίσχυση της Ουκρανίας από τους συμμάχους θα είναι η καλύτερη απάντηση στις απειλές του Πούτιν, δηλώνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ. Περισσότερες λεπτομέρειες από την Διευθύντρια της Ελληνικής Σύνταξης Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο.
1: Μετά τις ρωσικές απειλές προς ξένους πολίτες και διπλωμάτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο, ενώ συνεχίζονται με αμύωτη ένταση ρωσικές επιθέσεις, το Βερολίνο αντιδρά αρνούμενο να συμμορφωθεί. Η απειλή της Ρωσίας ότι όλοι οι ξένοι πολίτες πρέπει να εγκαταλείψουν το Κίεβο δείχνει ότι ο Πούτιν συνεχίζει να επιδιώκει την κλιμάκωση, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών και συνεχίζει. Η προσπάθεια να διχαστεί η Ουκρανία και οι υποστηρικτές της μέσω απειλών και τρόμου δεν θα πετύχει. Στοχευμένες επιθέσεις σε διπλωματικές αποστολές αποτελούν σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Ταυτόχρονα, χθες εκλήθη στο Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών στο Βερολίνο για εξηγήσεις ο Ρώσος πρέσβης. Του καταστήσαμε σαφές: δεν θα επιτρέψουμε να μας εκφοβήσουν και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία δυναμικά, ανέφερε εκπρόσωπος. Έντονη είναι η κινητικότητα όμως και μεταξύ Βερολίνου και Κιέβου. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, συναντήθηκε χθες στο Βερολίνο με εκπροσώπους της γερμανικής κυβέρνησης για συνομιλίες σχετικά με την ασφάλεια, σύμφωνα με το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας. Ο Ουμέροφ είχε επαφές με τον Σύμβουλο Εξωτερικής και Αμυντικής Πολιτικής του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς, Κίντερ Ζάουτερ. Πρόκειται για μια προγραμματισμένη συνεργασία με Ευρωπαίους εταίρους για ζητήματα αμυντικής συνεργασίας. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
0: 6 μήνες μετά την πανηγυρική σύσταση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Μέση Ανατολή και δεν έχει κατατεθεί ούτε ένα δολάριο στο ταμείο του από τους δωρητές του. Την ίδια στιγμή το Ισραήλ ουσιαστικά επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα τόσο στη Γάζα όσο και στο Λίβανο με στοχευμένα χτυπήματα στην πρώτη περίπτωση και σφοδρές επιθέσεις στη δεύτερη. Χωρίς πρόοδο οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, κάτι που διευκολύνει αυτή την Ισραηλινή τακτική, όπως θα μας εξηγήσει τώρα από την Ιερουσαλήμ ο Γαβριήλ Χαρίτος.
2: Σε εξέλιξη βρίσκεται από χθες νέα διευρυμένη χερσαία επιχείρηση του IDF στον Λίβανο, με τον Νετανιάχου να δηλώνει ότι το Ισραήλ θα προχωρήσει σε κατάληψη εδαφών και πέρα από την κίτρινη ζώνη που ήδη ελέγχει στο νότιο Λίβανο. Μέχρι στιγμής έχουν χτυπηθεί πάνω από 150 στόχοι της Χεσμπολάχ και λιβανικές πηγές κάνουν λόγο για πάνω από 30 νεκρούς και 200 τραυματίες. Οι Ισραηλινές επιχειρήσεις γίνονται με την ανοχή των ΗΠΑ και με την κυβέρνηση της Βηρητού να παρακολουθεί αμήχανη τις εξελίξεις, καθότι μόνο στα χαρτιά πια παραμένει σε ισχύ η εκεχηρία που υπέγραψαν οι κυβερνήσεις Ισραήλ και Λιβάνου με τη διαμεσολάβηση της διακυβέρνησης Τραμπ. Η επιχείρηση του Ισραήλ κατά της Χεσμπολάχ συμβαίνει ενώ οι επαφές ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη δεν κατέληξαν ακόμα σε συμφωνία που θα τερματίζει και τον πόλεμο στον Λίβανο. Και έως τότε το Ισραήλ επιδιώκει να επιβάλλει τα τετελεσμένα του. Την ίδια μέθοδο ακολουθούν οι Ισραηλινοί και στη Γάζα. Ο IDF ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον αρχηγό του στρατιωτικού σκέλους της Χαμάς, Μοχάμαντ Ούντε, ενώ χθες ανατείναξε σύραγγα της οργάνωσης στο Μπετ Χανούν μήκους 11 χιλιόμετρων. Και εδώ το Ισραήλ θέλει να εκμεταλλευτεί τη στασιμότητα που σημειώνεται στην εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τους Financial Times, ένα τετράμινο μετά τη σύσταση του Συμβουλίου Ειρήνης, οι δωρητές δεν έχουν καταθέσει στο ταμείο του ούτε ένα δολάριο από τα 17 δις που έχουν υποσχεθεί. Τέλος, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς, δήλωσε σήμερα ότι το σχέδιο εκένωσης της Γάζας από τους κατοίκους της θα τεθεί σε εφαρμογή την κατάλληλη ώρα. Από την Ιερουσαλήμ, για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
0: Ανεμική ανάπτυξη μόλις 0,5% του ΑΕΠ προβλέπουν οι ειδικοί εμπειρογνώμονες που συμβουλεύουν τη γερμανική κυβέρνηση για θέματα οικονομίας, οι αποκαλούμενοι και πέντε.

0: Σοφή. Αιτία η αστάθεια στις αγορές ενέργειας. Υπό αυτή τη συνθήκη αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα η επίσκεψη της Υπουργού Οικονομίας και Ενέργειας Κατερίνα Γάιχε στο Πεκίνο με στόχο την αναθέρμανση των εμπορικών σχέσεων των δύο πλευρών. Η Κίνα παραμένει βασικός εμπορικός εταίρος της Γερμανίας. Ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών ήταν πέρσι πάνω από 250 δισεκατομμύρια ευρώ, όμως οι γερμανικές εισαγωγές από την Κίνα ήταν υπερδιπλάσιες σε ποσά των γερμανικών εξαγωγών. Και ακούτε πάντα την Deutsche Welle, συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Στην Οτάβα του Καναδά βρίσκεται ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας, ο Μπόρις Πιστόριους, για επαφές με τον Καναδό ομολογό του David McKinney με βασικά θέματα την κοινή άμυνα, την ασφάλεια, τη συνεργασία στον τομέα των εξοπλισμών, και ενώ πάντα εκκρεμεί η επίσκεψη του Γερμανού Χριστιανοδημοκράτη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο επίκεντρο της επίσκεψης βρίσκεται η γερμανική πρόταση για αγορά 12 υποβρυχίων από την σύμμαχο χώρα του ΝΑΤΟ ύψους αρκετών δισεκατομμυρίων. Τέλος, η έλλειψη υποδομών εμποδίζει τις προσπάθειες να περιοριστεί η επιδημία έμπολα που έχει ξεσπάσει στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με εργαζόμενους σε οργανώσεις αρρωγής και υγειονομικούς. Η κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό έχει ανακοινώσει 930 υποπτά κρούσματα. Αυτές ήταν οι ειδήσεις μας από τη Βόνη.
1: Το θέμα της ημέρας.
2: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο UIST. Περάστε. Το πρωινό του Σαχίν είναι σύντομο και ξεκινά στις 7 το πρωί. Ετοιμάζεται για το σχολείο. Για τον Σαχίν αυτό σημαίνει να πάρει το ποδήλατό του. Το ποδήλατο είναι άλλωστε το βασικό μέσο μετακίνησης εδώ και ο Σαχίν χρειάζεται περίπου 5 λεπτά για να φτάσει στο σχολείο του. Στο UIST έχουμε μόνο ποδήλατα και άμαξες. Τα μόνα αυτοκίνητα εδώ είναι της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Και αυτό εδώ είναι το σχολείο του νησιού, με 7 δασκάλους και 55 μαθητές. Ο Σαχίν είναι στην 10η τάξη, μαζί με μόλις 3 ακόμη μαθητές. Για να πάρει απολυτήριο, θα πρέπει να μετακομίσει στα υπηρετικά. Στον δρόμο για το σπίτι σταματά στο σούπερ μάρκετ. Σε αντίθεση με τα περισσότερα μέρη στη Γερμανία, το σούπερ μάρκετ μένει ανοιχτό κάθε μέρα, ακόμη και τις Κυριακές. Υπάρχουν όμως πράγματα που χρειάζομαι και δεν μπορώ να τα αγοράσω εδώ. Οπότε τα παραγγέλνω. Για παράδειγμα, φιλμ για τη φωτογραφική μου μηχανή. Δεν μπορώ να βρω εδώ κάτι τέτοιο. Για ορισμένες δουλειές, οι κάτοικοι πρέπει να πάνε στην υπηρετική χώρα. Οι περισσότεροι παίρνουν το πλοίο, το οποίο εκτελεί δρομολόγια αρκετές φορές την ημέρα. Το πιο αργό χρειάζεται περίπου 90 λεπτά, ενώ το εξπρές μόλις 45. Και ο πιο γρήγορος τρόπος είναι φυσικά το αεροπλάνο. Χρειάζονται περίπου 5 λεπτά για τη διαδρομή. Ο Σαχίν επιστρέφει στο σπίτι. Περνά μεγάλο μέρος του ελεύθερου χρόνου του εδώ. Μου αρέσει να διαβάζω βιβλία, παίζω κιθάρα, μου αρέσει να κάνω παρέα με φίλους. Ραντεβού εδώ, στο UIST, τι να πω, με τίποτα. Ουσιαστικά δεν υπάρχει κανείς για να βγει σε ραντεβού, τουλάχιστον για μένα. Υπάρχει μόνο ένα κορίτσι στην τάξη μου. Α, και ξέρω να πετάω αεροπλάνο. Μας δείχνει το αγαπημένο του σημείο στην παραλία. Αυτό είναι μάλλον το πιο όμορφο παγκάκι στο UIST. Σίγουρα το αγαπημένο μου. Οι γονείς του Σαχίν έχουν μια καφετέρια. Αυτή την περίοδο ετοιμάζονται για την έναρξη της τουριστικής σεζόν. Τα Σαββατοκύριακα συχνά είναι απλώς η δουλειά με την οικογένεια. Το UIST είναι μικρό και οι επιλογές για τους εφήβους ελάχιστες. Και ο Σαχίν είναι ξεκάθαρος. Το μέλλον του πιθανότατα βρίσκεται πολύ μακριά από το νησί. Το UIST είναι μάλλον το καλύτερο από τα γερμανικά νησιά. Αλλά το να ζήσω εδώ μακροπρόθεσμα δεν είναι για μένα αυτή τη στιγμή επιλογή. Μάλλον θα φύγω. Ίσως όταν γίνω 70 να επιστρέψω, να είμαι ένας γκρινιάρης γέρος και να περάσω εδώ τα τελευταία χρόνια της ζωής μου.
1: Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
3: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί γιατί θα έχετε εκπτώσεις. Αφού δεν καταλαβαίνεις.
5: Λευτεράκι, τα είδες?
6: Τι να δω ρε Ζωζό.
5: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε? Πού πήγαιναν, κομβόι?
6: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
5: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
6: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
5: Τις κληρώσεις?
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
8: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Το άκουσες, το είπες.
10: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
9: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
10: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
9: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
11: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
12: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
11: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
12: στο παρκέ,
11: στην πόλη,
12: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
11: σχόλια,
12: αναλύσεις,
11: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
12: Με τον Σάκη Γκίνα.
13: Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς. Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα.
14: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα με τη Μαρούλα Μαλιαχώβα στον FM 100. Χαμογέλα.
15: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
16: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Όσο και αν μπαίνουν τα σύννεφα μπροστά στον ήλιο, τίποτα και κανείς δεν μπορεί να σταματήσει αυτό που έρχεται. Η βιταμίνη πι είναι ήδη στον αέρα, ούλετε και μαλαχαίρε. Καλώς ανταμώσαμε και σήμερα. Εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πάρα μα πάρα πολύ καλά. Και αν δεν σας βρίσκω πάρα μα πάρα πολύ καλά, μη μου στεναχωριέστε για τίποτα. Θα τα αλλάξουμε όλα στις 4. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Θα πάμε γρήγορα στους δρόμους της πόλης μας και μετά θα σας πω και τα ευχάριστα.
1: Και τώρα, η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τη βιταμίνη P.

0: Thank you very much.
1: Εδώ είμαστε για να δούμε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα στους δρόμους της πόλης μας και θα πω ότι τα πράγματα είναι πολύ πολύ ευχάριστα. Εκτός από το κομμάτι της περιφερειακής μας που έχει καθυστερήσεις, κυρίως το κομμάτι που έχει μέτωπο προς τα δυτικά, εκεί στην είσοδο του K12 έχουμε κάποιες καθυστερήσεις, μετά από λίγα μέτρα που ανοίγει ο δρόμος θα κυκλοφορείτε χωρίς πρόβλημα μέχρι να φτάσετε στην έξοδο της Τούμπας, όπου εκεί μέχρι και το ύψος περίπου των Σικαιών θα μου έχετε χαμηλές ταχύτητες και ένα μικρό μποτιλιάρισμα. Το αντίθετο ρεύμα ξεκινάει με καθυστερήσεις από το γνωστό σούπερ μάρκετ από τα δυτικά μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης, μετά με χαμηλές ταχύτητες μέχρι την έξοδο της Νεάπολης και όλα θα είναι πάρα μα πάρα πολύ καλά. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα ανατολικά, εκεί στην περιοχή της Ανάληψης και μέχρι το κομμάτι της Μαρτίου, έχουμε από Μπότσαρη προς Μαρτίου κάποιες καθυστερήσεις. Και προς Βούλγαρη έχουμε τις γνωστές καθυστερήσεις της ώρας. Από Βούλγαρη προς Μαρτίου επίσης έχουμε καθυστερήσεις πριν φτάσετε ακόμη στο φανάρι της Βούλγαρη, μέχρι και τη Μαρτίου στην Μπότσαρη στα φανάρια μπροστά. Για να φτάσω στο κέντρο και να πω επιτέλους ότι το κέντρο μας είναι κουκλάκι, με μικρές εξαιρέσεις θα τις πούμε αμέσως. Η Άνοπολη είναι κούκλα, η Εγνατία είναι κούκλα. Η Τσιμισκή διατηρεί ένα όγκο οχημάτων που μας καθυστερεί λίγο πριν την Αριστοτέλους. Από την Καρόλου Ντίλ ξεκινάει το μποτιλιάρισμα και χαμηλές ταχύτητες μέχρι και την Ίωνος Δραγούμη. Λεωφόρος Νίκης θα την πω κούκλα, από τη Δημητρίου Γούναρη μόνο και μετά έχουμε καθυστερήσεις. Όχι κάτι που θα μας ανησυχήσει ιδιαίτερα. Και στη Μίκη Θεοδωράκη, στο ρεύμα ανόδου για αυτούς που φεύγουν προς τη Δαβάκη και στο ρεύμα καθόδου στα φανάρια στην Ακριτών. Βεβαίως στη Μίκη Θεοδωράκη, εκείνο το κομμάτι της Νεάπολης, ρε παιδί μου, πραγματικά κάποιος κάτι θα πρέπει να κάνει με τους δρόμους, με την κατάσταση, να είμαστε σε ένα επίπεδο όπως πρέπει να είμαστε, γιατί είναι δύσκολη διαδρομή και με όχημα και με μηχανή στο δεξί ρεύμα και στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα. Η κατάσταση δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλή. Οπότε, ναι, εκεί στη Μίκη Θεοδωράκη να μου είστε και ιδιαίτερα προσεκτικοί, ιδιαίτερα όσοι παίρνετε από πίσω το λεωφορείο ή τη λωρίδα του λεωφορείου, τη δεξιά δηλαδή λωρίδα, όπου είναι αρκετά παραποιημένος πλέον θα πω ο δρόμος, με αυτά τα κύματα που δημιουργούνται στην άσφαλτο λόγω των βαρέων οχημάτων που περνάνε από αυτήν και όχι μόνο. Λοιπόν, έτοιμοι να ξεκινήσουμε μουσικά? Έτοιμοι, πανέτοιμοι? 1, 2, 3, 4. Bruce Springsteen και Donna Summer είναι στο ξεκίνημα σήμερα. Μπαίνουν πολύ πολύ δυναμικά. Ο τοίχος στο Facebook έχει ανοίξει, Γιάννη μου, έχει ανοίξει και σε περιμένει. Σε είδα. Παλμύρα Αρσλάνογλου, με ελληνικούς χαρακτήρες ανταμώνουμε εκεί και θέλω να περάσετε να αφήσετε αποτυπώματά σας. Να δώσετε το δικό σας παλμό και ρυθμό. Από ρυθμό και παλμό, πάντως θα έχουμε σίγουρα στις 4 εδώ, να ξέρετε. Τα έχω ρυθμίσει όλα ήδη.

Προστατευμένοι είμαστε έτσι κι αλλιώς, λοιπόν, αυτό έλεγα. Και μη μου στεναχωριέστε και μη μου ζορίζεστε για τίποτα. Τη διάθεσή μας να έχουμε ανεβασμένη, τις δονήσεις μας να έχουμε ανεβασμένες και να δείτε ότι όλα θα πάνε πάρα μα πάρα πολύ καλά και πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Βεβαίως διαμαρτυρόμαστε και εδώ στην Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα για τις θερμοκρασίες, αλλά τι να πούνε στην Ευρώπη, όπου έχουν χτυπήσει σαραντάρια πλέον σε Γαλλία και Ισπανία. Στη Βρετανία δεν ξέρουν τι να κάνουν γιατί εκεί δεν έχουν και air condition. Και φυσικά είχαμε και πάρα πολλούς πνιγμούς από ανθρώπους οι οποίοι αναγκάστηκαν να μπουν σε διάφορες πισίνες, σε μέρη με νερό για να δροσιστούν, σε θάλασσες και σε ποτάμια όπου βρουν. Και μη γνωρίζοντας κολύμπι γιατί δεν τους χρειάστηκε και ποτέ, φτάνουμε στο σημείο να θρηνούμε άτομα. Φυσικά και πάλι θα βγει μπροστά το φασούλι, το γνωστό τροπάριο της κλιματικής αλλαγής. Σταμάτα και εσύ ρε παιδάκι μου να πίνεις πλαστικό καλαμάκι το καφέ σου. Δεν βάζετε μυαλό, δεν βάζετε μυαλό και με στεναχωρείτε. Λίγη βροχή να στείλουμε σε όλες αυτές τις χώρες της Ευρώπης που αυτή την εποχή ζορίζονται, να δροσιστούν λιγάκι. Εμείς εδώ στην Ελλάδα είμαστε συνηθισμένοι και μαθημένοι.

97 έτη λειτουργίας των λαϊκών αγορών, 97 τόνοι από φρούτα και λαχανικά θα κατακλείσουν σήμερα την πλατεία Αριστοτέλους. Έχουν ξεκινήσει από το πρωί, χαμός γίνεται. Και ποιος θα περάσει από εκεί? Το πρωινό το πρόγραμμα φυσικά ήταν αφιερωμένο στα παιδιά και στους μαθητές των δημοτικών σχολείων της Κεντρικής Μακεδονίας. Και έγιναν πάρα πολλά έτσι, και εργαστήρια και κύκλοι έτσι, εργασιών για να μάθουν τα παιδιά τον κύκλο του νερού, τη χρήση δορυφόρων στη γεωργία και πολλά άλλα πράγματα. Λοιπόν, για σήμερα, για το πρωινό το τελειώσαμε. Έτσι πήγανε τα παιδιά, έμαθαν αυτά που έπρεπε να μάθουν. Τώρα εσείς μπορείτε να πάτε μαζί με τα παιδιά σας από τις 6 το απόγευμα έως τις 11.30. Θα υπάρχει και Chef Ambassador από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, οι οποίοι θα ετοιμάζουν συνταγές με προϊόντα της ελληνικής γης. Και θα υπάρξει και μουσικό και λαϊκό πρόγραμμα με τον Δημήτρη Χρυσοχοίδη, τη Μαριάνθη Κεφαλά, την Φτέρπη Λιμναίου, τον Ισορροπιστή, τον Μπάμπη και Μάνεντζη, τον Γιώργο Ιωαννίδη. Θα υπάρχει και ο DJ Μπατσάρας εκεί για να γεμίζει όλες αυτές τις ώρες που τα χρειάζεται με μουσική. Γιορτή, γιορτή, μεγάλη γιορτή. Στο άγαλμα Βενιζέλου, έτσι, μην μπερδευτούμε. One Health στη λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Και φυσικά να στηρίζουμε τους ανθρώπους που είναι στις λαϊκές αγορές, να πηγαίνουμε στις λαϊκές αγορές και να προτιμάμε από εκεί τα προϊόντα μας. Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί επαγγελματίες που διαλέγουν πάρα πολύ καλά τα προϊόντα, υπάρχουν όμως και πάρα πολλοί παραγωγοί που ο καθένας μας αποφασίζει και διαλέγει από ποιον θα πάρει. Είμαστε κοντά στις λαϊκές αγορές. Είμαστε κοντά στους παραγωγούς και στους επαγγελματίες. Σήμερα λοιπόν έχουμε και τη γιορτή των λαϊκών αγορών. Είναι μια καλή ευκαιρία για όσους βρεθούν στο κέντρο και αν δεν έχετε κανονίσει κάτι, είναι ευκαιρία να το κάνετε.

Όμως και αυτό, όπως δεν είναι και το επόμενο και στα άλλα καλά νέα της ημέρας, ένας διανομέας. Ναι, ξέρετε ποιους εννοώ. Βρήκε πορτοφόλι και το παρέδωσε στον ιδιοκτήτη του. Εδώ στο Δήμο Νεάπολης Οικαιών, κοντά μας δηλαδή. Βρήκε και παρέδωσε στον ιδιοκτήτη του χρηματικό ποσό και φυσικά το Δημοτικό Συμβούλιο πολύ καλά έπρεξε και αποφάσισε να το βραβεύσει. Πρόδρομος για ανακοίνωση είναι το όνομα τεπώνυμό του και βραβεύτηκε για την ανθρωπιά του. Έτσι πρέπει να λειτουργούμε όλοι μας και να μην σκεφτόμαστε ότι βρήκα, γιατί εκείνη την ώρα πρέπει, το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτείς είναι ότι ένας άνθρωπος στερείται των χρημάτων που είχε μέσα στο πορτοφόλι του ή μέσα στην κάρτα του και σκεφτείται και την αγωνία του ανθρώπου αυτού στο τι θα κάνει τώρα και τι πρέπει να κινήσεις να κάνει. Οπότε όλα αυτά μπαίνουν σε ένα τσουβάλα και τα υπολογίζουμε, τα ζυγίζουμε και χαιρόμαστε με τέτοιες κινήσεις. Υπενθυμίζω ότι μετά τις 3, να σας το πω τώρα. Λοιπόν, μετά τις 3, στις 3 δηλαδή, και εδώ δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε, θα σας δώσω τη δυνατότητα, θα δώσουμε τη δυνατότητα σε 2 από εσάς να κερδίσετε ένα τραπέζι για 4 άτομα στο Regency Casino, όπου την Παρασκευή το βράδυ στις 10 θα εμφανιστεί ο Χρήστος Νικολόπουλος μαζί με τον Στέλιο Διονυσίου και μαζί με την Ελεάνα Παπαϊωάννου. Το τραπέζι είναι για 4 άτομα, είναι δωρεάν η είσοδος. Εάν θα καταναλώσετε κάτι, θα είναι με δική σας χρέωση. Θα λέω, για να είμαστε ξεκάθαροι, στο Βεργίνα Θέατρο για την Παρασκευή το βράδυ. Σκεφτείτε το, οργανωθείτε, ετοιμαστείτε και ελάτε μετά τις 3 που θα ανοίξουμε τις γραμμές για να τα κερδίσετε όλα αυτά.

περιμένει και όποιον άλλον θα θέλει να πάει να το δει. Εμείς θα προσφέρουμε δωρεάν είσοδο για 4 άτομα, ένα τραπέζι δηλαδή 4 ατόμων να μπει δωρεάν. Αυτά θα τα κάνουμε αμέσως μετά τις 3. Προς το παρόν, εξαιρετικά. Είναι εντάξει μαζί μου και άμα είναι εντάξει μαζί σου και είσαι και εσύ εντάξει μαζί του ή μαζί της. Είμαστε ok τότε για να πάμε στις 3 με Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, χωρίς μετρό η Θεσσαλονίκη από αύριο και για 20 μέρες προκειμένου να γίνουν οι τελικές δοκιμές στην επέκταση προς Καλαμαριά, η οποία θα παραδοθεί στα τέλη Ιουνίου, όπως τόνισε σήμερα ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Σταχιάος. Από αύριο επανέρχεται η γραμμή 1 Express του ΟΑΣ, στον άξονα Νέα Ελβετία νέος σιδηροδρομικός σταθμός, με συχνότητα διέλευση των λεωφορείων ανά 7 λεπτά και στάσεις κοντά στις υφιστάμενες του μετρό. Παράλληλα ενισχύονται τα δρομολόγια των γραμμών 3, 31 και 39. Τραγωδία στη Ζαγορά Πηλίου. Γονείς βρήκαν νεκρό το 9χρονο παιδί του στο κρεβάτι του. Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι το αγοράκι αντιμετώπισε γενετής προβλήματα με την υγεία του. Από ηλεκτροπληξία και πνιγμό πέθανε ο 10χρονος που βρέθηκε νεκρό σε κανάλι στις Σέρες. Συνελήφθησαν η μητέρα και μία 43χρονη, η οποία φέρεται ότι προχωρούσε σε ρευματοκλοπή περνώντας καλώδιο μέσα από το νερό. Τα 97 τους χρόνια γιορτάζουν οι λαϊκές αγορές της Θεσσαλονίκης και καλούν τους πολίτες σε μια πανηγυρική εκδήλωση που οργανώνουν από το πρωί στην πλατεία Αριστοτέλους στο άγαλμα του Βενιζέλου. Στην εκδήλωση βρέθηκε και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς, που χαρακτήρισε τις λαϊκές αγορές κομμάτι της κοινωνίας μας. Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στις υπηρεσίες του δημοσίου και στον τουρισμό βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε στο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Eleven Labs. Παράλληλα, υπεγράφει μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της εταιρείας. Την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας. Σημαία μας η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρώην Πρωθυπουργός. Ενισχύεται με 200

0: αστυνομικού στη Χαλκιδική, ανέφερε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσογοΐδης σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Κασάνδρα, όπου παρουσιάστηκε ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για την φετινή τουριστική περίοδο. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τις πανελλαδικές. Αύριο ανοίγει αυλαία για τους υποψήφιους των ΓΕΛ με το μάθημα της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ ξεκινούν μεθαύριο Σάββατο, επίσης με το ίδιο μάθημα. Χθες ολοκληρώθηκαν τα μαθήματα στα γυμνάσια. Στις 2 Ιουνίου ξεκινούν οι προαγωγικές εξετάσεις. 4 τραυματίες είναι ο απολογισμός επίθεσης με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Ελβετία, με δράστη έναν άνδρα 31 ετών, ο οποίος και συνελήφθη. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Λευτεράκι, τα είδες?
3: Τι να δω, ρε Ζωζό.
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν, κομβόι?
3: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
2: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τι σκληρώσεις?
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
7: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
8: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
9: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
11: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
12: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Ακούστε τώρα τι έχει γίνει στην περιφερειακή μας και πώς θα την πατήσουν τώρα κάποιοι οδηγοί. Εύχομαι να τους προλάβουμε, γιατί έχουμε μία σύγκρουση στην είσοδο του K12. Λίγα μέτρα πιο μετά, δηλαδή λίγο πριν φτάσει στην Πηλαία, και έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα προς τα πίσω. Αυτό φυσικά μετακυλεί την κίνηση προς τον όγκο οχημάτων προς την Κωνσταντίνου Καραμαλή, όπου έχουμε και την Κωνσταντίνου Καραμαλή φορτωμένη μέχρι τη Μαρτίου από τη Βούλγαρη, από τη Μιχαήλ Ψελού ακόμη. Ενώ μετά την, μόλις περάσα το σημείο της σύγκρουσης που είναι για λίγα μέτρα, μετά η περιφερειακή είναι κουκλάρα στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά. Το αντίθετο ρεύμα επίσης έχει μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Ξεκινάμε με χαμηλές ταχύτητες αφού μπούμε στην περιφερειακή μας, και για λίγα μέτρα θα είναι μέχρι και την έξοδο της Νεάπολης με χαμηλές ταχύτητες. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή τώρα συγκεντρώνει αρκετά μεγάλο όγκο οχημάτων και θα φύγουμε και θα φτάσουμε και στην Πότσαρη με μποτιλιάρισμα. Στην Ανοπόλη τα πράγματα είναι αρκετά όμορφα και καλά. Στην Αγίου Δημητρίου θα την πω κούκλα την Αγίου Δημητρίου. Κούκλα θα την πω και την Εγνατία, γιατί έχει καθυστερήσεις στην Καμάρα και στα δύο ρεύματα. Και μετά κάποιες καθυστερήσεις για όσους έρχονται εδώ στην πλατεία Δημοκρατίας, στα Φανάρια, στο Βαρτάρι. Η Τσιμισκή διατηρεί όγκο οχημάτων από το ξεκίνημά της, μετά την Αγγελάκη δηλαδή. Για λίγα μέτρα μέχρι την Παύλου Μελά, μετά ξανά αποκτάει στην πλατεία Αριστοτέλους καθυστερήσεις όγκο οχημάτων μέχρι και το κλείσιμο της Ίωνος Δραγούμη. Και η Λεωφόρος Νίκης πλέον είναι με μποτιλιάρισμα από το ύψος της Βογατσικού και μετά ξεκινάει από εκεί το μποτιλιάρισμα. Λοιπόν, θα πάμε στο τηλέφωνο 2310-285-106, γιατί έχω δύο τραπέζια για εσάς για να πάτε την Παρασκευή το βράδυ στο Regency Casino, βασικά στο Βεργίνα Θέατρο του Regency Casino, και να απολαύσετε Χρήστο Νικολόπουλο, Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου στις 10 το βράδυ. Θα προχωράνε και σε ολοκλήρωση των προγραμμάτων τους, οπότε νομίζω ότι όσοι τους προλάβουν. Δωρεάν είσοδο έχουμε για αυτό το κομμάτι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Είναι τα ποτά, είναι ο καθένας, αν αποφασίσει να πιει, θα το χρεωθεί. Οπότε θέλετε να πάτε στο Βεργίνα Θέατρο, Παρασκευή βράδυ, αύριο, μπορείτε να έρθετε εδώ στο 2310-285-106. Εγώ προς το παρόν πηγαίνω στον τοίχο μας στο Facebook, να δω τι γίνεται και που είστε και τι κάνετε και εσείς, να ανταλλάξουμε την καλημέρα μας με τα υπέροχα έτσι, αυτά στοιχεία που αφήνετε εκεί πάνω και τα αποτυπώματά σας. Η στιγμή μας είναι εδώ από το Ηράκλειο. Πολλά πολλά φιλιά στο Ηράκλειο, στο Γιάννη και την Ελένη της καρδιάς μας, στην Αθήνα. Ο Γιώργος δεν ξέρω αν έχει φτάσει σήμερα καμιά θάλασσα. Εύχομαι να το έχει καταφέρει, Γιώργο μας. Η Έλενα και ο Μπάμπης από την Καλαμαριά είναι εδώ. Η Σύση μας είναι εδώ. Στη Χαρούλα μας θα πάμε, στο εξωτερικό. Πού είσαι, βρε Χαρούλα μου. Αγαπημένη Δέσποινα Μπόκου, Γιάννης Ροκ, Τασούλα και Δημήτρης από Τούμπα. Αγαπημένη Αλεξάνδρα επίσης στην παρέα. Η Μαρία και ο Γιάννης από το Γαλάτσι είναι και αυτοί εδώ. Η υπεραγάπη μας είναι εδώ. Και ξαναλέω λοιπόν ότι όσοι θέλετε να κερδίσετε ένα τραπέζι για 4 άτομα στο Θέατρο Βεργίνα, όπου θα απολαύσετε Χρήστο Νικολόπουλο, θα απολαύσετε Στέλιο Διονυσίου, θα απολαύσετε Λεάνα Παπαϊωάννου, δεν έχετε παρά να καλέσετε στο 2310-285-106 να κερδίσετε αυτό το τραπέζι και να πάτε με τους φίλους σας και να το απολαύσετε. Είναι για 4 άτομα. Εμείς εδώ με το ρυθμό θα συνεχίσουμε. Μας αρέσει να ανεβάζουμε δονήσεις και τους σφιγμούς μας και τους παλμούς μας, και να πάμε και στην Ξάνθη, γιατί είναι και η Μαρία μας εδώ, και ο Μπάμπης και ο Ίντι και ο Γρηγόρης.

Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, έτσι πραγματικά βλέπω κάποιες ειδήσεις και γυρνάει το μυαλό μου έτσι στα 5-5,5 έτη πίσω, όταν είχε δημιουργηθεί ο πρώτος πανικός τότε με τον κορονοϊό. Και βλέπω τώρα συναγερμό στο Αττικόν για έξαρση νοροϊού. Τουλάχιστον 25 κρούσματα σε ασθενείς και υγειονομικούς. Εν τω μεταξύ διαβάζω ότι ο νοροϊός ουσιαστικά είναι μια μορφή γαστρεντερίτιδας. Και φυσικά υπάρχουν και τα αντίστοιχα σχόλια από κάτω, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά πραγματικά, αν θυμάστε πως είχαν ξεκινήσει όλα, έβλεπα πως εξελίσσεται το θέμα του νοροϊού του συγκεκριμένου έτσι στην χώρα μας. Όπου ήταν, όπως και στον ΠΟΗ, όπου ήταν όλα καθησυχαστικά, έβγαιναν και δεν υπάρχει ανησυχία από τον ΠΟΗ κτλ. Έτσι είχε γίνει με τον COVID τότε, αν θυμάστε. Το ίδιο ακριβώς σενάριο άρχισε να εξελίσσεται και με το, να εκτελήσεται μάλλον με τον νοροϊό. Στην αρχή έτσι βγήκανε, δεν υπάρχει λόγοι ανησυχίας. Τώρα σιγά σιγά σκάει ένα κρούσμα από εδώ, ένα κρούσμα από εκεί. Και αρχίζει σιγά σιγά να εμποτίζεται όλο αυτό. Βέβαια αυτή τη φορά έχουμε την εμπειρία της προηγούμενης, του προηγούμενου ιού. Οπότε νομίζω ότι θα το αντιμετωπίσουμε όλοι πολύ πολύ πιο ψύχρεμα.

Βεβαίως, εμείς κοιτάμε την καθημερινότητα και το τι γίνεται στον κόσμο, αλλά τα παιδιά περνάνε και έχουν τη δική τους αγωνία αυτό το διάστημα, γιατί έχουμε αύριο έναρξη των εξετάσεων σε όλα τα γενικά λύκεια. Υπάρχουν βασικές οδηγίες και συμβουλές για τους υποψήφιους. Το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας θα ξεκινήσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. ...68.788 είναι οι θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 26-27. Φυσικά μην ξεχνάτε τα διαλύματα στην ημέρα σας και στο διάβασμά σας. Μην ξεχνάτε και μην ζορίζεστε έτσι ώστε να μπορέσετε να κοιμηθείτε σωστά. Κάθε εξέταση, κάθε μάθημα να το αντιμετωπίζετε διαφορετικά. Και τα ξέρετε όλα πολλά πολύ πολύ καλύτερα και ξέρουν και οι γονείς τι πρέπει να κάνουν. Νομίζω ότι έχουμε εκπαιδευτεί πλέον όλα αυτά τα έτη. Αλλά είναι πολύ σημαντικό τα διαλύματα για να ξεκουράζετε το μυαλό στα παιδιά, να κοιμούνται σωστά. Δεν χρειάζεται να μπαίνουν σε αναλύσεις τόσο αυτό έγραψα, εκείνο δεν το έγραψα. Τελείωσε. Δόθηκε το μάθημα, έτσι έγινε και τελείωσε. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κάνουμε και εμείς στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, μην μένουμε τόσο μα τόσο κολλημένοι στο τι είπαμε, το τι έγινε κτλ. Εφόσον έχει γίνει ένα γεγονός και δεν μπορούμε πλέον να το αλλάξουμε, γιατί έχει ολοκληρωθεί, ας το αφήσουμε πίσω μας και ας φροντίσουμε να γίνουμε καλύτεροι για το επόμενο. Και φυσικά να μην σκεφτόμαστε τι κάνουν οι άλλοι, το ίδιο ισχύει για τους μαθητές, έτσι, να μην συγκρίνεις τον εαυτό σου με το φίλο σου και το τι έγραψε γιατί δεν έγραψε, όπως και εμείς ακριβώς το ίδιο πρέπει να κάνουμε, να μην συγκρίνουμε τον εαυτό μας με κανέναν άλλο. Μπορώ εγώ να συγκρίνω τώρα τον Ντάνι Χατζηπεδρόμου με τον Δάκη Στεφάνη? Δεν γίνεται να του συγκρίνω, ρε παιδί μου. Ρεμίξ από τον ένα, ρεμίξ και από τον άλλο. Πάμε να τα απολαύσουμε. Αυτό είναι προς χαρά όλων μας, προς τέρψη των αυτιών μας. Έτσι θέλω να κάνουμε όλη στην καθημερινότητά μας.

Αυτή είναι μια ερώτηση που πρέπει να απευθύνει, που απευθύνει σίγουρα ο κάθε καταναλωτής όταν μπαίνει στο σούπερ μάρκετ, όταν πάει να βάλει βενζίνη. Where is the mercy? Χωρίς έλεος ανεβαίνουν όλα και βλέπω τώρα τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον Τάκη Θεοδωρικάκο, ο οποίος λέει να αναλάβουν την ευθύνη τους οι δυνάμεις της επιχειρηματικότητας, η βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ. Χρειάζεται μια εθνική κοινωνική συμφωνία, έτσι ώστε να μειώσουν τις τιμές σε μια σειρά προϊόντων. Και η κυβέρνηση λέει κάνει ό,τι μπορεί να κάνει και ό,τι περνάει από το χέρι της. Το θέμα δεν είναι μόνο εκεί. Το θέμα δεν είναι να δείξουν την καλή τους, το καλό τους πρόσωπο όσοι έχουν τα σούπερ μάρκετ και οι επιχειρηματίες. Το θέμα είναι και η κυβέρνηση να μπει ότι αυτό που είπανε, ας πούμε, και στην Ισπανία ή στην Κύπρο, που το κάνανε και το έχουν κάνει πολλές φορές, μείωση του ΦΠΑ στα είδη βασικής ανάγκης, στα είδη πρώτης ανάγκης, στα βασικά είδη διατροφής. Έτσι γίνεται και μπαίνουν σιγά σιγά τα πράγματα στη θέση τους και ξεκινάει μια καλύτερη μέρα για τον πολίτη και για όλους μας ξεχωριστά. Για όλους μαζί και για τον καθένα μας ξεχωριστά.

Εν τω μεταξύ, όλοι ρίχνουν το βάρος τους εκεί που δεν πρέπει. Δηλαδή, ασχολούνται με τα νέα κόμματα, το τι είπε ο Αλέξης, το τι είπε η Γαριστιανού, το τι κάνουν, πώς κινούνται, τι κάνουν, τι δεν κάνουν. Αλλά ουσιαστικά στο πρόβλημα που είναι στην τσέπη του Έλληνα πολίτη, δεν μπαίνει κανένας. Να θυμηθούμε για τον Αλέξη Τσίπρα που είχε ανεβάσει το ΦΠΑ, που έκανε πολλά κι αυτός. Οπότε δεν ασχολούμαστε, όπως βλέπετε, με όλο αυτό το κομμάτι, ασχολούμαστε με το ουσιαστικό και αυτό περιμένουμε και από τους επικεφαλείς. Σε λίγο θα πάμε σε δελτίο, όχι θα πάμε σε δελτίο, θα πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Αλλά για να πάμε εκεί θα χρησιμοποιήσουμε ακόμη ένα από τα υπέροχα remix του Δάκη Στεφανίδη, να φτιάξουμε διάθεση, να μαλακώσουμε το μέσα μας και να επιστρέψουμε για τελική ευθεία. Και θα δώσω για μια τελευταία φορά το 2312-85-106 για αν κάποιος από εσάς, για σε κάποιον από εσάς που θα θέλει να πάρει την παρέα του αύριο το βράδυ, Παρασκευή, και να πάει στο Βεργίνα Θέατρο, στο Regency Casino, να απολαύσει τη μοναδική εμφάνιση του Χρήστου Νικολόπουλου με το Στέλιο Διονυσίου και την Ελεάνα Παπαϊωάννου, με δωρεάν είσοδο από εμάς.

0: Βιταμίνη B.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
5: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa Animal.
2: Οι ταινίες που λατρέψαμε. Οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
6: Κυριακή στον αέρα. Σχολιασμός, ενημέρωση και καλή μουσική. Βάλτε καφέ και συντονιστείτε κάθε Κυριακή στις 10 το πρωί στον FM 100 με τον Ιάσονα Μπάντιο.
7: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
0: Βιταμίνη P.
1: Μόνο.

Εντάξει, εντάξει. Μας έφτιαξε τη μέρα ο Γιώργος σήμερα με τις βιταμίνες που επέλεξε για να καταναλώσει. Εκτός από τη βιταμίνη B που είναι απαραίτητη κάθε μεσημέρι από τις 2.30 στις 4. Είναι μεγάλης διάρκειας, 90 λεπτών. Και διαρκεί για το υπόλοιπο της ημέρας. Να ξέρετε, η ενέργεια που παίρνεις είναι διαρκείας. Ούλετε και μάλα χαίρε, εάν τώρα συντονιστήκατε σε αυτή τη μαγική συχνότητα. Φυσικά λέει ο Γιώργος ότι όταν έχουμε βιταμίνη δεν κάνουμε μπάνιο, μπορούμε να τα συνδυάσουμε. Γιώργο μου, είναι πολύ καλή λύση και αυτή. Να στείλουμε την αγάπη μας στον Παντελή μου στο κέντρο, στην Ευγενία μας στο κέντρο, στην Χαρούλα μας είπαμε που είναι στο εξωτερικό, στην Δήμητρα, βεβαίως. Η Ελένη μας είναι εδώ, η Ελένη, Ελένη. Ωραία παρέα έχουμε κάνει και σήμερα και φυσικά μπορείτε να συνεχίσετε να αφήνετε τα αποτυπώματά σας στον τοίχο μας στο Facebook. Πάω λίγο γρήγορα στους δρόμους να δω τι γίνεται, αν έχουμε ξεμπλοκάρει από πουθενά. Όχι, η σύγκρουση εκεί στην είσοδο του K12 προς Πηλαία δηλαδή δημιουργεί κάποιες αναταραχές, γιατί φεύγουν όλοι στην ευθεία επειδή βλέπουν τον ποτηλιαρισμό που είναι για λίγα μέτρα στο ξεκίνημα της περιφερειακή στην είσοδο. Φεύγουν όλη ευθεία και από τη γέφυρα λοιπόν της περιφερειακής και μετά έχουμε ποτηλιάρισμα μέχρι και την Μπότσαρη. Απίστευτο, απίστευτο και όμως αληθινό, γιατί για πολύ λίγα μέτρα είναι το ποτηλιάρισμα στην περιφερειακή. Αν το υποσχέτε δηλαδή για λίγα λεπτά είναι, θα φύγετε μετά και δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα στην περιφερειακή, ενώ τώρα στην Κωνσταντίνου Καραμαλή γίνεται χαμούλης. Θα δείτε το ρεύμα που έχει μετώπω προς τα ανατολικά δεν έχει προβλήματα. Η Εγνατία διατηρεί όγκο οχημάτων στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς το Βαρδάρι. Στο αντίθετο ρεύμα, λίγο πριν την Καμάρα, μόνο έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Η Τσιμισκή και αυτή διατηρεί μεγάλο όγκο οχημάτων καθ' όλο το μήκος της μέχρι τη Βενιζέλου. Η Λεωφόρος Νίκης από την πλατεία Εσωτέλους και μετά επίσης μποτιλιαρισμένη. Υπενθυμίζω ότι μετά τις 6 μπορείτε να βρεθείτε και πάλι, όχι και πάλι, να βρεθείτε όσοι δεν το έχετε σκεφτεί. Στην Αριστοτέλους, στο άγαλμα Βενιζέλου, όπου η παραγωγή από τις λαϊκές αγορές γιορτάζουν τα 97 έτη των λαϊκών αγορών με πάρα πολλά φρούτα και λαχανικά που είναι διατεθειμένοι να τα χαρίσουν σε εμάς. Οπότε σας προετοιμάζω, σας το λέω, είναι νωρίς ακόμη, έχουμε και καλή μέρα ακόμη. Εντάξει, έχουμε τα συννεφάκια, μας έκοψαν λίγο τον ήλιο, αλλά δρόσησε κιόλας. Οπότε αποφασίζετε και κάνετε, αποφασίστε όμως να πάτε προς την Αριστοτέλους όταν βλέπετε φρούτα και λαχανικά να πέφτετε με τα μούτρα επάνω τους. Το 23 12 85 106 στη διάθεσή σας και ο τείχος μας Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικά στο Facebook.

Εντάξει, το τραγούδι μας πάει πού, στο αεροδρόμιο. Σκεφτόμαστε τώρα μετρό, αεροδρόμιο, πότε θα γίνει αυτό. Πάντως, τέλη Ιουλίου θα παραδοθεί στο κοινό προς χρήση η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Αυτά τουλάχιστον δήλωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών ο Νίκος Ταχιάος. Και από σήμερα το βράδυ, βέβαια, κλείνει το μετρό για 3 εβδομάδες να γίνουν οι δοκιμές και αμέσως μετά να πάρει την πιστοποίηση. Μας ενημέρωσε ότι θα γίνονται δρομολόγια χωρίς επιβάτες από τις αρχές Ιουλίου προς την Καλαμαριά. Θα γίνουν τα δοκιμαστικά δρομολόγια, θα γίνουν όλα όπως πρέπει και μόλις θα είμαστε έτοιμοι θα παραδοθεί και αυτό στο κοινό.

Μόλις εγχύρθηκε μια είδηση από μια επίθεση λύκου που έγινε στην Φωκίδα σε γυναίκα, η οποία ισχυρίζει ότι πάλευσε με λύκο για 10 λεπτά για να σωθεί. Ενημερώθηκε φυσικά το δασονομείο Ευπαλίου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τις συνθήκες της επίθεσης και την παρουσία των λύκων στην ευρύτερη περιοχή. Φυσικά έχουν αναστατωθεί οι κάτοικοι της Δωρίδας, γιατί είναι πολύ σπάνιο και δεν έχουμε ακούσει γενικώς τέτοιες περιπτώσεις λύκος να επιτίθεται σε άνθρωπο. Παρ' όλα αυτά θα εξεταστεί όλο αυτό το θέμα και θα μας πούν οι αρμόδιοι τα περισσότερα, αρκεί να μην μπαίνουμε όλοι οι θερμοκέφαλοι μέσα και αρχίζουν και μιλούν έτσι με ψυχραιμία, να τα δούμε όλα και ό,τι πρέπει να γίνει θα γίνει από τις αρμόδιες αρχές.

Και επειδή τα αυτάκια μου πονάνε όταν ένα ήχος δεν ακούγεται πολύ καλά, θα πάμε στο επόμενο τραγούδι, έτσι να φτιάξουμε τη διάθεση να είναι και όπως πρέπει να τα ακούμε όλα. Άντε μια άλλη τρελή κίνηση που έγινε εκεί στην Φλόρινα και δεν εξηγείται, πείτε μου εσείς γιατί κάποιος να λείψει παγκάκια με λάδι αυτοκινήτου. Καλά, βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες για τη διερεύνηση του περιστατικού, αλλά είναι τρελό ρε παιδί μου, δηλαδή ποιος να το κάνει αυτό και για ποιο λόγο.

Δεν ξέρεις τι να κάνεις και από πού να προστατευτείς. Έχουμε και μια επίθεση έτσι στην Ελβετία με μαχαίρι. Δεν ξέρεις από πού να πιαστείς, ρε παιδί μου. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Στο συνδυοδομικό σταθμό του Βίντεντουρ, τρεις τραυματίες έχουμε. Συνελήφθη φυσικά ο 31χρονος. Τις γνωστές ατάκες τους.

31χρονος Ελβετός πολίτης. Τώρα τι τον έπιασε και άρχισε να και φώναζε για τα Αλλάχου Ακμπάρ και τα λοιπά. Τι συνέβη ακριβώς, κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Ευτυχώς ήταν και μια δασκάλα εκεί με παιδάκια, η οποία έβαλε το σώμα της μπροστά για να τα προστατεύσει προς τιμή της. Και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό και δείχνει πολλά στοιχεία. Τέλος καλό, όλα καλά να πούμε και να είναι περαστικά για όλους όσοι τραυματίστηκαν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πρώτο πυλώνο διαγωνισμός για το ξύλινο ντεκ στη Θεσσαλονίκη, να γίνει πιο όμορφη η πόλη μας. Αυτό θέλουμε, αυτό επιδιώκουμε και αυτό εκεί κατευθυνόμαστε όλοι. Και από ό,τι φαίνεται, μετά την περίοδο του καλοκαιριού μπαίνει και στην τελική ευθεία η ορίμανση του έργου για το ντεκ στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Το θέλουμε, το ζητάμε, θέλουμε να δημιουργηθεί το καινούριο κομμάτι με το νέο ντεκ και φυσικά να περιποιηθεί και το παλιό και να έρθουν και να γίνουν όλα κουκλάκια, για να έχουμε μια παραλιακή κούκλα.

0: Ύμνος θεωρείται το συγκεκριμένο τραγούδι από τους Stories Darling. Και λοιπόν, να πάω σε μια είδηση που δεν θα ενοχλήσει πάρα πολύ κόσμο, αλλά για κάποιους, για κάποιους άλλους είναι σωτήρια. Η νέα νομοθεσία λοιπόν απαγορεύει κάθε μορφή λιανικής πώλησης, διακίνησης και διάθεσης προς το καταναλωτικό κοινό προϊόντων ξηρού άνθους κάναβης. Έτσι, και έχουν δοθεί διευκρινήσεις για την καθολική απαγόρευση λιανικής πώλησης κάναβης από τον ΕΟΦ. Έχει γίνει μια σχετική ανακοίνωση προς τους φαρμακοποιούς και επισημαίνει λοιπόν ότι στο πεδίο εφαρμογής της νέας νομοθεσίας περί προϊόντων κάναβης δεν εμπίπτουν οι ισχύουσες διατάξεις περί τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάναβης. Είχε ανακοινώσει ο οργανισμός 21 Μαΐου ότι η νέα νομοθεσία απαγορεύει κάθε μορφή λιανικής πώλησης, διακίνησης και διάθεσης προς το καταναλωτικό κοινό προϊόντων ξηρού άνθους κάναβης, και μιλάμε για το συγκεκριμένο. Η απαγόρευση αφορά προϊόντα που προέρχονται από ποικιλίες κάναβης του είδους Cannabis Sativa L και ανεξαρτήτως λέει της περιεκτικότητάς του σε THC, είτε βρίσκονται σε επεξεργασμένη είτε σε κατέργαστη μορφή. Οπότε αυτό έχει τελειώσει το κομμάτι με την εντολή του ΕΟΦ. Και φυσικά πάντα με τη νέα νομοθεσία. Κάπου εδώ λοιπόν φτάνουμε στο τέλος σημερινής μας συνάντησης και σας ευχαριστώ θερμά και από τα βάθη της καρδιάς μου για την υπέροχη παρέα που κάναμε και σήμερα, για τα υπέροχα αποτυπώματα που αφήνετε στον τοίχο μας. Θα ανταμώσουμε και πάλι αύριο, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2:30, να είμαστε εδώ για 90 λεπτά γεμάτα μουσικής, συζήτησης, κουβέντας και ό,τι άλλο καλού προκύψει. Μέχρι αύριο φροντίζουμε τον οργανισμό μας με φρούτα και λαχανικά. Περάστηκε από την γιορτή των λαϊκών αγορών, τα 97 έτη στην Αριστοτέλου στο άγαλμα Βενιζέλου. Φροντίστε τον οργανισμό σας, φρούτα και λαχανικά, νεράκι για ενυδάτωση, καλές πράξεις για να έχουμε και καλό ύπνο το βράδυ και καλά να νιώθουμε όμορφα και πολύ καλά. Με υγεία να τα μάθουμε αύριο και πολύ πολύ αγάπη για όλους. Έως αύριο λοιπόν στις 4 ακριβώς ο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο, και αμέσως μετά στην παρέα σας η Δέσποινα Βιερίδου. Έως αύριο κυρίες και κύριοι, έρωστε.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, χωρίς μετρό η Θεσσαλονίκη από αύριο και για 20 μέρες προκειμένου να γίνουν οι τελικές δοκιμές για την επέκταση προς Καλαμαριά, η οποία θα παραδοθεί στα τέλη Ιουλίου, όπως τόνισε σήμερα ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Σταχιάος. Από αύριο έρχεται η γραμμή Μ1 του ΟΑΣ, στον άξονα Νέα Ελβετία σταθμός, με συχνότητα διέλευσης 7 λεπτά και στάσεις κοντά στις υφιστάμενες του μετρό. Παράλληλα, ενισχύονται τα δρομολόγια των γραμμών 3, 31 και 39. Τραγωδία στη Ζαγοράπηλίου. Γονείς βρήκαν νεκρό το 9χρονο παιδί του στο κρεβάτι του. Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι τα αγοράκια αντιμετώπιζε γενετής προβλήματα με την υγεία του. Από ηλεκτροπληξία και πνιγμό πέθανε ο 10χρονος που βρέθηκε νεκρός μέσα σε κανάλι στις Σέρες, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση. Συνελήφθησαν η μητέρα και μια 43χρονη που φέρεται ότι προχωρούσε σε ρευματοκλοπή περνώντας καλώδιο μέσα από το νερό. Με ενίσχυση προσωπικού στους τελωνιακούς σταθμούς, αναβάθμιση υποδομών και προσωρινό φρένο όταν η πίεση είναι μεγάλη, στην εφαρμογή του νέου συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαιτεί και βιομετρική ταυτοποίηση για τη διέλευση στα σύνορα όπου σημειώνεται κυκλοφοριακό έμφραγμα, επιχειρεί η κυβέρνηση να επαναφέρει την κανονικότητα με τους ανθρώπους του τουρισμού να βρίσκονται σε αναβρασμό. Αυτό σημείωσε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Γκιουλέκας μετά το τέλος έκτακτης σύσκεψης σήμερα στο ΙΜΑΘ. Τα 97 τους χρόνια γιορτάζουν οι λαϊκές αγορές της Θεσσαλονίκης και καλούν τους πολίτες στην πανηγυρική εκδήλωση που οργανώνουν από το πρωί στην πλατεία Αριστοτέλους. Στην εκδήλωση βρέθηκε και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς, που χαρακτήρισε τις λαϊκές αγορές κομμάτι της κοινωνίας μας. Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στις υπηρεσίες του δημοσίου και στον τουρισμό βρέθηκε στο επίκεντρο της

0: Συνάντησης που είχε στο Μαξίμο ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eleven Labs. Παράλληλα υπεγράφει μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και της συγκεκριμένης εταιρείας. Την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας. Σημαία μας η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, δήλωσε μεταξύ άλλων. Ενισχύεται με 200 αστυνομικούς στη Χαλκιδική, ανέφερε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Κασάνδρα, όπου παρουσιάστηκε ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για την φετινή περίοδο. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις πανελλαδικές, καθώς αύριο ανοίγει αυλαία για τους υποψήφιους των ΓΕΛ με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Στο ίδιο μάθημα διαγωνίζονται οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ μεθαύριο Σάββατο. Ρεκόρ θερμοκρασιών για το Μάιο καταγράφονται στη Δυτική Ευρώπη, με Βρετανία και Γαλλία να πλήττονται από ισχυρό καύσωνα. Στο Λονδίνο η θερμοκρασία έφτασε τους 35 βαθμούς, ενώ στη Γαλλία άγγιξε τοπικά τους 39. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, ακολουθεί εκπομπή αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
5: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες στην Αυγερίδου στον FM 100. Συνεντεύξεις που αποκαλύπτουν τον άνθρωπο πίσω από το έργο. Μουσικές που μεταμορφώνουν τη διάθεση. Στιγμές που μένουν. Αφιερωμένο στον πολιτισμό, στη ζωή. Σε όλους εσάς που θέλετε να μαθαίνετε, να εμπνέεστε, να προχωράτε. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
6: Λίγα λεπτάκια μετά τις 4, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε. Στο γνωστό μας ραντεβού, το απογευματινό της Πέμπτης. Στον FM 100 είναι το αφιερωμένο που μόλις ξεκίνησε. Δέσποινα Αυγερίδου στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα. Με όλα τα ωραία, τα σημαντικά, τα ενδιαφέροντα, τα συναρπαστικά που μας περιμένουν και σήμερα και το τριήμερο που έρχεται με φόρα. Έτσι έρχεται και αργία του Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα. Έρχεται ένα ωραιότατο τριήμερα και αυτά θα τα πούμε βέβαια αύριο. Μείνετε εδώ μαζί μας, έχουμε πολλά ωραία να δούμε. Να μιλήσουμε με αγαπημένα πρόσωπα που θα μας πούν τα νέα τους. Γενικώς να περάσουμε καλά έως τις 5.

Για να δούμε λοιπόν τι ωραία πράγματα έχει σήμερα στην πόλη και να σας πω, να ξεκινήσω από αυτό ότι σήμερα διεξάγονται οι 4η γύρη ιατρικοί Ολυμπιακοί Αγώνες στη Θεσσαλονίκη από την Μορφωτική Ένωση Νεολαίας Τούμπας. Θα πούμε βέβαια περισσότερα στην συνέχεια γι' αυτό, που είναι πολύ σημαντικό. Ενώ στο Ολυμπιακό Μουσείο σήμερα άλλο ένα έτσι, διαφορετικό event, το πρώτο Quiz Night σε μουσείο στην Ελλάδα γίνεται σήμερα, πραγματοποιείται, θα πούμε και γι' αυτό. Έργο δύο προσώπων στο θέατρο Σοφούλη του Tennessee Williams σήμερα το βράδυ. Ενώ το stand-up comedy με την Ρούλη Μπουραντά και τη Λίλια Τσιγάρα στο Host Club αναβάλλεται για σήμερα, να το έχετε υπόψη σας. Στο θέατρο ΤΑΦ, το Δισεξαπατίν παίζει σήμερα, μια πρωτότυπη θεατρική πρόταση. Ενώ στο Rover Bar, το Rundu Fest 2026 έρχεται για πρώτη φορά στην Θεσσαλονίκη. Στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριά, Σταύρος Κουγιουμτζής, η θεατρική κομμωδία Ράους από την θεατρική ομάδα της Ένωσης Ποντίων Καλαμαριάς παίζει σήμερα, ενώ στο 8-Ball Club έχουμε Raven Live, οι θρυλικοί Raven επιστρέφουν στην Ελλάδα για μια εκρηκτική heavy metal συναυλία. Στο θέατρο Αμαλία, το The Effect της Lucy Preble παίζει και σήμερα, ενώ συνεχίζονται οι προβολές ταινιών στην Λυσσασμένη Γάτα από την κινηματογραφική λέσχη Solaris. Νομίζω ότι αυτά έτσι. Να σας πω ότι σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και η ΧΑΝΘ και το εργοστάσιο Τιτάν διοργανώνουν αυτή την εβδομάδα δράσεις. Αν σας προσφέρουν λοιπόν λουλούδια στο δρόμο, δεν είναι επειδή είστε όμορφοι, είστε όμως και όμορφοι, να το ξέρετε αυτό, όλοι είμαστε όμορφοι, είναι γιατί σήμερα έτσι δορίζουν γλαστράκια και γίνονται αυτές οι δράσεις σε διάφορα σημεία. Αν περάσετε από εκεί από τη ΧΑΝΘ, σίγουρα θα φύγετε με ένα γλαστράκι αναχείρας. Αυτά λοιπόν έτσι με μια γρήγορη ματιά και πάμε στη συνέχεια να δούμε την πολύ ενδιαφέρουσα συνέχεια.

Σας υποσχέθηκα να σας πω για τους τέταρτους γυριατρικούς Ολυμπιακούς αγώνες που διεξάγονται σήμερα και θα το κάνω. Λοιπόν, η δράση πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της ΜΕΝΤ, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια ημέρα σωματικής δραστηριότητας, κοινωνικοποίησης, συνεργασίας και ψυχαγωγίας. Από τη Μορφωτική Ένωση Νεολαίας Τούμπα στην Κανάρη 77, η διοργάνωση υπενθυμίζει ότι η άθληση, η συμμετοχή και η ποιότητα ζωής δεν έχουν ηλικία, κυρίες και κύριοι, ενισχύοντας έτσι το μήνυμα της ευεξίας και της αλληλεγγύης για τα άτομα της τρίτης ηλικίας. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, λοιπόν, η Αντιδημαρχία Μέριμνας για την Τρίτη Ηλικία, Κοινοτήτων και Δημοτικής Αποκέντρωσης, συμμετέχει για δεύτερη χρονιά με τα μέλη των ΚΑΠΗ στους τέταρτους γυριατρικούς Ολυμπιακούς Αγώνες, που διοργανώνουν η στέγη Καϊμακλείου Αρχάγγελος Μιχαήλ και το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η δράση, λοιπόν, όπως σας είπα, πραγματοποιείται σήμερα στις εγκαταστάσεις της ΜΕΝΤ και στην Τούμπα, με στόχο την προώθηση της σωματικής δραστηριότητας, της κοινωνικοποίησης και της ευεξίας των ατόμων της τρίτης ηλικίας.

Να σας πω και για αυτό το Quiz Night, το οποίο γίνεται για πρώτη φορά. Το Ολυμπιακό Μουσείο λοιπόν παρουσιάζει το πρώτο Quiz Night σε μουσείο στην Ελλάδα σήμερα, προσκαλώντας το κοινό σε μια πρωτότυπη εμπειρία που συνδυάζει γνώση, παιχνίδι και ψυχαγωγία. Το Olympic Quiz Night με παρουσιαστή τον Ραφαήλ Ραχοβίτσα περιλαμβάνει συναρπαστικό quiz φυσικά, διαδραστική ξενάγηση στον εκθεσιακό χώρο, μουσική, DJ set, κρασί, special performances, δώρα και εκπλήξεις σε μια ζωντανή βραδιά στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης που θα ξεκινήσει σε λίγες ώρες στις 7 συγκεκριμένα. Quiz night σε μουσείο και όμως ναι, το Ολυμπιακό Μουσείο λοιπόν επαναπροσδιορίζει την εμπειρία της μουσιακής επίσκεψης και μας προσκαλεί σε αυτό το πρώτο quiz night σε μουσείο στην Ελλάδα. Να δοκιμάσουμε λοιπόν τις γνώσεις μας σε ένα συναρπαστικό quiz στο Ολυμπιακό Μουσείο που βρίσκεται εκεί στην Αγίου Δημητρίου με 3 Σεπτεμβρίου. Η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε όλους και νομίζω είναι μια πολύ ξεχωριστή και διαφορετική εμπειρία για όποιον θέλει να τη δοκιμάσει.

Μεγάλη γιορτή για τις λαϊκές αγορές. Σήμερα η καρδιά της παράδοσης και της γαστρονομίας, κυρίες και κύριοι, χτυπά στο άγαλμα του Ελευθέριου Βενιζέλου στην Αριστοτέλους. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απίφθινε κάλεσμα στους κατοίκους και τις επισκέπτες της πόλης για μια ξεχωριστή γευστική γιορτή αφιερωμένη στο θεσμό των λαϊκών αγορών. Σήμερα λοιπόν, σε λίγη ώρα, στις 7, η πλατεία Αριστοτέλους μεταμορφώνεται σε μια υπαίθρια γαστρονομική σκηνή γεμάτη αρώματα, χρώματα και φρέσκα προϊόντα. Κάντε μια βόλτα, πάρτε το μετρό και πηγαίνετε στο πλαίσιο της γιορτής των λαϊκών αγορών. Η διακεκριμένη σεφ ambassadors του Δήμου Θεσσαλονίκης, η Σοφία Ιτευτσή και ο Γιάννης ο Κατσαντώνης, θα πιάσουν τις κουτάλες τους και θα μαγειρέψουν ζωντανά μοναδικές καλοκαιρινές συνταγές, έχω να σας πω. Το μενού της εκδήλωσης θα βασιστεί αποκλειστικά σε ποιοτικά εποχικά προϊόντα που βρίσκει κανείς καθημερινά στους πάγκους των λαϊκών αγορών. Οι σεφ λοιπόν θα αναδείξουν την αξία της μεσογειακής διατροφής, της βιωσιμότητας και της στήριξης των τοπικών παραγωγών, παρουσιάζοντάς μας έξυπνες και νόστιμες ιδέες για το καλοκαιρινό μας τραπέζι. Οι λαϊκές αγορές, να πούμε ότι είναι το ζωντανό κύτταρο της πόλης, ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του παραγωγού και ημών των καταναλωτών.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.
1: Ιστερόγραφα.
2: Κάθε Σάββατο 10 με 12
1: στον FM 100. Zoom στα σημαντικότερα γεγονότα της εβδομάδας στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, στον κόσμο. Μάθε τι συνέβη, γιατί συνέβη και τι σημαίνει. Ιστερόγραφα με τον Νίκο Ηλιάδη.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Θεσσαλονίκη. FM 100.

0: Με τους πρίγκιπες του τραγουδιού λοιπόν θα ταξιδέψουμε τώρα. Ένα υπέροχο τραγούδι με την φωνή του Ανδρέα Καρακώτα. Ένα τραγούδι του δικού μας εδώ, του Γιώργου Καζαντζή, σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι σήμερα και άλλα πολλά στην μικρή σκηνή. Και την επόμενη εβδομάδα, σε λίγες μέρες, θα ακούσουμε πάλι Ανδρέα Καρακώτα, αυτή τη φορά με τραγούδια του επίσης αγαπημένου δικού μας Σταύρου Κουγιουμτζή. Όλοι δικοί μας, είμαστε όλοι καρντάσια, κύριε Καρακώτα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Με πολύ ωραία νέα, ωραία τραγούδια και ωραία νέα έρχεστε να μας τα πείτε. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλώς σας βρήκα, καλά. Άρχισαν οι ζέστες και μπήκαν απότομα, αλλά λέμε όλα καλά.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Στο Παρίσι λέει θα φτάσει αύριο 40 βαθμούς η θερμοκρασία. Εμείς πάλι καλά είμαστε εδώ.
1: Εντάξει. Πάλι καλά.
0: Να μην παραπονιόμαστε. Μόνο μην έρθει και προς τα εδώ, φοβάμαι, αλλά θα δείξει. Ανθεκτικοί είμαστε εμείς. Εντάξει, οι Βορειοευρωπαίοι να ανησυχούν, εμείς αντέχουμε. Για πείτε μας λοιπόν, τι ωραία πράγματα μας ετοιμάζετε. Να ξεκινήσω από το σημερινό, τα φρέσκα κουλούρια, λέει, είναι τα φρέσκα νέα, έτσι, σήμερα το βράδυ στη μικρή σκηνή με τους πρίγκιπες του τραγουδιού, σωστά?
1: Ναι, σωστά. Είναι το σχήμα που ξεκίνησε το προηγούμενο, αρχές δηλαδή του προηγούμενου εξαμήνου, να το πω έτσι, γιατί εκπαιδευτικός έτσι μιλάω. Οκτώβριο-Νοέμβριο, Δεκέμβριο παίξαμε στην μικρή σκηνή, πρίγκιπες του τραγουδιού. Και τώρα μας ζητήθηκε να το κάνουμε μέσα στο Φλεβάρι και τώρα, σήμερα δηλαδή, να το κάνουμε ξανά. Οι πρίγκιπες του τραγουδιού παίρνουν, ξέρετε, από αυτό το τραγούδι που βάλατε τον τίτλο. Το τραγούδι του Καζαντζή και του Ελευθερίου. Είναι ένα πρόγραμμα που είχε πολλές εκπλήξεις, πήγε πολύ ωραία όλο το διάστημα αυτό. Παίξαμε Χατζηδάκι που δεν ακούγεται.
0: Αλίμονο. Ξέρω, έχετε αδυναμία στο Χατζηδάκι. Ναι.
1: Του Καλδάρα, του Βασίλη, του Σάνη, του Κουγιουμτζή. Ξέρετε, αυτά τα μεγάλα τραγούδια.
0: Αυτά. Τα τραγούδια που τα λαχταράει η ψυχή μας, και έχετε δίκιο. Δεν τα ακούμε τόσο συχνά όσο θα έπρεπε να τα ακούμε. Τώρα, και στα ραδιόφωνα και στα live και παντού, θα πω εγώ. Δεν είναι μόνο στα live, ναι.
1: Και παντού, δυστυχώς, ναι. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα σε χώρους πια να παίζονται αυτά τα τραγούδια. Οπότε όποτε το καταφέρνουμε, αισθανόμαστε πολύ καλά.
0: Ναι, αλλά το κοινό δεν τα υποδέχεται με ενθουσιασμό, έτσι?
1: Πραγματικά υπάρχει ένα κοινό που το παρακολουθεί και που τραγουδά. Ναι.
0: Και τώρα που πιάσανε οι ζέστες που είπατε, έτσι, πάρα πολύ ωραία, γιατί θα βγούμε στους ανοιχτούς χώρους, στο Θέατρο Κήπου, στο κέντρο της πόλης. Νομίζω ότι την ερχόμενη Τετάρτη θα είναι μια πολύ ωραία στιγμή. Μαζί με την Βιολέτα Ίκαρη θα συναντηθείτε για να πείτε τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή. Είναι πολύ ωραία συνάντηση.
1: Ναι. Με τη Βιολέτα συναντηθήκαμε κάποια στιγμή πέρσι το καλοκαίρι στο Θέατρο Γης με τον Γιώργο Νταλάρα. Εκεί την γνώρισα, τη συνάντησα. Είναι μια εξαιρετική κοπέλα, είναι μια εξαιρετική τραγουδίστρια. Και χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ που θα συμπράξουμε στο Θέατρο Κήπου. Θα παίξουμε τα αγαπημένα μας τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή, του ίσως του σημαντικότερου συνθέτη της πόλης μας, το γέννημα θέμα, αυτό εννοώ. Ο οποίος, όπως ξέρετε, εντάξει, ήταν επηρεασμένος από τον Μάρκο, ήταν επηρεασμένος από τον Μίκη τον Θεοδωράκη και από τον Χατζηδάκη, αλλά κατάφερε να δημιουργήσει ένα δικό του τραγούδι με πολύ λεπτή φόρμα, μουσική, το οποίο όμως το έφερε στο στόμα των ανθρώπων, έγινε μεγάλη επιτυχία στα τραγούδια του και τα τραγούδισαν πολύ μεγάλοι τραγουδιστές, με κορυφαίο τον Γιώργο Νταλάρα. Αλλά αγαπήθηκαν πάρα πολύ και ο κόσμος τα τραγουδάει.
0: Αυτό ξέρετε, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά κάθε φορά που ακούω το όνομα του Σταύρου Κουγιουμτζή και τις μουσικές του βέβαια και τα τραγούδια του, αλλά όταν έτσι μιλάω με ανθρώπους που τον γνώρισαν και τον έζησαν και συνεργάστηκαν και μαζί του, μου έρχεται αυτή η έμφυτη ευγένεια που είχε ως άνθρωπος, η οποία έβγαινε και στη μουσική του όμως, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ήταν μεν λαϊκά τα τραγούδια, αλλά είχαν και κάτι το ευρωπαϊκό, κάτι έτσι το ευγενές, αν μπορώ να το πω.
1: Όπως ξέρετε ίσως, ο Σταύρος Κουγιουμτζής είχε όλα τα πτυχία της μουσικής. Δεν ήταν πολλοί άνθρωποι που κάναν λαϊκό τραγούδι. Ο Μίκης ο Θεοδωράκης, ας πούμε, το έκανε αυτό, και μέρη λαϊκά και ο Νίκος ο Μαμαγκάκης. Αλλά οι λαϊκοί συνθέτες, καταλαβαίνετε, το να έχεις όλα τα διπλώματα της μουσικής είναι μεγάλη, πώς να το πω, προτέρημα. Ο Κουγιουμτζής έμαθε να επεξεργάζεται τις μελωδίες του και να τις ενορχιστρώνει με έναν τρόπο που δεν το ξέραν οι παλιοί μεγάλοι δημιουργοί. Αυτό βέβαια τον ξεχώρισε, γιατί έκανε μια πολύ σφιχτές και σφιχτές ενορχιστρώσεις, να το πω έτσι, των τραγουδιών του, που είναι πολύ δύσκολο να τα ακούσεις λίγο διαφορετικά τα τραγούδια. Δηλαδή, πρέπει να πούμε ότι η προσπάθεια ενορχιστρώσεων των τραγουδιών του Κουγιουμτζή από νεότερους συνθέτες είναι ένα αρκετά δύσκολο βήμα. Ακριβώς γιατί είχε κάνει, ξέρε πολύ καλά ήταν αυτό που έκανε, μεταχειριζόταν τα μπουζούκια και τους φωνές με έναν μοναδικό τρόπο, και αυτό τα τραγούδια του είχαν αυτή τη δύναμη και την απήχηση.
0: Οπότε ο καταλληλότερος για να κάνει εκ νέου ενορχιστρώσεις για το live είναι ο Ματσίγκος, έτσι, που ήταν και στενός συνεργάτης του Κουγιουμτζή.
1: Δεν θα αλλάξουμε τον τρόπο του Σταύρου.
0: Ναι, το φαντάζομαι.
1: Η αγαπημένη του ορχήστρα θα είναι, δηλαδή, άνθρωποι με τους οποίους έπαιζε, όπως και εγώ ήμουνα μέλος της ορχήστρας του, ναι. Θα τα παίξουμε με τον τρόπο που τα έπαιζε και τα επέλεγε αυτός.
0: Και ήταν ένας πάρα πολύ σεμνός άνθρωπος, έτσι.
1: Τον
0: είχα συναντήσει κάποιες φορές, του είχα ζητήσει να κάνουμε κάποια εκπομπή στο ραδιόφωνο και τα λοιπά, και μου λέει, εγώ τι να πω, άκου τώρα τι μου είπε ο Κουγιουμτζής, εγώ τι να πω, δηλαδή.
1: Ο Κουγιουμτζής έβγαινε στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης για να πει πράγματα που είχε δημιουργήσει. Ήταν άνθρωπος πολύ σεμνός και απλός, με μεγάλη καλλιέργεια όμως και μόρφωση, που δεν φαινόταν από τη στάση του, δεν καταλαβαίναμε τι άνθρωπος ήταν. Όμως πάντοτε ό,τι έγραψε, είτε αφορά τη μουσική είτε αφορά τον λόγο, ήταν ουσιαστικά σαν να, πώς να σας το πω, σαν να έδειχνε τη θέση που έχει σαν καλλιτέχνης και σαν πολίτης μέσα στο...
0: Με ένα ήσυχο τρόπο έπαιρνε θέση, έχετε δίκιο, ναι.
1: Έπαιρνε τη θέση του και μάλιστα η θέση του ήταν πάρα πολύ σοβαρή και πάρα πολύ σημαντική. Όπως έχουν όλες οι, καταλαβαίνετε, όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι καλλιτέχνες του καιρού μας. Είναι συχνή, αλλά ο λόγος τους είναι σοβαρός και αυστηρός.
0: Για πείτε μας, έτσι, το καλοκαιράκι σας, τα άλλα, τα νέα σας, τι θα κάνετε?
1: Θα γυρίσουμε, έχουμε να πάμε και τον Κουγιουμτζή και αλλού.
0: Α, ωραία.
1: Έχουμε να κάνουμε με την αγαπή Δημητρούκα τον Κάτσο, όπως το κάναμε το καλοκαίρι και το χειμώνα στην Κουγιουμτζή. Υπάρχει το σούμε το λαϊκό, το οποίο παίζει ο Κουγιουμτζή και Καλδάρα.
0: Α, ωραία πράγματα. Και διαφορετικά. Ωραία.
1: Κάνω. Μου αρέσει να παίζω πράγματα που τα αγαπώ πολύ, τα οποία τα προσέχω.
0: Και αυτά τώρα και που μου λέτε, φαντάζομαι και πόσες ώρες και μέρες πρόβες έχουν, έτσι. Έχουν δουλειά αυτά από πίσω, δεν είναι έτσι, δεν είναι απλό live.
1: Πραγματικά. Θέλει πολύ δουλειά. Το τραγούδι για μένα είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Και
0: έτσι
1: είναι. Είναι, όπως ξέρετε, ίσως το σημαντικότερο πολιτικό μέσο που έχουμε. Γιατί μπορεί,
0: και το πιο άμεσο, το πιο άμεσο.
1: Το πιο άμεσο αυτό, δηλαδή το τραγούδι το κουβαλάμε μαζί μας. Δηλαδή μπαίνουμε στο αυτοκίνητο το πρωί και η μελωδία που...
0: Μέσα
1: που,
0: μας το έχουμε,
1: ακούμε,
0: βέβαια.
1: Μένει και μας ακολουθεί όλη μέρα και την ψιλοτραγουδάμε και την γνωρίζουμε. Ενώ ταυτόχρονα παίρνουμε και το περιεχόμενο του νοήματος.
0: Σωστά.
1: Το στίχον, οπότε καταλαβαίνετε, είναι πολύ επιδραστικό και πολύ άμεσο.
0: Πάρα πολύ επιδραστικό και πάντα, εντάξει, εγώ έχω και την Πετριά λόγω ραδιοφώνου, αλλά τις περιόδους της ζωής μου πάντα τις έχω με ένα soundtrack από κάτω, με ένα τραγούδι. Τις έχω συνδυάσει και τις συνδέσει.
1: Είναι,
0: δηλαδή, λέω, τότε που έπαιζε αυτό το τραγούδι τότε, ας πούμε. Άκουγα αυτό.
1: Πράγματι, ένα τραγούδι μας ακολουθεί πάντα.
0: Μας ακολουθεί. Πάρα πολύ ωραία. Έχετε κάποιο αγαπημένο τραγούδι αυτή την περίοδο, έτσι, από τα καινούργια, ακούτε καινούργια πράγματα?
1: Ναι. Παίξαμε με τη συμφωνική του Δήμου στο Αριστοτελείο. Του Αριστοτελείου.
0: Ναι.
1: Παίξαμε τα άστεγα του Νίκου του Πλατήραχου.
0: Εξαιρετικό, ναι.
1: Καταπληκτικά τραγούδια. Και ο κόσμος ήρθε, τα χάρηκε και εμείς πάρα πολύ. Είναι από τις νέες δουλειές, σχετικά νέες. Που ξέρω,
0: και ελπιδοφόρες, πάρα πολύ, ναι.
1: Τον έχει ακουμπήσει ο Χατζηδάκης. Είναι το άγγιγμα του Χατζηδάκη που έχει. Οπότε.
0: Το μαγικό.
1: Ναι. Είναι ένα παιδί πολύ, πολύ ταλαντούχο που κάνει πολύ όμορφα πράγματα.
0: Και εσείς κάνετε πολύ όμορφα πράγματα και με πολύ σεβασμό τα κάνετε. Και ελπίζω και εύχομαι, έτσι, να σας έρχονται εύκολα τα πράγματα, γιατί δεν είναι πάντα εφικτό, και να μπορείτε να τα κάνετε και στο μέλλον.
1: Τα τραγούδια που αγαπούμε και που για μας είναι ουσιαστικά η ζωή μας, είναι εύκολο. θα πρέπει να παλέψουμε με πολλά πράγματα.
0: Γι' αυτό το λέω. Δεν είναι πάντα εφικτό, γι' αυτό το λέω. Ναι. Αλλά η τέχνη του ανέφικτου είναι έτσι. Όχι η πολιτική, αλλά το τραγούδι. Να το παραφράσω λίγο, να το αλλάξω.
1: Σωστά, πολύ ωραία.
0: Να είστε καλά, κύριε Καρακώτα. Εύχομαι καλή επιτυχία. Καλό καλοκαίρι σε όλα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα.
1: Επίσης, και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
1: Απόγευμα, γεια σας.

Θέατρο Κήπου λοιπόν, με το αφιέρωμα αυτό στον Σταύρο Κουγιουμτζή την ερχόμενη Τετάρτη, από τον Ανδρέα Καρακότα, που είναι πάντα χαρά να συνομιλούμε μαζί του. Και μιας και αναφερθήκαμε στο Θέατρο Κήπου, να σας πάω στο καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου, έτσι, που διοργανώνει και φέτος ο Δήμος Θεσσαλονίκης, με 51 καλλιτεχνικές παραγωγές, παρακαλώ, φέτος το φεστιβάλ, από θέατρο μέχρι stand-up και μουσική, εννοείται. Από τις 3 Ιουνίου, από την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινά, έως και τις 23 Σεπτεμβρίου τραβά σε μάκρος φέτος το φεστιβάλ. Το Θέατρο Κήπου θα φιλοξενήσει, όπως είπαμε, συνολικά 51 καλλιτεχνικές παραγωγές από 37 παραγωγούς σε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει 27 συναυλίες, 10 θεατρικές παραστάσεις, 10 παιδικές παραγωγές, 2 stand-up comedy παραστάσεις και 1 μουσικοθεατρική παραγωγή. Επιχειρεί λοιπόν η διοργάνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης και φέτος να δώσει έμφαση στην εξωστρέφεια και στην πολυφωνία, απορρίπτοντας, όπως τόνισαν και στη συνέντευξη τύπου, μια μονοθεματική προσέγγιση στον πολιτισμό και προτείνοντας εκδηλώσεις για όλα τα γούστα και όλες τις ηλικίες.

Λίγα λεπτάκια είμαστε πριν από τις 5, κάπως έτσι ολοκληρωνώντας και σήμερα την εκπομπή. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, να τα πούμε όλα πριν το τριήμερο, να προετοιμαστούμε έτσι για το καλύτερο, αν δεν την κοπανίσουμε να πάμε σε καμιά παραλία, έτσι. Μείνετε εδώ στην παρέα του FM 100, σε λίγο ειδήσεις, δελτίο ειδήσεων από την Λίνα Πέτκου, η οποία μας ενημερώνει ένα ώρα για όλα τα σημαντικά που συμβαίνουν στον κόσμο, στη χώρα, στην πόλη. Αμέσως μετά αθλητική ενημέρωση, Σάκης Γκίνας στην κερκίδα του FM 100. Από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Βγερίδου, πολλά πολλά φιλιά, έως αύριο, να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χωρίς μετρό η Θεσσαλονίκη από αύριο και για 20 μέρες προκειμένου να γίνουν οι τελικές δοκιμές στην επέκταση προς Καλαμαριά, η οποία θα παραδοθεί στα τέλη Ιουλίου, όπως τόνισε ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Σταχιάος. Από αύριο επανέρχεται η γραμμή Μ1 Express του ΑΘΣ στον άξονα Νέα Ελβετία, νέος σιδηροδρομικός σταθμός με συχνότητα διέλευσης λεωφορείων ανά 7 λεπτά και στάσεις κοντά στις υφιστάμενες του μετρό, ενώ ενισχύονται και τα δρομολόγια των γραμμών 3K. IKEA σταθμός, 31 Βούλγαρη Κτέλ και 39 Κηφισιά δικαστήρια. Από ηλεκτροπληξία και πνιγμό πέθανε ο 10χρονος που βρέθηκε νεκρός μέσα σε κανάλι στις Σέρρες, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση. Συνελήφθησαν η μητέρα και μία 43χρονη, η οποία φέρεται ότι προχωρούσε σε ρευματοκλοπή περνώντας καλώδιο μέσα από το νερό. Τραγωδία στη Ζαγοραπηλίου. Γονείς βρήκαν τον 9χρονο παιδί τους νεκρό στο κρεβάτι του. Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι το αγοράκι αντιμετώπιζε εκγενετής πρόβλημα υγείας. Απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία η ένσταση αντισυνταγματικότητας για το άρθρο 35 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που αφορά τις μετατάξεις στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση για προσπάθεια δημιουργίας κομματικού μηχανισμού στην ΕΕΠ με φόντο το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ενώ ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος απέρριψε τις αιτιάσεις, κάνοντας λόγο για αναγκαία ρύθμιση που ενισχύει τη λειτουργία και την ασφάλεια της χώρας. Στα Τελωνία Ευζώνων και Κήπων μεταβαίνουν αύριο κλιμάκια υπηρεσιακών παραγόντων προκειμένου να εξετάσουν τα προβλήματα που έχουν προκύψει από το νέο σύστημα βιομετρικού ελέγχου πολιτών τρίτων χωρών στα σύνορα. Στόχος η αποσυμφόρηση των διελεύσεων εν ώψη της αυξημένης τουριστικής κίνησης του καλοκαιριού με ενίσχυση προσωπικού και βελτίωση του πληροφοριακού συστήματος. Την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς κατέθεσε στον Αρεοπάγο ο Αλέξης Τσίπρας. Σημαία μας η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρώην Πρωθυπουργός. Τον Αλέξη Τσίπρα συνόδευαν οι εκπρόσωποι τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και η Μαρία Λεπενιώτη, η οποία συνυπογράφει την ιδρυτική διακήρυξη. Ενισχύεται με 200 αστυνομικούς η Χαλκιδική, ανέφερε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Κασάνδρα, όπου παρουσιάστηκε ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για τη φετινή τουριστική περίοδο. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς αύριο ανοίγει η αυλαία για τους υποψήφιους των ΓΕΛ με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας γενικής παιδείας. Οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου, επίσης με το μάθημα των νέων ελληνικών. Χθες ολοκληρώθηκαν τα μαθήματα στα γυμνάσια και στις 2 Ιουνίου ξεκινούν οι προαγωγικές εξετάσεις. 4 τραυματίες είναι ο απολογισμός επίθεσης με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Ελβετία με δράστη έναν άντρα 31 ετών, ο οποίος και συνελήφθη. Αλάχου Ακμπάρ φώναζε στη διάρκεια της επίθεσης στο σταθμό Βίντερτουρ, που έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί εκπομπή στην κερκίδα του FM 100 με τον Σάκη Γκίνα.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού

0: έναν κομβόι.
1: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
0: Θα μάθεις. Δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
1: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις.
0: Τις κληρώσεις.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
3: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
5: Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς. Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα.
6: Καθημερινά, 6 με 8 το απόγευμα, με τη Μαρούλα Μαλιαχόβα, στον FM 100. Χαμογέλα.
7: Θεσσαλονίκη, FM 100.

0: είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλωσορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνας, στην ηχοληψία βρίσκεται ο Σάββας Αμοριανός. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

Ξεκινάει σήμερα η ημιτελική φάση του πρωταθλήματος στο μπάσκετ με δύο πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. Αρχίζει η σειρά των αγώνων. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 6 στο ΟΑΚΑ. Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 8 και 4 στο ΣΕΦ, στα επινίκια της κατάκτησης της Ευρωλίγκας από πλευράς Ολυμπιακού.

Το πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας της πανηγυρίζει Crystal Palace και είναι πολύ μεγάλη ιστορία της. 119 ετών ομάδα είναι Crystal Palace και για 118 χρόνια δεν είχε πάρει τίποτα. Μέσα σε δύο χρόνια πήρε δύο τίτλους και μάλιστα δύο πολύ σημαντικούς τίτλους. Πέρυσι, το κύπελλο Αγγλίας και χθες στη Λειψία στον τελικό του Conference League κατέκτησε το τρόπαιο νικώντας με 1-0 τη Ράγιο Βαγιακάνο. Άξιζε η υπερονόβια υπομονή των φίλων της Crystal Palace. Αυτός ο ένας χρόνος από πέρυσι το Μάιο μέχρι φέτος άξιζε πραγματικά την τεράστια υπομονή που έκαναν, γιατί είναι γνωστό ότι οι αγγλικές ομάδες έχουν πολύ πιστούς οπαδούς επί δεκαετίες. Είναι ομάδες των πόλεων, ομάδες των γειτονιών, γιατί η Crystal Palace ανήκει στο Λονδίνο, είναι ομάδα του Λονδίνου. Και βέβαια μετά την κατάκτηση του Europa League από την Aston Villa, του Conference League από την Crystal Palace και εν ώψη της πιθανότητας η Arsenal να κατακτήσει το Champions League στον τελικό του Σαββάτου στο Ferenc Puskas με την Παρί, τότε οι Άγγλοι θα έχουν πετύχει κάτι που δεν έχουν καταφέρει ποτέ μέχρι τώρα στην ιστορία τους, δηλαδή αυτό που οι ίδιοι λένε treble, να τα πάρουν όλα, και το Champions League και το Europa League και το Conference League. Γεγονός αδιανόητο πριν από μερικές δεκαετίες για τις αγγλικές ομάδες, οι οποίες είχαν μια παράδοση βέβαια, την οποία έκτισε η Liverpool, η Manchester United τη δεκαετία του 90. Στη συνέχεια όμως υπήρχε μια πολύ μεγάλη πτώση. Τα μεγάλα ονόματα όμως, τα πολλά λεφτά που έπεσαν στην Premier League και κυρίως οι πολύ μεγάλοι προπονητές, με επιτομή την περίπτωση του Guardiola, όλα αυτά άλλαξαν το αγγλικό ποδόσφαιρο και σε διασυλλογικό επίπεδο.

0: Επίκειται βέβαια και η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη κάθε 4 χρόνια, το Μουντιάλ της Βόρειας Αμερικής. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον Αλέξανδρο Λοθάνο από τον gazeta.gr, που έχει πολύ βαθιά γνώση του ξένου ποδοσφαίρου, όπως το λέγαμε παλιά. Αλέξανδρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνουμε.
0: Μια χαρά, σε είχαμε στις προβλέψεις για τους αγώνες του ΠΑΟΚ στο Europa League. Στα περισσότερα μάτς, έπεσες μέσα όσον αφορά και το αποτέλεσμα. Και με την Λίλ και με την Θέλτα. Και τώρα, Αλέξανδρε, έχουμε το κορύφωμα της χρονιάς, που είναι ο τελικός του Champions League κάθε χρόνο, μετά την κατάκτηση του Europa από την Aston Villa, την κατάκτηση χθες του Conference League από την Crystal Palace. Οι Άγγλοι πάνε για κάτι αδιανόητο, που νομίζω ότι δεν το έχει πετύχει ποτέ καμία ευρωπαϊκή χώρα, δηλαδή να κατακτήσουν και τους 3 ευρωπαϊκούς τίτλους της χρονιάς, εάν το πάρει η Arsenal.
1: Έχει γίνει όταν ήμασταν πιτσιρικάδες εσύ και εγώ, το 1990 το είχε κάνει η Ιταλία, τότε που ήταν κυρίαρχη ως καμπιονάτο. Είχε πάρει τότε η Μίλαν το Champions League, της κάνει repeat μάλιστα, το Κύπρο Παπανδρέων ακόμα, γιατί δεν λεγόταν Champions League το 90, με Φαν Μπάστεν, Γκούλιτ, Ράικαρντ και τα λοιπά. Είχε πάρει Σαμπντόρια το Κύπελλο Κυπελλούχων με τον αείμνηστο τον Τζιανλούκα Βιάλι. Το Κύπελλο Κυπελλούχων, το οποίο και αυτό είναι πλέον αείμνηστο, δεν υπάρχει σαν διοργάνωση, παρότι θεωρώ ήταν πολύ ωραία διοργάνωση, δηλαδή οι Κυπελλούχοι να παίζουν. Και το Κύπελλο UEFA, τον Europa League, το είχε πάρει η Γιουβέντους, σε τελικό πέντε Φιωρεντίνα, που ήταν διπλή, αν θυμάσαι τελική. Ήταν δηλαδή απόλυτα κυρίαρχη η Ιταλία εκείνη την εποχή, ήταν ούτως ή άλλως η Σεριά το καμπιονάτικο, το κορυφαίο του τάγμα, όπως είναι τώρα κορυφαίο το αγγλικό, και αυτό πάνε να κάνει κάτι που έχει συμβεί πριν από 36 χρόνια.
0: Και μία και μοναδική φορά, Αλέξανδρε, τώρα, γιατί μόνο εσύ μπορεί να το θυμώσουν αυτό, ίσως ο Χρήστος ο Σωτηρακόπουλος ενδεχομένως.
1: Επειδή το έψαξα γι' αυτό, με αφορμή αυτό το λέω, δεν είναι δηλαδή, μην το πάρουμε και πάνω μας.
0: Πολύ ελάχιστη, τώρα που να θυμάσαι, η μοναδική χώρα που το έκανε αυτό στην ιστορία του ποδοσφαίρου είναι η Ιταλία το 1990, όπως είπες τότε. Και βέβαια γιατί ανέσυρες μνήμες, και κάπου η UEFA μετά το Γιόχανσον, κατά την προσωπική μου ταπεινή άποψη, εμπορευματοποιήθηκε τόσο πολύ που χάθηκε και η έγκλη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση το Conference League με το κύπελο κυπελούχων. Γιατί κάπως έτσι, ας πούμε ότι αντικαταστάθηκε το Europa League από το UEFA, από το Europa League. Okay, αυτό το δέχομαι. Πάνω κάτω η ίδια δυναμικότητα. Αλλά το Conference League με το κυπελούχων δεν έχει καμία σχέση. Καμία. Δηλαδή,
1: βέβαια, προκειμένου να πούμε, Στάκη, ότι η ομάδα που το κατέκτησε ήταν και κυπελούχος στη χώρα. Έτσι. Δηλαδή,
0: εντάξει,
1: έτυχε. Είναι πέρα στο κύπελο, έτσι, να τα λέμε αυτά.
0: Έτυχε.
1: Επειδή είχε γίνει θέμα να το πάω, αν μου επιτρέπεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το καλοκαίρι, με βάση ότι πήρε το κύπελο Αγγλίας, έπρεπε να παίξω Europa League η Crystal Palace. Επειδή τύχε ένας εκ των μετόχων της, ο Τζον Τέξτορ, Αμερικανός επιχειρηματίας, να έχει ένα ποσοστό στην Crystal Palace και να είναι ο ιδιοκτήτης της Λιόν, η οποία και αυτή έπρεπε να παίξει στο Europa League. Και Νότιγχαμ Φόρεστ διαμαρτυρήθηκε στην UEFA και είπε ότι πρέπει να υποβιβαστεί εντός ή εκτός αγωγικών η Crystal Palace από το Europa League και να πάει στο Conference League. Η UEFA το δέχτηκε και έγινε αυτή η αλλαγή και έπαιξε Νότιγχαμ στο Europa League και η Crystal Palace στο Conference League. Η Crystal Palace κατέκτησε στο Conference League και του χρόνου θα παίξει δικαιωματικά πλέον και χωρίς την Νότιγχαμ στη μέση, να το πω έτσι. Στο Europa League.
0: Είναι αυτό που λέμε, Αλέξανδρε, καμιά φορά κάθε εμπόδιο σε καλό. Γιατί αν ήταν στο Europa δεν θα το παίρνει.
1: Λογικά όχι. Ναι. Λογικά όχι, γιατί είναι πιο ψηλό το επίπεδο. Ναι.
0: Κατά πάσα πιθανότητα, αν και εκεί το πήρε η Aston Villa, η οποία εντάξει ήταν όμως είναι πιο ψηλά, ήταν στην βαθμολογία από την Crystal Palace. Και έλεγα για το κύπελο κυπελούχων, γιατί βέβαια υπάρχει μια λογική στην UEFA ότι έτσι δίνουμε την ευκαιρία στις μικρομεσαίες ευρωπαϊκές ομάδες, τις μικρές χώρες να έχουν δικαίωμα στο όνειρο, στην ελπίδα, ας πούμε, να κατακτήσουν ένα ευρωπαϊκό τίτλο. Αυτό είναι μία πλευρά του νομίσματος. Η άλλη είναι ότι υποβαθμίστηκε πάρα πολύ το κύπελο κυπελούχων, το σημερινό Conference League. Βέβαια δεν είναι καμία σχέση, δεν είναι κυπελούχες ομάδες. Υποβαθμίστηκε πάρα πολύ με αποτέλεσμα να βλέπεις, ας πούμε, ένα τελικό χθες, ο οποίος ήταν πολύ κακός ποιοτικά. Αυτό θέλω να πω. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ενώ ένας τελικός του κυπέλου κυπελούχων στο παρελθόν ήταν ματσάρες. Έπαιζαν οι κυπελούχες ομάδες.
1: Είναι άλλες εποχές. Τώρα ούτως ή άλλως αυτό που είπε στην εμπορευματοποίηση αυτή έχει γίνει στο 100%. Επειδή είπε ο Γιώχανσον, ήταν όντως κομβικό, αλλά όχι λόγω του Γιώχανσον, λόγω του γενικού γραμματέα τότε της UEFA, του Γκέρ Χατάικ, ο οποίος ουσιαστικά αυτός εμπνεύστηκε το Champions League. Θυμίζω ότι επειδή ο κόσμος έχει πρόσφατη την ιστορία με την European Super League που απειλούσε να φύγουν οι ομάδες, να πάνε να φτιάξουν δική τους διοργάνωση και αυτά. Αυτά δεν είναι τωρινά, αυτά είναι 40 χρόνια πίσω. Τότε υπήρχε G14, όπως λέγαμε, δηλαδή πάλι οι μεγάλες ομάδες, οι οποίες πέραν περισσότερα χρήματα, τότε απειλούσαν και πάλι να φύγουν. Τότε εμπνεύστηκε ο Γκέρ Χατάικ το Champions League, γιατί το Champions League, όπως εσύ και εγώ μεγαλώσαμε, ήταν οι οργάνωσεις που έπαιζαν οι πρωταθλήτριες. Όχι οι τέσσερις πρώτες από κάθε χώρα,
0: ναι,
1: όπως γίνεται τώρα. Έτσι, οπότε, δηλαδή, στο βωμό του να έχουν περισσότερα έσοδα και να μην χάσουμε τις μεγάλες ομάδες, πήγαμε σε αυτό το σημείο. Βέβαια, το Champions League είναι, και νομίζω με το σπαθί του, η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση στον πλανήτη σε οποιοδήποτε άθλημα. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι με άλλο επίπεδο το Champions League. Αλλά απ' την άλλη, ακολουθήσαμε την ίδια οδό τη υπόλοιπη διοργάνωση, αποτέλεσμα. Να γίνεται αυτό.
0: Ο Αχταρμάς λίγο.
1: Ως Ελλάδα, βέβαια, να πούμε ότι.
0: Ευνοηθήκαμε.
1: Ευνοηθήκαμε με τον Ολυμπιακό και πιθανόν να ευνοηθούμε και με άλλες ομάδες. Γιατί εκτιμίζω φέτος ότι στις 8 αποκλείστηκε στις λεπτομέρειες από τη μετέπειτα φιναλίστ Ράγιο Βαλεκάνο. Ο Πάοκ επίσης δύο φορές έχει φτάσει στις 8 και ήταν κοντά. Δεν ήθελα να πω ότι. Εμάς, σαν Ελλάδα, νομίζω ότι δεν μας πήγε και άσχημα.
0: Ναι, όχι. Βέβαια. Γιατί μας δίνει την ελπίδα ότι μπορούμε να πετύχουμε το θαύμα. Όπως αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός. Κάτι που στο παρελθόν με το UEFA ή το Κυπελούχον ήταν ένα πολύ άπιαστο όνειρο. Και τώρα πάμε. Βέβαια, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει την UEFA, νομίζω, Αλέξανδρε, η κακή ποιότητα των αγώνων στο Conference League. Ακόμα και του τελικού. Δεν ξέρω αν το δουν. Τώρα θα μου πεις, εγώ εκφράζω από τη μικρή Ελλαδίτσα μία.
1: Πολύ ιδιαίτερα, γιατί αν σάκη μου ενδιαφέροντουσαν για την ποιότητα και όχι την ποσότητα του προϊόντος, δεν θα αυξάνανε διαρκώς τα παιχνίδια. Δεν θα φτάναμε στο σημείο, δηλαδή τώρα η FIFA, μια που ανέφερε στο Μουντιάλ, να έχει πάει τις ομάδες στις 48 και να σκέφτεται για το επόμενο Μουντιάλ να πάρει τις 64.
0: Ναι.
1: Που εκεί έχουμε χάσει τελείως το μέτρο.
0: Ναι, εκεί δεν θα είναι Μουντιάλ μετά, θα είναι, ξέρω εγώ, παγκόσμιο πρωτάθλημα ελληνικών ομάδων.
1: Ναι, ναι, αυτό. Και τώρα φέτος, εντάξει, και μπράβο τους, ας πούμε, δεν έχω κανένα θέμα με τις χώρες της πρωτάρης, δηλαδή που είναι τέσσερις στιγμές σε αυτό το Μουντιάλ, δηλαδή το Κουρασάο, η Ιορδανία, το Ουσμπεκιστάν και άλλη μία από τώρα που διαφεύγει, συγγνώμη, και το Πράσινο Ακροτήρι. Λοιπόν, αυτές οι ομάδες, και μπράβο τους που θα χαρούν αυτή την μοντιαλική εμπειρία, δεν είχαν καμία τύχη με το προηγούμενο καθεστώς να φτάσουν στη τελική φάση.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν γίνει και το επόμενο, εντάξει, εκεί ελπίζω τουλάχιστον να είμαστε και εμείς ως Ελλάδα. Δηλαδή, θα έπρεπε να μάθετε σε αυτό, αλλά θέλω να πω ότι τουλάχιστον αν γίνουν 64 ομάδες, να βρούμε και εμείς μια θέση να πάμε σε αυτό το μοντιάλ. Αλλά εντάξει, πλέον το θέμα είναι ότι, για να μιλήσουμε σοβαρά, ότι πλέον οι παράγοντες κυριαρχούν. Και αυτό που θέλουν είναι τα έσοδα, δεν τους ενδιαφέρει. Δηλαδή, έχουν κάνει τους προσφυγιστές να παίζουν 50 και 60 μάτς και παραπάνω το χρόνο. Δηλαδή, σκέψτε τώρα, να πω ότι στο χρυσινό τελικό αυτού του conference, η Crystal Palace θα στείλει 10 παίχτες στο Μουντιάλ.
0: 10
1: χώρες. Ναι, είναι ο Ιμπραήμ Ασάρ που είναι στη Σενεγάλη, είναι ο Ματετά ο Σκόρερ που είναι στη Γαλλία, είναι ο Πίνο που είναι στην Ισπανία, είναι ο Καμάντα που είναι στην Ιαπωνία, ο Χέντερσον, ο τερματοφύλακας, ο αρχηγός που είναι στην Εθνική Αγγλία. Λοιπόν, να μια 10 παίχτες λοιπόν που θα πάνε στο Μουντιάλ. Έχουν δώσει ήδη, χοντρικά να τα πω γιατί τώρα δεν τα έχω μπροστά μου τα νούμερα, έχουν δώσει 55 με 60 μάτς μεταξύ πρωταθλήματος, κυπέλου, League Cup και Conference.
0: Ναι, τι απάνω να κάνουν.
1: Και θα δώσουν και άλλα 3-4 παιχνίδια, 3 στάνταρ. Επειδή θυμίζω ότι μιλάω το Μουντιάλ, ακριβώς επειδή είναι πλέον 48 ομάδες, διαρκεί για πρώτη φορά 5 εβδομάδες. Εμείς είχαμε συνηθίσει, πάλι πάω στο παρελθόν, αλλά αυτό μας διδάσκει για να προσπαθούμε να βελτιώσουμε το μέλλον, αλλά δεν το κάνουμε δυστυχώς. Είχαμε συνηθίσει ότι το Μουντιάλ είναι ένας μήνας. Δηλαδή αρχίζει 11 Ιουνίου, είναι προκειμένου που αρχίζει, και τελειώνει 11 Ιουλίου. Π.χ. ή 12, τέλος πάντων, αναλόγως αν είναι Κυριακή, τότε είναι συνήθως είναι την ίδια μέρα.
0: Τώρα τελειώνει 19.
1: Το Μουντιάλ 19 Ιουλίου. Ακριβώς λέω, δεν χωράνε τα παιχνίδια. Τα παιχνίδια, να πω, Σάκη, είναι 104 παιχνίδια στο Μουντιάλ σε 5 εβδομάδες.
0: Θέλω τη βοήθειά σου για το Μουντιάλ και φίλοι ακροατές, γιατί οι ποδοσφαιρόφιλοι ζουν και αναπνέουν για αυτό το γεγονός και είναι ένα. Υπάρχουν πολλές άγνωστες πτυχές που θέλουμε λίγο τα φώτα σου. Να πάμε τώρα Και επίσης ξεκινούν και οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Από τον Ιούνιο, ο πρώτος, ο δεύτερος προκριματικός, ο τρίτος κτλ. Δηλαδή κάπου θα παίζουν, δεν θα παίζουν, να έχει χαθεί λίγο η μπάλα. Εν πάση περιπτώσει, να πάμε στο διατάφτα. Θέλω μια κουβέντα για τον τελικό του Σαββάτου. Παρί Άρσεναλ.
1: Εντάξει, εγώ βλέπω ένα μικρό προβάδισμα η Παρί, λόγω τεχνογνωσία, θα το πω έτσι, από την περσίνη σεζόν, ότι έφτασε. Δεν είχε την ίδια φθορά που είχε και κούραση που είχε η Άρσεναλ, γιατί άλλο να παίζει κάθε εβδομάδα στην Premier League και άλλο να παίζει στην Ligue 1, δεν έχει καμία σχέση το επίπεδο του πρωταθλήματος. Η Παρί δηλαδή ούσα κακή φέτος και με αρκετές γκέλες πήρε το πρωτάθλημα. Δηλαδή η Λανς που ήταν δεύτερη ήταν θαύμα που ήταν εκεί και το πάλεψε μέχρι πρώτη τελευταία αγωνιστική, κάπου εκεί τέλος πάντων. Κρίθηκε νομίζω μεταξύ του παιχνίδι οριστικά και μαθηματικά. Θέλω να πω δηλαδή ότι η Παρί, και λόγω και της εμπειρίας του Λουίς Ενρίκε, είχε καταφέρει να διαχειριστεί πολύ καλύτερα τους παίχτες της μέχρι να φτάσει στο τελικό. Από την άποψη λοιπόν έχει ένα προβάδισμα. Και επίσης ότι υπάρχει και η χημεία, δηλαδή θυμίζω ότι η Άρσεναλ έκανε και φέτος πολλές και σημαντικές προσθήκες στην ομάδα. Δεν έχει δηλαδή την ίδια χημεία παρότι πήρε το πρωτάθλημα της Αγγλίας που μπορεί να έχει πάρει. Οπότε για αυτούς τους λόγους δίνω ένα προβάδισμα στους Γάλλους. Οι οποίοι πλέον έχουν αποβάλει το άγχος της πρώτης του πρέπει, γιατί κατέκτησαν πλέον το Champions League πέρσι. Οπότε πλέον δεν έχουν και το εντός εκτός αγωγικών άγχος ότι πρέπει να το πάρουμε οπωσδήποτε. Αυτό θα είμαστε αποτυχημένοι, το Champions League και το καθεξής. Οπότε δίνω ένα αποβάλλον στην Άρσεναλ, στην Παρί, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι η Άρσεναλ δεν έχει βέβαια πιθανότητες. Έχει δημιουργήσει το Αρτέτα ένα πολύ αξιόμαχο σύνολο και πολύ σκληροτράχυλο ομάδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την καταγραφή. Θυμίζω άλλωστε ότι η Άρσεναλ είναι η μοναδική ομάδα φέτος που είναι αίτητη στο Champions League. Έχει δεκανήτης τρεις οπαλίες, χωρίς να μας βγάλει τα μάτια σε πολλά παιχνίδια. Δηλαδή, εντάξει, θυμίζω ότι στον όμιλο, ας πούμε, στη League Face είχε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, πολύ εμφαντική νίκη με 4-0 με τη Ατλέτικο, με 3-1 επί τη Bayern. Μετά όμως σιγά σιγά που ήρθαν και οι δραματισμοί που ήρθαν από τα πολλά παιχνίδια, ο Αρτέτα άλλαξε λίγο το κλιπ, άλλαξε το τσίπ, να το πω έτσι, το στυλ παιχνιδιού και πήγε περισσότερο στην ουσία, περισσότερο στο να διαφυλάξουμε τα νότα μας και να πετύχουμε ένα γκολ, να πάρουμε την νίκη. Ούτως ή άλλως αυτό έγινε και στο Σανουκάου, θυμίζω, και με την Ατλέτικο 1-0 από 1-1 στο πρώτο παιχνίδι και με τη Sporting. Επίσης νικήσε 1-0 στη Λισαβόνα και έφερε 0-0 στο Λονδίνο. Πέτυχε το στόχο της. Μετά από 20 χρόνια είναι στο τελικό. Πλέον έχει πάρει το πρωτάθλημα, οπότε δεν έχει κάτι να χάσει. Δηλαδή η σεζόν είναι ούτως ή άλλως απόλυτα επιτυχημένη. Οπότε και αυτή δεν έχει το άγχος. Αλλά όπως είπα και πριν, θεωρώ ότι η Παρί έχει ένα μικρό αλλά σημαντικό προβάδισμα.
0: Και πριν πάμε στο Μουντιάλ, στη μαγική λέξη που λέγεται Μουντιάλ, θέλω να πεις έτσι δύο κουβέντες για τους πιθανούς αντιπάλους του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό του Europa. Μπεσίκτας.
1: Αν μου το θυμίσεις λίγο, ναι, γιατί δεν τους έχω μπροστά μου.
0: Μπεσίκτας, Βέντε, Τρόμσο, Σεντ Γκάλεν, Χάμαρμπι. Ο νικητής του ζευγαριού της Χάιντουκ και ο νικητής του ζευγαριού της Τσέσικα Σόφιας. Επαναλαμβάνω, Μπεσίκτας, Τβέντε, Τρόμσο, Σεντ Γκάλεν, Χάμαρμπι. Χάιντουκ Σπλίτ, η αντίπαλός του, αλλά είναι η Χάιντουκ το επικρατέστερο ζευγάρι, η νικήτρια εδώ, το φαβορί, και ο νικητής του ζευγαριού Τσέσικα Σόφιας. Εμένα δεν μου φαίνεται εύκολη η αντίπαλη.
1: Δεν είναι, γιατί φέτος έχει γίνει και ότι μέσα σ' άκρες στο επίπεδο των αντιπάλων του ΠΑΟΚ στο Europa είναι περίπου ίδιο με αυτό των αντιπάλων, το πιθανό αντιπάλων του Ολυμπιακού στο Champions League. Γι' αυτό δείχνει ότι όντως είναι δύσκολα τα πράγματα. Από εκεί πέρα, νομίζω πιο πολύ σαν και έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ πως θα είναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα της σεζόν ήταν απογοητευτικό. Με τέτοια εικόνα δεν έχει, θεωρώ, καμία τύχη ο ΠΑΟΚ. Από εκεί πέρα όμως, θεωρώ ότι θα γίνουν σωστές κινήσεις, θα αντισυχθεί η ομάδα. Δεν ξέρω αν υπάρξει αλλαγή προπονητή, και αυτό θα είναι κομβικό, γιατί ο Λουτσέσκου δεν πάει ένα τεράστιο κεφάλι για τον ΠΑΟΚ. Από εκεί πέρα, θεωρώ ότι πιο πολύ εξαρτάται τον ΠΑΟΚ για την ετοιμότητα με την οποία θα παρουσιαστεί αυτά τα παιχνίδια παρά του αντιπάλου. Εντάξει, είναι ονόματα, αλλά τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε σχέση με την δυναμική που έχει ειδικά η Γαλάτασαρά σε μικρότερο βαθμό η Φενέρμπαξε. Η Τβέντε και αυτή είχε κάνει τον κύκλο τη, πάντων δεν θεωρώ ότι είναι καμιά ομάδα που δεν αντιμετωπίζεται. Οπότε πιο πολύ είναι ονόματα, θα έλεγα, ω
0: παιχτή.
1: Εντάξει, δεν είναι Τρόμψο. Σου θυμίζω ότι όταν θα αντιμετωπίσει αν αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, θα μιλάμε μια εποχή που το πρωτάθλημα τέλο πάντων. Από ότι δεν βλέπω, όπως είπα και πριν, θεωρώ ότι είναι θέμα καθαρά του ΠΑΟΚ και πώς θα εμφανιστεί ο ΠΑΟΚ και όχι τόσο τον αντιπάλων.
0: Mm-hmm. Από αυτές τις ομάδες που σου είπα, Αλέξανδρε, ποια θα ήταν καλό να αποφύγει? Μπεσίκτας, Τουέντε, Τρόμσο, Σεντ Γκάλεν, Χάμαρμπι, πιθανόν Χάιντουκ Σπλίτ και πιθανόν ΤΣΣΚΑ Σόφια.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν θα σου έλεγα την Πεσίκτα με την Τβέντε, αλλά. Και αυτέ, όπω είπα, δεν είναι φόβοι τράγκε. Ναι. Αν ο Πάοκ το παρουσιαστεί σωστό, είναι σωστό και είναι σε καλή κατάσταση.
0: Ναι, είναι στο χέρι του Πάοκ, όπω είπε, αλλά αν δεν είναι σε καλή κατάσταση, όλοι είναι πολύ σοβαροί αντίπαλοι. Δηλαδή, δεν υπάρχει εύκολο αντίπαλο σε αυτό το γύρο. Εγώ πίστευα ότι στο δεύτερο προκριματικό, επειδή ο Πάοκ είναι στου ισχυρού, θα υπήρχαν πιο ανίσχυροι αντίπαλοι. Αλλά τελικά οι ανίσχυροι αντίπαλοι δεν είναι και πολύ ανίσχυροι. Από ό,τι φαίνεται. Και πάμε τώρα, θα πούμε περισσότερο όταν θα έχουμε και τον αντίπαλο, τον έναν αντίπαλο, ή τους πιθανούς αντιπάλους, τον πραγματικό αντίπαλο. Πάμε στη μαγική λέξη Μουντιάλ. Καταρχάς, η μεγάλη συζήτηση που γίνεται παντού, οι ώρες στην Ευρώπη των αγώνων, πού προσδιορίζονται? Γιατί υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ώρας και με την Αμερική, και με τις δύο ακτές, εννοώ και την Ανατολική και την Δυτική, που θα γίνουν και εκεί παιχνίδια, στο Μαϊάμι, νομίζω, και τα λοιπά. Και με το Μεξικό και με τον Καναδά. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ωρών με την Ευρώπη. Εδώ, τι ώρες θα πέφτουν τα παιχνίδια, τι ώρα Ευρώπης κυρίως, γιατί είμαστε κοντά, μια-δύο ώρες απόσταση, ας πούμε, από την Αγγλία μέχρι την Ελλάδα. Τι ευρωπαϊκές ώρες θα διεξάγονται τα μάτια?
1: Υπάρχουν, να σου πω, με τις ελληνικές ώρες, υπάρχουν τα πιο νωρίς μάτια που είναι 7 η ώρα.
0: Το απόγευμα.
1: Ναι. Υπάρχουν 10 η ώρα, να σου πω, ειδικά στην πρώτη φάση, γιατί εντάξει, μετά λίγο ξεμαλύνεται η κατάσταση, αλλά ειδικά στην πρώτη φάση, στη φάση ομίλων και στη φάση των 32, γιατί να θυμίζω ότι πλέον λόγω των ομάδων έχουμε φάση 32, δεν πάμε κατευθείαν στους 16 όπως ήταν μέχρι τώρα. Έχουμε και ένα επιπλέον γύρο σε σχέση με ότι ίσχυε μέχρι τώρα στα Μουντιάλ, γιατί πλέον είναι, όπως είπα πριν, 48 ομάδες. Λοιπόν, στην πρώτη φάση, πάρα πολλά παιχνίδια διεξάγονται ώρες μη ποδοσφαιρικές για μας, δηλαδή από τις 11 και τις 12, που εντάξει είναι ώρες που ακόμα, τέλος πάντων, αν δεν δουλεύεις την άλλη μέρα, μπορεί να κάτσεις να το δεις, ειδικά άμα είναι καμία ομάδα της προκοπής που σου τραβάει την προσοχή. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και μάτς 2,5 ώρα, υπάρχει αυτό και με μισή ώρα, δηλαδή όχι απλώς ακριβώς ώρα, υπάρχει 2,5 ώρα, ας πούμε, παίζει η Βραζιλία, νομίζω, το πρώτο της παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν 4, 5 και 7, υπάρχει και 7 το πρωί παιχνίδι.
0: Λοιπόν, αυτό το 2 με 4 θυμίζει Σκοπιά στο στρατό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γερμανικό νούμερο ή 4-6. Μετά την πρώτη φάση, όπου θα έχουμε και αγώνες αυτές τις βάρβαρες ώρες, τις πολύ πρωινές, μετά ξομαλύνεται λίγο η κατάσταση, δηλαδή.
1: Τρώνει λίγο στους 32, στους 16 τρώνει, και μετά πλέον είναι πιο ευρωπαϊκές ώρες. Δηλαδή, να πω χοντρικά τώρα ότι η τελική, γιατί θυμίζω ότι υπάρχει ο μικρός τελικός, είναι σε ώρες ευρωπαϊκές. Τα λες, δηλαδή νομίζω ότι ο τελικός είναι 12 η ώρα ή 11 ή 12 η ώρα.
0: Ναι.
1: Το βράδυ. Ο τελικός και η ημιτελική είναι 10 η ώρα δικιά μας.
0: Το βράδυ. Η φάση των 16 και των 32.
1: Το 32 είχε ακόμα κάποια μάτς
0: πρωινά.
1: Ναι. Το 16 λίγο στρώνει το θέμα, αλλά πάλι υπάρχουν παιχνίδια. Αλλά τουλάχιστον τα τελευταία, την τελική ευθεία θα είναι σε κανονικές ευρωπαϊκές ώρες.
0: Άρα θα έχουμε παιχνίδια από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 7 το πρωί.
1: Ναι, όχι κάθε μέρα, αλλά ναι, μέρα παραμέρα, τέλος πάντων, ναι. Γιατί ακριβώς όπως το είπες εσύ, ενδιαφέρουν και οι ώρες, δηλαδή δεν έχει να κάνει μόνο με τη. Γιατί θυμίζω ότι δεν είναι μόνο στην Αμερική τα παιχνίδια, υπάρχει και στο Μεξικό και στον Καναδά. Σε κάθε χώρα από αυτές μπορεί να υπάρχει διαφορετική ώρα. Πέραν από την Αμερική, που από τη μία ακτή στην άλλη υπάρχει ούτως ή άλλως η διαφορά ώρας.
0: Mm-hmm. Και πρεμιέρα γίνεται με το μάτς 11 Ιουνίου. Ποιοι παίζουν?
1: Είναι Μεξικό, Νότια Αφρική, όπως έχει γίνει. Κατά σύμπτωση και το 10, ήμουνα μέσα κιόλας τότε, άσχημη εμπειρία, γιατί θυμίζω ότι τον εφιάλτη με τις βουβουζέλες, εκείνη την
0: διάρκωση. Ναι,
1: εκείνο το μάτς, τότε η ιστορία έχει τελειώσει 1-1, Μεξικό, Νότια Αφρική, τότε ήταν οικοδέσποινα η Νότια Αφρική, τώρα είναι οικοδεσπότη το Μεξικό.
0: Στο θρυλικό ΑΣ10, που έγινε και ο τελικός του 1970.
1: Το 70 και το 86, το μάτς του με τα δύο γκολ, τα ξέχασα, το Μαραντόνα, το χέρι του Θεού.
0: Με την Αγγλία,
1: ναι.
0: Με
1: την Αγγλία, ακριβώς. Ναι.
0: Λοιπόν, και η Αυλαία θα πέσει το μεγάλο τελικό στο στάδιο της. Στο New Jersey.
1: Ναι.
0: Για να
1: δούμε. Στην Αμερική. Ναι.
0: Και έχουμε τους ομίλους. Εντάχει, Αλέξανδρε, να μου πεις, γιατί εδώ είναι άγνωστο σκι για όλους μας η κατάσταση. Πρώτος όμιλος, Μεξικό, Να μου πεις τα φαβορί δηλαδή των ομίλων.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πώς περνάνε στην επόμενη φάση. Μεξικό, Νότια Αφρική, Κορέα και εδώ λέει winner, ποιος είναι ο τέταρτος. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει, υπάρχει καμιά εκκρεμότητα.
1: Όχι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Μάλλον κοιτάς κάποιο site που δεν έχει...
0: που δεν έχει ενημερωθεί, εν πάση περιπτώσει.
1: Είναι Νότια Κορέα και η Τσεχία.
0: Ναι, ωραία.
1: Λοιπόν, θα έλεγα Τσεχία, Μεξικό έχουν τον πρώτο λόγο, αλλά δεν θα επεκλέξει την Κορέα. Να πούμε ότι ούτως ή άλλως περνάνε οι δύο πρώτοι απευθείας και περνάνε και οι 8 καλύτεροι τρίτοι.
0: Μάλιστα. Οπότε, άρα, από εδώ έχουμε.
1: Οι ομάδες παλεύουν ακόμα, ναι. Μεξικό λόγω και ότι είναι οικοδεσπότης και ίσως και η Τσεχία. Αλλά δεν μου βγάζει τα μάτια την Τσεχία. Θα αποκριματικά θυμίζω ότι προκρίθηκε με δύο σειρές πέναλτι. Δηλαδή, απέκτησε την Ιρλανδία και μετά τη Δανία με τα πέναλτι και στις δύο περιπτώσεις. Οπότε θα τη δούμε στην πράξη.
0: Άρα από εδώ Μεξικό, μάλλον δεύτερη Τσεχία. Το δεύτερο γκρουπ. Καναδάς, Ελβετία, Κατάρ.
1: Βοσνία-Ερζεγοβίνη.
0: Ναι.
1: Εντάξει, Ελβετία θεωρώ είναι το φαβορί. Και μετά θα παιχτεί μεταξύ Καναδά-Βοσνία. Εντάξει, το Κατάρ για πρώτη φορά στην ιστορία του πέρασε με προκριματικά, γιατί την προηγούμενη φορά είχε παίξει ως οικοδεσπότη στον προηγούμενο Μουντιάλ. Θα είναι μαχητικό, αλλά δεν νομίζω ότι έχει πολλές πιθανότητες να διεκδικήσει κάτι.
0: Μάλιστα, και τώρα πάμε στο τρίτο γκρουπ, είναι και πάρα πολλά. Βραζιλία, Μαρόκο, Σκωτία, Αϊτή.
1: Εντάξει, εδώ νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι την πρώτη θέση θα διεκδικήσουν η Βραζιλία και το Μαρόκο. Το Μαρόκο θυμίζω ότι είναι η πρώτη αφρικανική ομάδα που φτάσει σε ημιτελικούς Μουντιάλ το προηγούμενο και είναι πάρα πολύ φιλόδοξη ομάδα. Και η σκληροτράχη νομίζω ότι θα ζωρίσει τους Βραζιλιάνους, να τους δούμε για τους Βραζιλιάνους, γιατί εκεί πιο πολύ έχω εμπιστοσύνη στον Αντσελότη και λιγότερο στην ομάδα ως τέτοια. Αλλά αυτές οι δύο νομίζω έχουν τον πρωτολόγο. Τη Σκωτία ίσως να μπορέσει να περάσει ως τρίτη, να κάνει μια τσικομιδία για να κερδίσει την Αϊτή που είναι από τις πιο αδύναμες θεωρώ ομάδες του Μουντιάλ.
0: Γιατί...
1: Και πήρε κανένα βαθμό να πάει ως τρίτη.
0: Γιατί είπες, όπως είπες και προηγουμένως, από τους μισούς ομίλους, δηλαδή από τους 8 περνάνε και οι τρίτοι. Τέταρτος...
1: 12 ομίλοι είναι, όχι 8.
0: Ναι, από τους 12 περνάνε οι 8.
1: Οι 2 και 8 καλύτεροι τρίτοι από τους 12. Δηλαδή μπορεί να είναι κάτι, ναι, δεν είναι αυτό, ναι.
0: Είναι αρκετές. Έχουν πάρα πολλές πιθανότητες να περάσουν και οι τρίτοι. Τέταρτος όμιλος, είπα, Παραγουάη, Αυστραλία, Τουρκία.
1: Ναι. Η Τουρκία νομίζω με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πρώτο λόγο και η Παραγουάη είναι σκληροτράχη, μπορεί να είναι ως outsider στον όμιλο αυτόν. Η Αυστραλία δεν νομίζω ότι μπορεί να φτάσει πολύ μακριά.
0: Πέμπτος όμιλος, Γερμανία, η σημερινός ακτή Ελεφαντοστού, Κουρασάο. Εδώ η Γερμανία απόλυτο φαβορεί.
1: Γερμανία φαβορεί και το σημερινός που έχει τρομερή αμυντική λειτουργία μπορεί να είναι ο δεύτερος και θα παλέψει με την ακτή Ελεφαντοστού.
0: Έκτος όμιλος, Ολλανδία, Ιαπωνία, Τινησία και Σουηδία.
1: Ναι, εδώ ο κόσμος περιμένει την Ολλανδία. Εγώ θεωρώ ότι η Ιαπωνία είναι πάρα πολύ δυνατή και μπορεί να είναι και από τις εκπλήξεις του Μουντιάλ. Θυμίζω ότι στο προηγούμενο είχε κερδίσει η Γερμανία, Ισπανία στον όμιλο και αποκλείσει τα πέναλτι μετά από την Κροατία. Οπότε θεωρώ ότι μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Η Ολλανδία είναι η δεύτερη και μετά, εντάξει, λογικά η Σουηδία.
0: Ανταγωνιστικός όμιλος αυτός, ο πιο ανταγωνιστικός από όλους μέχρι τώρα. Έβδομος όμιλος, Βέλγιο, Ιράν, Αίγυπτος, Νέα Ζηλανδία.
1: Ναι, εντάξει, εδώ θεωρώ ότι το Βέλγιο έχει τον πρώτο λόγο. Αίγυπτο και Ιράν να παλεύουν για δεύτερη θέση. Νέα Ζηλανδία νομίζω ότι δεν θα μας
0: πει. Το Ιράν πώς είναι, Αλέξανδρε, τώρα με όλη αυτή την κατάσταση, πού κάνουν προπονήσεις αυτοί?
1: Τώρα έχουν πάει, αλλάξανε το προπονητικό κέντρο το οποίο ήταν στις ΗΠΑ, το πήγαν στο Μεξικό. Έχουν πάρει άδεια για να μπορέσουν να είναι στις ΗΠΑ, γιατί όπως ξέρεις δεν είναι καλοδεχούμενοι αυτή την εποχή λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Εντάξει, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Είμαστε 15 μέρες πριν από το Μουντιάλ. Θα παίξει κανονικά, αλλά τέλος πάντων οι συνθήκες δεν θα είναι και ιδανικές.
0: Έχουν καλούς παίκτες πάντως. 8ος όμιλος, Ισπανία, Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία, πράσινο ακροτήρι. Εντάξει, εδώ οι δύο πρώτοι.
1: Ναι, εντάξει, λοιπόν, η Σαουδική Αραβία και για να πενέψουμε και λίγο και το συμπατριώτη μας.
0: Γιώργος Δόνης.
1: Ακριβώς στο Μουντιάλ, θεωρώ ότι θα είναι ανταγωνιστική. Τότε ήταν και στο προηγούμενο Μουντιάλ, νομίζω ότι θα το παλέψει για να μπει σφήνα. Θα δούμε και την Ισπανία πώς θα είναι, γιατί δεν μένει να τα φαβορεί και έχει πολύ καλό ρόστερ, αλλά κάποιοι παίχτες δεν φτάνουν σε καλύτερη τη φάση αυτή τη στιγμή. Ακόμα τραυματίζει, δηλαδή ο Λαμίν Γιαμάλ, ο Νίκο Βίλιαμς, ο Μίκελ Μερίνο είναι σε κατάσταση ακόμα από θεραπεία, τελικό στάδιο κτλ. Και δεν ξέρουμε και πότε θα αγωνιστούν, γιατί υπάρχει πιθανότητα να τους πάρουν μέσα στο Μουντιάλ, αλλά να μην ξεκινήσουν δηλαδή από τα δύο παιχνίδια, όπως Για παράδειγμα, συμβαίνει με τον Νεϊμάρ, ο οποίος σήμερα μάθαμε ότι θα μείνει τρεις εβδομάδες έξω. Δηλαδή, είναι ολόκληρος χαμός για το αν θα παίξει ο Νεϊμάρ στο Μουντιάλ.
0: Και τελικά τσίφος.
1: Θα είναι στο Μουντιάλ, απλώς θα χάσει πιθανόν το πρώτο παιχνίδι. Δεν ξέρω πώς χάσει και παραπάνω από την πρώτη φάση. Ούτως ή άλλως, όπως καταλαβαίνω, ήταν καθαρά διπλωματική κίνηση του Αντσελότη να τον επάρει. Δεν ήταν δηλαδή ότι θα στηριχτεί στον Νεϊμάρ. Τον θέλει για τα αποδυτήρια, γιατί είναι εντάξει, μια προσωπικότητα και ένας άνθρωπος που μην ξεχνάμε ότι είναι και πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στην εθνική ομάδα. Αλλά η προσφορά του εντός γηπέδου θεωρώ ότι θα είναι ποιοτικά 20 λεπτά ή μισά ώρα, δεν θα είναι για παραπάνω.
0: Ένατος όμιλος Γαλλία, η πρώην απικία, η Σενεγάλη, Νορβηγία, Ιράκ.
1: Εντάξει, εδώ η Γαλλία με την Νορβηγία πάνε για την πρώτη θέση. Σενεγάλη μπορεί να μπει σφίνα. Το Ιράκ δεν νομίζω ότι θα μας απασχολήσει.
0: Δέκατος όμιλος Αργεντινή, Αυστρία, Αλγερία, Ιορδανία. Εδώ έχει τρεις πολύ καλές ομάδες.
1: Ναι, αλλά εντάξει, νομίζω ότι η Αργεντινή έχει τον πρωτολόγο, γι' αυτό είναι σκληροτράχηλη. Η λογική λέει ότι η Αργεντινή θα είναι πρώτη, και η Αργεντινή με την Αυστρία θα παλέψει για τη δεύτερη θέση. Η Ιορδανία θα προσπαθήσει να δεχτεί τα λιγότερα δυνατά γκολ.
0: Γκολ. Εντέκατος όμιλος Πορτογαλία, Κολομβία, Ουσμπεκιστάν, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
1: Και εδώ Πορτογαλία με Κολομβία πάνε για την πρώτη θέση. Η Κολομβία είναι η Πορτογαλία για μένα είναι το κρυφό outsider, να το πω έτσι. Δηλαδή ότι θα την έβλεπα ακόμα και για κατάκτηση στο τέλος. Αλλά θα πρέπει να δείξει από την πρώτη φάση ότι μπορεί να το κάνει και να είναι σε καλό momentum.
0: Με Ρονάλντο,
1: Με Ρονάλντο, βέβαια. Έτσι.
0: Και 12ος και τελευταίος όμιλος Αγγλία, Κροατία, Παναμάς και Γκάνα. Καλός όμιλος και αυτός.
1: Καλώς, εντάξει, Αγγλία είναι το πρωτολόγο, η Κροατία δεν λυγίζει ποτέ με το 40χρονο Μόντριτς και το 37χρονο Πέρισιτς. Λογικά οι δύο που θα παντρέψουν για την πρώτη θέση και η Γκάνα να προσπαθήσει εκεί να μπει όσο μπορεί σφίνα.
0: Κλείνοντας, Αλέξανδρ, είπες κρυφό φαβορή η Πορτογαλία. Mm-hmm. Ποιος είναι το φαβορή για σένα σε αυτό το Μουντιάλ?
1: Εγώ βλέπω την Ισπανία με τη Γαλλία ως πρώτα φαβορή. Δεν μπορεί να αφήσει την Αργεντινή γιατί είναι η τωρινή νικήτρια, η τωρινή κάτοχος και έχει και το Μέση, έστω και αν τελευταίες μέρες είχε κάποια προβληματάκια. Και θέλω να δω επιτέλους να κάνει την υπέρβαση η Αγγλία. Να δούμε αν η Αγγλία μπορεί να. Δηλαδή δεν βάζω στο γκρουπ των φαβορί Βραζιλία και Γερμανία, παρότι έχουν ποιότητα, παρότι έχουν τρομερό πρεστής και είναι βάση επιτυχιών οι πιο πετυχημένες ομάδες στην ιστορία του Μουντιάλ. Δηλαδή και η Βραζιλία των 5 κατακτήσεων και η Γερμανία. Με τα τέσσερα και πόσες συμμετοχές σε τελικούς, δεύτερες θέσεις, τρίτες θέσεις, τρίτες θέσεις. Οπότε, αν θέλεις συνοπτικά, θεωρώ ότι η Ισπανία-Γαλλία είναι ένα κλικ πιο πάνω. Ακολουθεί η Αγγλία με την Αργεντινή και την Πορτογαλία δεν τη βάζω σε κανένα γκρουπ. Την έχω σκεφτεί ο Τσάντερ ότι μπορεί αν βρει την κατάλληλη χημεία ο Ρομπέρτο Μαρτίνε και είναι σε καλό η κατάσταση ο αντιπαίχτης του, να φτάσει στην υπέρβαση.
0: Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
1: Να είσαι καλά.
0: Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
1: Το ΜΑΤ αρχίζει στις 4.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή.
1: 120 λεπτά στα σπορ.
2: Ο Γιάννης Χατζηιωαννίδης ενημερώνει.
1: Αναλύει.
2: Συζητάει όσα έγιναν μέσα στην εβδομάδα.
1: Ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη.
2: Όλη την αθλητική επικαιρότητα.
1: 120 λεπτά στα σπορ.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα.
1: Με τον Γιάννη Χατζηιωαννίδη στον FM 100.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
0: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά. Κάθε βράδυ στις 8.
4: One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών, 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή και το βράδυ, συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μια δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
5: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
6: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.

0: Ο Κότσο Σάκης Τσιόλης τον είχαμε μαζί όλη την χρονιά και τον ευχαριστούμε πολύ για αυτό, για την τεχνικοτακτική ανάλυση των αγώνων της Premier League αλλά και των ευρωπαϊκών αγώνων των ελληνικών ομάδων. Συνεχίζει να έχει έτσι να είναι σε full απασχόληση καθώς προετοιμάζεται για την νέα χρονιά. Θα κάνει ένα μικρό διάλειμμα για να μας δώσει τα φώτα του τώρα και σήμερα. Κότς, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσένα, στους ακροατές σου και σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Έχουμε το αποκορύφωμα της χρονιάς που είναι ο τελικός του Champions League, coach, να ξεκινήσουμε από αυτό. Νομίζω ότι έχουμε να πούμε και πολλά για τον τελικό του conference χθες. Χαμηλής ποιότητας το θέαμα, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, πάντα υπάρχει αγωνιστική πειθαρχία, υπάρχει πάθος, υπάρχει πολύ τρέξιμο. Η Crystal Palace ήταν και το φαβορί βέβαια και επιβεβαιώθηκε μέσα στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως. Έβγαλε πολύ καλή αγωνιστική συμπεριφορά. Αλλά σίγουρα το παιχνίδι του Champions League είναι μια διαφορετική κατάσταση. Αυτά που είδαμε μέχρι τώρα με την Παρί, με τη Λεάλ και όλα αυτά. Πραγματικά αυτό το αφήνει λίγο σε μια δεύτερη μοίρα. Παρότι που σας είπα και πάλι ότι με αφορμή το ότι τι είδαμε στο Champions League, αυτό μας κάνει να μην μας φτάνει τόσο πολύ η απόδοση που κάνει οι ομάδες χθες.
0: Ναι. Coach, τι βλέπεις τεχνικοτακτικά για το Σάββατο?
1: Εντάξει, νομίζω ότι το συνδυαστικό, γρήγορο και επιθετικό, γιατί είναι συνδυαστικό το παιχνίδι της Παρί, είναι αυτή που και ένα πολύ μεγάλο όπλο που έχει η Παρί Ζερμέ είναι ότι έχει πολύ μεγάλη προσωπικότητα και αυτοπεποίθηση. Που στις δύσκολες στιγμές, που αυτό ξέρεις, αυτό κρίνει και όλα τα παιχνίδια τα μεγάλα, σε κρίσιμες στιγμές. Δείχνει χαρακτήρα αυτή η ομάδα και νομίζω ότι κάπως έτσι θα πάει και σε αυτό το παιχνίδι, παρότι που η Arsenal είναι μια ομάδα που και pressing και συνοχή, δηλαδή πολύ κλειστή σαν ομάδα, θα βάλει πολύ μεγάλα προβλήματα, θα βάλει απέναντι στην Παρί.
0: Τι πιθανότητες δίνεις ποσοστά?
1: Αν έτσι πούμε με τα ποσοστά είναι 60-40 περίπου υπέρ της Παρί. Αλλά και το 40 δεν είναι καθόλου ένα μικρό ποσοστό. Και σε ένα τελικό και σε μια βραδιά, έτσι.
0: Και υπάρχει και περίπτωση η Άγγλια, αν το πάρει η Arsenal, να τα πάρουν και τα τρία τρόπαια φέτος, δηλαδή και το Europa και το Conference και το Champions League. Το έχει κάνει μόνο μία φορά, μας το είπε ο Αλέξανδρος Ολοθάνο, προηγουμένος coach, μόνο μία χώρα στην ιστορία του ποδοσφαίρου, η Ιταλία το 1990. Με Μίλαν, Γιουβέντους και Σαμπτόρια. Τότε πρωταθλητριών, κυπελούχων και UEFA. Θα είναι δεύτερη φορά που θα το κάνουν οι Άγγλοι, αν το κάνουν, κάτι που δείχνει ότι το αγγλικό ποδόσφαιρο έχει αλλάξει.
1: Εντάξει, νομίζω ότι σε συλλογικό επίπεδο δεν το συζητάμε. Είναι μακράν όλα αυτά τα χρόνια. Και τώρα αυτό θα φάνταζε και πολύ φυσιολογικό, αν δεν υπήρχε αυτή η υπερομάδα, έτσι όπως την βλέπω εγώ, μια ομάδα του προπονητή, η Παρί Ζερμέ, η οποία πραγματικά έχει αλλάξει το στάτους. Φύγαν οι μεγάλες φίρμες και όλα αυτά, ο Μέση, ο Επαπέ και τα λοιπά, ο Νεϊμάρ. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι είναι μια ομάδα καθαρά του προπονητού και πώς μπορεί μια ομάδα να κάνει αυτή τη διαφορά. Αν δεν είχε λοιπόν αντίπαλο την Παρί, θα έλεγα ότι η Αγγλία είναι πολύ κοντά στο να κάνει αυτό το τρίμπλ.
0: Coach, πριν πάμε να μου πεις και δύο κουβέντες για το Μουντιάλ, το τι περιμένεις από εκεί, τι περιμένεις να δούμε δηλαδή σε επίπεδο ομάδων και τακτικής. Θέλω έτσι από μία, γιατί ξέρω ότι είναι πολύ έτσι περιορισμένος ο χρόνος σου και σήμερα, από μία αναφορά για το τι αναμένεις, χωρίς να ξέρουμε τον αγωνιστικό σχεδιασμό, χωρίς να έχει γίνει τίποτα απολύτως μέχρι τώρα, ούτε σε επίπεδο μεταγραφών, ούτε οτιδήποτε άλλο, από το Big Four, ας πούμε, για να πούμε. Ή το Big Five. Έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε από τον ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκαθαρίσει, γιατί ακόμα υπάρχουν κάποια ερωτηματικά όσον αφορά με τον Λουτσέσκο. Γι' αυτό που βγαίνει και λέει ο ίδιος ο Λουτσέσκο, ότι εγώ δεν ξέρω, αλλά έχω συμβόλαιο ακόμα ένα χρόνο. Εντάξει, αυτό είναι άλλο. Θέλω να πιστεύω βέβαια κι εγώ ότι δύσκολα θα κουμπίσουν στο Λουτσέσκο, δεν θα την κάνει ο Σαβίδης. Γιατί έτσι έχει μάθει, με αυτόν τον άνθρωπο στηρίζει, κάνει, πιάνει. Νομίζω ότι θα πάει κάπως έτσι. Σίγουρα αναμένεται αρκετές μεταγραφές από την πλευρά του ΠΑΟΚ για να μπορέσει να αλλάξει κυρίως την ψυχολογία της ομάδος και του κόσμου. Γιατί μετά από αυτό που έγινε στο φετινό πρωτάθλημα, και ιδιαίτερα αν υποθέσουμε ότι μέχρι τον καιρό που τραυματίστηκε ο Ζήφκοβιτς, ο Κωνσταντέλιας και ο Γιακουμάκης, αλλά δεν αντικατασταθήκαν έτσι όπως θα έπρεπε, έχασαν τα πάντα. Ενώ φάνταζε ότι ήταν πολύ κοντά στον ντάμπλ.
0: Και όχι μόνο την ψυχολογία, coach. Προφανώς χρειάζονται κάποιες μεταγραφές για να αλλάξουν, να βελτιώσουν και την ποιότητα της ομάδας σε συγκεκριμένους τομείς.
1: Συμφωνώ απόλυτα ότι αυτό πρέπει να γίνει. Και θα πρέπει να γίνει, νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται όλοι οι ευθύνοντες του ΠΑΟΚ.
0: Ποιους τομείς βλέπεις εσύ ότι... καθαρά απ' έξω έτσι όπως το...
1: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι στην πρώτη φάση αυτό που πρέπει να κάνει οπωσδήποτε είναι να αλλάξει την σύνθεση στην αμυντική του γραμμή. Πρέπει να προσθέσει περισσότερη ταχύτητα, και δεν μιλάω ταχύτητα, φυσική ταχύτητα που και αυτό πρέπει να γίνει, στον τρόπο ανάπτυξης παιχνιδιού. Ένα και δύο, στο αμυντικό transition έδειξε ότι έχει τεράστια προβλήματα. Όσον αφορά τα χάνει την μπάλα στην επίθεση και βγαίνει ο αντίπαλος στην αντεπίθεση, έχει προβλήματα. Νομίζω προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί και θα αλλάξει πολλά πράγματα στην τετράδα της άμυνας του.
0: Μάλιστα, αυτό είναι το βασικό. Και μπροστά κάποιες πινελιές, γιατί φαίνεται ότι δεν μπορούν να βγάλουν τη σεζόν. Όταν λείπει ο Ζήφκοβιτς, ο Κωνσταντέλιας ή ξέρω εγώ, ο Σεντερφόρ, εκεί υπάρχει σοβαρό θέμα. Και το θέμα του φόρ είναι πολύ κέριο στον ΠΑΟΚ coach, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο ο Γερεμέγεφ και ο Μύθου. Ο Γιακουμάκης ήταν δανεικός, δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσει. Και είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα η θέση του Σεντερφόρ, για οποιαδήποτε ομάδα, έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα, δεν το συζητάμε, και ειδικά όταν έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Για παράδειγμα, εμένα, η δική μου ομάδα, ο Απόλλωνας, πήρε το πρωτάθλημα γιατί οι τέσσερις επιθετικοί μου κάνουν 80 γκολ. Χωρίς να έχεις επιθετικούς δεν μπορείς να πάρεις πρωτάθλημα. Νομίζω ότι σε πρώτη φάση, εγώ δεν ξέρω, έτσι το βλέπω, ότι επιβάλλεται ο Γιακουμάκης να μείνει στην ομάδα και να πάρθει ακόμα ένας πολύ καλός επιθετικός παίχτης για να μπορεί να στηριχθεί ο ΠΑΟΚ. Γιατί, όπως είπαμε, μέσα σε ένα μήνα έχασε τα πάντα ο ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Χωρίς το Γιακουμάκη. Και είναι γεγονός αυτό που λες. Και να πάμε τώρα στον Άρη. Από δύο κουβέντες. Ο Άρης έμεινε ο Γρηγορίου. Σημαντικό είναι Έλληνας προπονητής, γιατί τους απαξιώνουμε τους Έλληνες προπονητές. Παρότι μας έβαλαν τα γυαλιά και φέτος. Ο Κόντης πήρε το κύπελο με τον Όφη. Ο Παπαδόπουλος κόντεψε να βγάλει τον Λεβαδιακό στην Ευρώπη.
1: Ναι. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό το ότι μένει ο προπονητής εκεί. Ξέρει καταστάσεις, ξέρει τι θα γίνει. Νομίζω και την ομάδα του ξέρει και τις ελλείψεις ξέρει. Ο Άρης όμως πρέπει να κάνει μια τεράστια προσπάθεια να μπορέσει να ξαναβρει το DNA. Γιατί αν μείνει και σταθεί σε αυτό που έγιναν στα play-off τα δικά του, τα οποία δεν είχαν καμία σημασία πλέον όταν ο Όφη πήρε το κύπελο, οι ομάδες κάνανε περισσότερες δοκιμές όσον αφορά με παίκτες που δεν είχαν μεγάλη συμμετοχή. Δεν μπορεί να είναι κριτήριο αυτό για τον Άρη και να πει να εμφυσιαστεί και να πει «Α, καλά, πήγαμε και προχωράμε». Θα πρέπει να περάσει και να βελτιώσει πράγματα τόσο στην επίθεση, στο κέντρο και στην άμυνα του. Πρέπει να βελτιώσει πράγματα ο Άρης για να μπορέσει να μπει μέσα στην τετράδα των ομάδων.
0: Έχει πολλή δουλειά και όπως είπες να ξαναβρει το DNA του. Και πάμε τώρα, ο Παναθηναϊκός έφυγε ο Μπενίτεθ, για τον οποίο μιλούσε όλη τη χρονιά και έλεγε ότι δεν καταλαβαίνουν τι παίζει ακριβώς. Και προσέλαβε ο Παναθηναϊκός, και θέλω να πεις την άποψή σου έτσι εντάχει, έναν νεαρό Δανό, τον Γιάκομπ Νίστρουπ, ο οποίος έχει πάρει δύο double και έφτασε στους 16 του Champions League με την Κοπενχάγη.
1: Ναι, τώρα κοίταξε να δεις μια σύμπτωση. Εγώ έχω προσωπική σχέση και φιλία πολύ με τον Κώστα τον Πατσιμίλα, ένα παιδί που πέρασε τον Παναγό, έχει πολύ καλή σχέση με τον Ζέγκα αυτός, μίλησε, που μιλάει μαζί του. Είμαστε εδώ στη γειτονιά και μιλάγαμε προχθές και το έλεγε ο Ζέγκα, ο οποίος τον είχε και προπονητή στην Κοπεχάγη τον αυτόν που έρχεται τώρα
0: στον Παναγό.
1: Ναι, και είπε τα καλύτερα για αυτόν, ότι είναι συνδυαστικός. Του αρέσει το καλό ποδόσφαιρο, κάτω μπάλα, να βγάζει την μπάλα από την άμυνα στην επίθεση συνδυαστικά, να παίζει γρήγορα. Ένα τέτοιο μοτίβο και ένα τέτοιο στυλ που θέλει ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι μου φαίνεται και εμένα, και πειθαρχημένος είναι και έχει κάνει και τις επιτυχίες του. Άρα λοιπόν έχει μια εμπειρία πάνω στις επιτυχίες. Αλλά ο Παναθηναϊκός δεν είναι εύκολο καράβι, θα θέλει πολλά πράγματα να τον καθοδηγήσει και ο Ζέγκα που θα είναι ο άμεσος συνεργάτης.
0: Και μια κουβέντα, η ΑΕΚ έχει κάτι στρωμένο από το πρωτάθλημα, αρκεί να το διευρύνει κάπως ο κόουτς. Και ο Ολυμπιακός, πώς βλέπεις τα πράγματα?
1: Πρώτα απ' όλα να πούμε για την ΑΕΚ το εξής, και είχαμε ξαναμιλήσει μαζί, Σάκη, ότι η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε κατά πολύ αυτή την καθίσθηση του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού. Γιατί σε βαθμολογική, σε κομματική βαθμολογική δεν μάζεψε περισσότερους βαθμούς από τα προηγούμενα χρόνια. Την βοήθησαν όμως αυτό το γκέλα που γίνανε με αυτές τις δύο ομάδες. Άρα λοιπόν η ΑΕΚ δεν πρέπει να μείνει μόνο εκεί, γιατί το Champions League έχει πολύ μεγάλες υποχρεώσεις. Και θέλω να πιστεύω ότι προς αυτήν την κατεύθυνση θα κινηθούν, θα πάρουν ποδοσφαιριστές που θα μπορέσουν σε ένα υψηλό επίπεδο να σταθούν. Και παράλληλα, όταν πας να ενισχύσεις μια ομάδα για να μπορεί να σταθεί καλά στο Champions League, πάει να πει ότι φτιάχνεις και μια ομάδα καλή για το ελληνικό πρωτάθλημα. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία να φτιάξει πραγματικά για 2-3 χρόνια μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά για τον Ολυμπιακό, πιστεύω ότι το σημαντικό είναι, θέλω να πει, καλά όπως τον παρακολούθησα, έχει βέβαια και αγώνες και στα πόδια κτλ. Είναι μεγάλη υπόθεση το πώς θα παρουσιαστεί ο Φορτούνης. Και ότι είναι ο Κωνσταντέλης για τον ΠΑΟΚ, ενδεχομένως να είναι και ο Φορτούνης για τον Ολυμπιακό. Μετά την καθίζηση που είχε ο Τσικίνιο, που δεν ήταν βέβαια ποτέ ο Τσικίνιο playmaker σαν στυλ παιχνιδιού. Νομίζω ότι έρχεται αυτός ο παίκτης, θα φτιάξει πολλά πράγματα στην επίθεση, θα αξιοποιηθεί η επιθετικότητα με την οργάνωση του παιχνιδιού. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ψάχνεται για τα δύο άκρα. Τι θα κάνει με τους δύο ακριανούς μπαχάφ.
0: Mm-hmm. Μπορεί ο Φορτούνης τώρα 33, θα μου πεις δεν είναι πολύ μεγάλος, αλλά αυτό το πήγαινε, έλα, ήταν στην Αραβική Χερσόνησο, στην Αλκαλίτζ, που δεν είναι και τόσο πολύ ανταγωνιστικό το επίπεδο. Μπορεί, λες, να επανέλθει όπως ήταν πριν φύγει?
1: Κοίτα, νομίζω ότι πέρα ότι είναι ένα καταπληκτικός επαγγελματίας, τον βίωσα και τον ήξερα και τη χρονιά εκείνη από την Τρίπολη που έφυγε στο Ολυμπιακό. Ο Κώστας είναι ένα παιδί το οποίο έχει κάνει πάρα πολύ καλή ζωή. Φροντίζει τον εαυτό του, γυμνάζεται πάρα πολύ καλά. Ειδικά μετά την πρώτη περίοδο που είχε πάει στη Δανικό, μετά την Τρίπολη που είχε πάει στη Γερμανία και γύρισε, ήταν άλλο παιδί. Αν προσέξει τους τραυματισμούς του και είναι ξεκούραστος οργανικά, γιατί όπως είπες και εσύ, δεν είναι εύκολο εκεί που πάει και παίζουν, γιατί είναι υψηλές οι θερμοκρασίες που παίζουν και ξέρεις, οι οργανισμοί κουράζονται εύκολα. Αν το CBK του είναι καλό και το προσέξει ο Κώστας, νομίζω ότι μπορεί να γίνει ο ηγέτης του Ολυμπιακού. Έχει εξάλλου ακόμα, δεν τον πήραν τα χρόνια. Έχει καλή σωματοδομή, πιθανόν να μπορέσει να το στηρίξει αυτό. Ωραία. Αλλά δεν είναι μόνο ο Φουτούνης για τον Ολυμπιακό. Θα πρέπει να κάνει και κυρίως, όπως είπα, χρειάζεται δύο πλάγιους μπακ οπωσδήποτε.
0: Ναι, και είχε και θέματα. Φέτος είχε παραπάνω ξένους από ό,τι επιτρέπονταν. Διαμαρτύρονταν ο Μεντιλίμπαρ κατά τη διάρκεια της σεζόν. Είναι λίγο μια περίπλοκη κατάσταση και στον Ολυμπιακό coach. Θέλω κλείνοντας να μου πεις για το Μουντιάλ, το οποίο υπάρχουν ευχάριστα μηνύματα όσον αφορά τις ώρες. Στην αρχή δηλαδή θα έχουμε μάτς από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 7 το πρωί και κάποια 2,5 τα ξημερώματα, 4-5, δύσκολα θα τα δει κάποιος. Αλλά από τη φάση των 32 και μετά, ειδικά από τους 16, θα εξομαλυνθεί η κατάσταση και θα είναι κοντά έτσι σε ανεκτές ευρωπαϊκές ώρες η διεξαγωγή των αγώνων. Τι βλέπεις εκεί, τεχνικοτακτικά, αν περιμένει να δούμε κάτι και σε επίπεδο ομάδων?
1: Τα πρώτα απ' όλα περιμένουμε να δούμε, γιατί σίγουρα θα αλλάξουν κάποια πράγματα σαν αφορά με το offside και τα λοιπά, με το VR και τα λοιπά. Θα αλλάξουν πράγματα με τους κανονισμούς. Θα πρέπει να τους δούμε κατά πόσο θα λειτουργήσουν. Είναι αυτό. Το άλλο, το δεύτερο είναι...
0: Θα εφαρμοστεί το, ναι, το offside από το Mundial coach. Αυτό που λένε ότι πρέπει να προεξέχει όλο το σώμα ολόκληρο του επιθετικού. Για να θεωρεί...
1: Την άλλη εβδομάδα θα ανακοινωθούν και όλες οι καινούργιοι κανονισμοί.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι είδηση που μου λες, γιατί δεν είχε ανακοινωθεί. Και το νέο offside, το οποίο θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στο Mundial, θα περιλαμβάνει την ιδιαιτερότητα σε σχέση με αυτό που ξέραμε. Δηλαδή ότι θα πρέπει να προεξέχει όλο το σώμα του επιθετικού για να θεωρηθεί offside.
1: Εντάξει, νομίζω και αυτό είναι το σωστό. Δεν μπορεί να εξέχει ένα δάχτυλο, ναι, το χέρι σου να γίνει μπροστά και αρνικά να το...
0: Ναι, είναι αστείο. Και τι άλλο μου είπες, ότι θα ανακοινωθεί ότι θα αλλάξει και θα εφαρμοστεί στο Μουντιάλ για πρώτη φορά?
1: Κοίτα, σε 10-15 μέρες θα ανακοινώσουν όλο το περιεχόμενο, γιατί πρέπει να ενημερωθούν οι ομάδες και να βάλουν τους ειδικούς να μιλήσουν στους παίκτες. Mm-hmm. Πιστεύω ότι και τα πέναλτι με τον τρόπο που δίνονται δεν θα δίνονται. Θα αλλάξει και ο κανονισμός πάνω σε αυτό. Αυτές, έτσι τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι και βλέπω από την Ομοσπονδία, από την UEFA, γιατί εγώ με το... και όλοι οι προπονητές που έχουμε professional, όλοι είμαστε μέλη της UEFA και παίρνουμε, όταν ψαχνόμαστε, παίρνουμε τέτοιες ειδήσεις. Νομίζω ότι θα αλλάξουν και το τρόπο που θα δίνει το πέναλτι και το offside που θα λειτουργεί. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε αυτούς. Τώρα κατά τα άλλα νομίζω ότι θα δούμε μια μαγεία, γιατί είναι η πανδεσία. Το περιμένω. Μακάρι να μην έχει τίποτα ο Μέση, γιατί έβγαλε τώρα και ανακοινώθηκε ότι έχει κάποιος ένα τραυματισμό και δεν μπορεί να πάει ακόμα στην Αργεντινή. Μακάρι να μην έχει τίποτα, να μπορέσει να προπονηθεί καλά για να δούμε ίσως για τελευταία φορά σε Μούντιαλ αυτό το παγκόσμιο.
0: Το τεράστιο παίχτη, ναι, όντως. Περιμένεις Ισπανία, Γαλλία, Αργεντινή, αυτά τα γνωστά ή κάτι άλλο?
1: Κοίτα, γιατί πάντα πρέπει όλα καλά είναι, αλλά στο τέλος μιλάει ο Γερμανός. Πρέπει να δούμε λίγο τη Γερμανία. Εγώ έχω σε αυτούς, όχι ότι έχω πολύ μεγάλη, ξέρεις, τόσο στο γερμανικό, γιατί δεν είναι τόσο θεαματικό, παρότι που η Μπάγκερ έπαιξε φέτος πολύ καλό ποδόσφαιρο.

0: τα ονόματα.
1: Μάλιστα.
0: Και μια καλή ομάδα.
1: Στη Βραζιλία τα περιμένουμε όλα όχι από παίκτες για πρώτη φορά. Δεν θα είναι στάρι παίκτες, αλλά ο προπονητής, ο Αντσελότη.
0: Παρόλα που λένε και μακάρι έτσι είναι και όλοι βολευόμαστε, όλοι θέλαμε να η Βραζιλία να είναι πάντα εκεί που είναι. Νομίζω ότι δεν θα έχει αυτό που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Έχει εξελιχθεί το ποδόσφαιρο, ειδικά με τις ευρωπαϊκές ομάδες εδώ. Η Αργεντινή είναι μια ομάδα που ακολουθεί γιατί έχει πολλούς Αργεντίνους παίκτες που παίζουν στην Ευρώπη. Θα το δούμε βέβαια, μακάρι να διαψευθώ και να μπει η Βραζιλία αυτή που θα μας μαγεύσει.
1: Κότ, σε ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε μέσα στο καλοκαίρι, δεν θα σε αφήσουμε ήσυχο. Καλό απόγευμα. Και καλή...
0: Έρχομαι την άλλη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, θα σε πάρω να βρεθούμε να
1: ναι,
0: το πούμε.
1: Ναι, θα τα πούμε από κοντά. Γεια σου Κότ, σε ευχαριστούμε πολύ. Κάπου εδώ η εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Μείνετε συντονισμένοι στον FM 100. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Λίνα Πέτκου και η εκπομπή Έλα Χαμογέλα με τη Μαρούλα Μαλιαχόβα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε προκαταρκτική συμφωνία για παράταση της εγχειρίας κατά 60 ημέρες και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν φέρεται να κατέληξαν Ηνωμένες Πολιτείες και Τεχεράνη σύμφωνα με το δημοσίευμα του Άξιος. Ωστόσο, όπως αναφέρεται, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει δώσει ακόμη την τελική του έγκριση, ζητώντας λίγες ημέρες προκειμένου να εξετάσει τη συμφωνία πριν λάβει την οριστική του απόφαση. Δύο υπηρεσιακά κλιμάκια θα επισκεφτούν αύριο τους συνοριακούς σταθμούς Ευζώνων και Κήπων προκειμένου να εξεταστούν πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που προκαλεί το νέο βιομετρικό σύστημα ελέγχου πολιτών τρίτων χωρών. Κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο δικητήριο, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Κώστας Γκιουλέκας ανακοίνωσε ενίσχυση του προσωπικού, βελτίωση του πληροφοριακού συστήματος και δυνατότητα έκτακτης επιστροφής στο παλαιό καθεστώς ελέγχων σε περιόδους αυξημένης πίεσης. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια ασκήθηκε σε βάρος της 43χρονης γυναίκας που κατηγορείται ότι είχε τοποθετήσει ηλεκτροφόρα καλώδια μέσα σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών, όπου έχασε τη ζωή του ένα 10χρονο αγόρι. Η κατηγορούμενη αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, ενώ σύμφωνα με την νεκροψία, ο θάνατος του παιδιού προήλθε από ηλεκτροπληξία και πνιγμό. Οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για τις ακριβές συνθήκες της τραγωδίας. Μία ακόμη τραγωδία, αυτή τη φορά στη Ζαγορά του Πηλίου. Γονείς βρήκαν νεκρό το 9χρονο παιδί του στο κρεβάτι του. Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι το αγοράκι αντιμετώπιζε εκγενετής πρόβλημα με την υγεία του. Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό 32χρονου άνδρα στην περιοχή της Καλαμάτας, καθώς βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του σε δύσβατο σημείο κοντά στο Γαρδίκι. Ο άνδρας αγνοούνταν από χθες, ενώ το όχημά του εντοπίστηκε εκτός δρόμου μέσα σε χαράδρα. Για την ανάσυρσή του στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από την πυροσβεστική και την αστυνομία. Ενισχύεται με 200 αστυνομικούς η Χαλκιδική, ανέφερε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Κασάνδρα, όπου παρουσιάστηκε ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για τη φετινή τουριστική περίοδο. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς αύριο ανοίγει η αυλαία για τους υποψήφιους των ΓΕΛ με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου, επίσης με το μάθημα των νέων ελληνικών. Υπό αυξανόμενη πολιτική πίεση βρίσκεται

0: Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη σειρά δικαστικών ερευνών και υποθέσεων διαφθοράς που αφορούν στενούς συνεργάτες και μέλη της οικογένειάς του. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν τεθεί ο αδερφός και η σύζυγός του, ενώ έρευνα διεξάγεται και για τον πρώην Πρωθυπουργό Χωσέ Λουίς Ζαπατέρο. Ο Σάντσεθ απορρίπτει τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για πολιτικά υποκινούμενες επιθέσεις, την ώρα που η αντιπολίτευση ζητά προώρες εκλογές. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί η Μαρούλα Μαλιαχώβα με την εκπομπή Έλα Χαμογέλα.
1: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
1: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
3: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω και σήμερα 7 λεπτά μετά τις 6. Εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100, απόγευμα της 5ης. Διανύουμε την 28η ημέρα, απόγευμα μάλλον, του Μάη. Πέρασε το μεγαλύτερο μέρος ημέρας. Και αύριο που χαιρετάμε και αυτό το μήνα και αυτή την εβδομάδα. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα, θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 8. Χρόνια πολλά δεν έχω να πω για ονομαστική εορτή, λέω χρόνια πολλά για όποιον έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Και πάμε, Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος, γιατί πρέπει να γιορτάζουμε και γιατί δεν πρέπει να βάζουν ένα κατά. Πάω και εγώ και το διαβάζω κατευθείαν χωρίς να το φιλτράρω. Θυμώνω πάρα πολύ με όλες αυτές τις παγκόσμιες ημέρες. Λες και είναι η γιορτή, δηλαδή όπως γιορτάζεις την ημέρα της ανεξαρτησίας, όπως γιορτάζεις την αγάπη, όπως γιορτάζεις την υγεία, πρέπει να γιορτάζεις και κάτι χωρίς να βάζεις μπροστά το κατά. Εκνευρίζομαι, συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε καλύτερα στα του εξωτερικού. Συγχύστηκα τώρα με τα δικά μας. Είναι η μέρα της δημοκρατίας στο Νεπάλ, η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Κροατία. Για να δω τι έχει η Αμερική. Αχ, Χριστέ μου. Συνεχίζουν αυτή κάθε μέρα να έχουν και μια ηλίθια παγκόσμια ημέρα. Συγγνώμη, θα το πω σήμερα, δεν μπορώ να χαριτολογήσω. Δεν χαριτολογείται πλέον κάθε μέρα. Δηλαδή, την άλλη φορά γιορτάζανε το σιρτάρι. Την άλλη φορά γιορτάζανε την τορτίγια. Τώρα γιορτάζουν τη μοσχαρίσια στιθοπλευρά. Να τη χαίρεστε, βρε.

θα μου πείτε, άρχισα λίγο απότομα και λίγο κοφτά μάλλον. Αλλά τι να κάνω, συγχύζομαι γυναίκα. Συγχύζομαι με την Αμερική που γιορτάζει τα πάντα. Θα μου πείτε, το διαβάζεις. Πέφτει το μάτι μου εκεί πάνω και λέω, εντάξει, μία να γελάσω, δύο να γελάσω, την τρίτη δεν γίνεται. Γιατί πάνω σε αυτή τη βλακία έχει στηθεί ολόκληρη ιστορία. Η Αμερική δηλαδή έχει επηρεάσει χώρες και χώρες, καταστάσεις και καταστάσεις πάνω σε μία βλακία που τους δέρνει. Συγγνώμη δηλαδή που μιλάω έτσι. Τέλος πάντων, το πάμε πιο αισιόδοξα. Το πάμε πιο αισιόδοξα, γιατί εγώ βλέπω εδώ πέρα ότι η Θεσσαλονίκη μας, αν και είναι Πέμπτη σήμερα ανοιχτή αγορά, είναι χαλαρά τα πράγματα στους δρόμους. Ο περιφερειακός είναι χαλαρότατος. Θα βρείτε λίγο να χαμηλώσετε, να ελαττώσετε μάλλον τις ταχύτητές σας εκεί πάνω από το ύψος του Αγίου Παύλου, κατευθυνόμενοι τώρα προς τα δυτικά, από την Τριανδρία μέχρι τον Άγιο Παύλο. Λίγο θα χαμηλώσετε τις ταχύτητες, τίποτα άλλο. Κατά τα άλλα, ο περιφερειακός είναι ανοιχτός. Το ίδιο και δυτικά και ανατολικά η κεντρική κόμβη, η οδική κόμβη. Είναι δικοί άξονες, είναι καθαρότατοι. Κοιτάζω κιόλας ταυτόχρονα. Βλέπω κάπου εκεί μετά την ανάληψη κατευθυνόμενη προς το κέντρο στην 28 Οκτωβρίου, εκεί πέρα ένα μποτιλιάρισμα μικρό. Καθώς επίσης και η Δραγωμή, μην μπείτε σε Δραγωμή, γενικότερα από την Εγνατία μέχρι κάτω είναι χάλια στην Τσιμισκή. Τζάμπα θα ταλαιπωρηθείτε εκεί για το φανάρι. Βρείτε μια άλλη, έναν άλλο δρόμο για να σας οδηγήσει στον προορισμό σας. Ή παραλιακή, καθαρότατη. Μπαίνοντας, μην ανησυχήσετε που θα πηγαίνετε σιγά σιγά εκεί μέχρι το λιμάνι. Μετά ανοίγει και όλη η παραλιακή. Όλοι. Αν πηγαίνετε και ανατολικά, μάλιστα, μέχρι να φτάσετε και στην Παπανδρέου, στην Καλαμαριά, θα είστε άνετοι. Αυτά τα ολίγα λοιπόν. Έτσι να αρχίζω να χαλαρώνω και εγώ λιγάκι, γιατί είχαμε πάρα πολύ καλή διάθεση. Αλλά τι το ήθελα αυτό το σαν σήμερα.

Και για να δούμε λοιπόν τα χρηστικά, το χρηστικό μάλλον που έχω για αύριο, το χρηστικό νέο η πληροφορία. Νεράκι αυτή τη φορά. Χωρίς νεράκι λοιπόν θα μείνει η περιοχή του Δήμου Απελοκήπων Μενεμένης αύριο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, καθώς θα πραγματοποιηθεί διακοπή της υδροδότησης για να πραγματοποιηθούν κάποια έργα, τοποθέτηση συγκεκριμένα πυροσβεστικών κρουνών στα υφιστάμενα δίκτυα ίδρευσης. Έτσι λοιπόν, λόγω των παραπάνω εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα στις οδούς Μακεδονίας και Καλοχωρίου και στις παρακείμενες οδούς της Δημοτικής Ενότητας Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης. Φροντίστε λοιπόν από τις 10 μέχρι τις 3 αν έχετε επαγγελματικούς χώρους. Να δούμε τι θα κάνετε. Αν έχετε οικιακούς χώρους, φροντίστε το φαγάκι και όλες τις δουλειές σας πριν από τις 10 ή μετά τις 3. Εμείς συνεχίζουμε έτσι. Πάμε για το τέλος σιγά σιγά του πρώτου ημιώρου με Χάρη Βαρθακούρη και Νατάσα Θεοδωρίδου και επιστρέφουμε για το δεύτερο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Τρέχω, τι έγινε?
1: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
2: Ποιος?
3: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
2: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
3: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
4: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
7: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
8: Ξύπνα αγάπη μου, με τη Μαρία Στήλου. Καθημερινά, 6 με 8 το πρωί, στον FM 100.
9: Ξύπνα αγάπη μου.
8: Και γίνε εσύ ο λόγος που κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος.
10: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι είχαμε άλλη μια μέρα με τον καιρό να έχετε ψυχολογικά του και να λέει να σας βρέξω, να σας φυσήξω, να σας συννεφιάσω ή να σας βγάλω ήλιο, να σας χτυπήσω με 33 βαθμούς ή να το πάω λίγο πιο μαλακά με 27. Δεν ήξερα, όλη μέρα περάσανε όλες αυτές τις σκέψεις από το μυαλό του καιρού και τις είδαμε όλες αυτές τις σκέψεις, τις νιώσαμε. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι εδώ για τη Βόρεια Ελλάδα χτυπήσαμε κάτι θερμοκρασιούλες καταπληκτικότατες. Η μεγαλύτερη, η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στους σταθμούς της Σύνδου, βορειοδυτικά δηλαδή από εμάς, και στα Γιαννιτσά που έφτασε στους 35,7 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Στα Τρίκαλα είχε τους 3, έφτασε 35,6, Καρδίτσα 35,3, γιατί εκεί δεν κάνει ζέστη, όπως λέω χαρακτηριστικά, εκεί κάνει ζέστα. Στο Δίον στην Πιερία 35 βαθμούς, στη Βέρεια είχαμε 34,9-35 πες και στη Χαλάστρα 34,7-35 πες και εκεί. Αύριο να δούμε τι θα πούμε. Νομίζω ότι από αύριο αρχίζει και χαλαρώνει λίγο το θέμα, από 35 μπορεί να πάει 31, καταλάβατε. Τώρα αυτή η διαφορά όμως θα είναι αισθητή. Και ευτυχώς είχε και κάτι συννεφάκια μέσα στην αναποφασιστικότητά του καιρό σήμερα, που δεν μας βάρεσε κατά κέφαλα αυτή η θερμοκρασία. Έκανε διαφορά αυτό το συννεφάκι, και ειδικά ένα αεράκι κάποια στιγμή που έπιασε γύρω στις 3-4, ωραίο ήτανε.

0: εγώ μωρό μου.
1: Και εγώ δεν ζητάω κάτι παραπάνω. Ζητάω απλά να παραμείνει η διαφορά του σκορ εκεί που είναι τώρα και τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. Και αναφέρομαι φυσικά στον αγώνα μπάσκετ μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Παίζεται στην Αθήνα αυτή την ώρα. Τελείωσε το πρώτο ημίχρονο με 45-50 υπέρ του ΠΑΟΚ. Ας πάει κάπως έτσι. Η αλήθεια να... Τώρα να σας πω την αλήθεια. Ξέρω ότι θα θυμώστε πολύ αν είστε εκεί έξω ΠΑΟΚ, όπως είμαι και εγώ. Αλλά φέτος πολύ ξύλο έχει φάει ο Παναθηναϊκός. Πολύ. Δεν έχουν πάει καλά. Δηλαδή στενοχωριέμαι για αυτήν την ομάδα. Πραγματικά στενοχωριέμαι. Μου είναι συμπαθής ομάδα. Εντάξει, όταν υπάρχει ανταγωνισμός και αγώνας, είμαι εννοείται με την ομάδα μου. Αλλά είναι κρίμα. Είναι πολύ κρίμα. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτήν την ομάδα. Δεν θα κάνω ανάλυση εγώ αθλητική. Δεν είμαι ειδική να κάνω. Αλλά ως φίλαθλος γενικότερα, αλλά και γυναίκα Παναθηναϊκού, έχει ματώσει η καρδούλα μου να βλέπω και το έντερον μου η μισή φέτος να πονάει. Κρίμα. Κάντε μια αλλαγή, διώξτε αυτόν τον προπονητή σας επιτέλους. Δεν σας πάει, δεν σας πάει. Κάντε μια αλλαγή σε όλο το ρόστερ, κάντε κάτι. Άντε ρε Γιαννακόπουλε, το έχεις το θέμα. Κάνε την αλλαγή σου και το θαύμα σου. Πάντως το σημερινό θαύμα θέλουμε να είναι να κερδίσει ο ΠΑΟΚ μες στο ΑΚΑ. Αυτά τα ολίγα λοιπόν, 41 λεπτά μετά τις 6, ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα. Έρχεται Γιώργος Γιαννιάς με τη γλυκιά του φωνή. Έρχονται αμέσως μετά η Εκείνος και Εκείνος. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι που λέει ονειρέψου, γιατί μου αρέσει να ονειρεύονται οι άνθρωποι. Και μετά ένα τραγούδι για να κλείσουμε αυτή την ώρα που το ζήτησε ο Ευάγγελος. Εγώ είμαι η Μαρούλα του Τρίτου, ο Ευάγγελος είναι κάτω του Ισογείου. Ξέρει αυτός, κατάλαβε. Όλο δικό σου.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε προκαταρκτική συμφωνία για παράταση της εκεχηρίας κατά 60 ημέρες και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, φέρονται να κατέληξαν οι ΗΠΑ και Τεχεράνη σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Ωστόσο, όπως αναφέρεται, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει δώσει ακόμη την τελική του έγκριση, ζητώντας λίγες ημέρες ακόμη προκειμένου να εξετάσει τη συμφωνία πριν λάβει οριστική απόφαση. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα στο πλαίσιο υπόθεσης παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες αφορούν διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτης βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια στην απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις ύψους περίπου 4,5 εκατομμυρίων ευρώ από το 2019, χρησιμοποιώντας ψευδείς δηλώσεις και πλαστά έγγραφα. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 43χρονη που κατηγορείται ότι είχε τοποθετήσει ηλεκτροφόρα καλώδια μέσα σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών, όπου έχασε τη ζωή του ένα 10χρονο αγόρι. Σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ της επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα 2 φορές το μήνα. Ελεύθερη αφέθηκε και η μητέρα του παιδιού, ενώ η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας συνεχίζεται. 2 υπηρεσιακά κλιμάκια θα επισκεφτούν αύριο τους συνοριακούς σταθμούς Ευζώνων και Κήπων, προκειμένου να εξεταστούν πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που προκαλεί το νέο βιομετρικό σύστημα ελέγχου πολιτών τρίτων χωρών. Κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο διοικητήριο, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Κώστας Γκιουλέκας ανακοίνωσε ενίσχυση προσωπικού, βελτίωση του πληροφοριακού συστήματος και δυνατότητα έκτακτης επιστροφής στο παλαιό καθεστώς ελέγχων σε περιόδους αυξημένης πίεσης. Τραγωδία στη Αγοραπηλίου. Γονείς βρήκαν νεκρό το 9χρονο παιδί του στο κρεβάτι του. Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι το αγοράκι αντιμετώπιζε εγγενετής πρόβλημα με την υγεία του. Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό μοτοσυκλετιστή σημειώθηκε το απόγευμα της 5ης στην Καλαμαριά. Υπό διευκρίνηση στις συνθήκες, γιοταχή συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα στη Συμβολή των Εδών Αιγαίου και Χειμωνίδου. Ο 27χρονος οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε στο Άνω Άκρο και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Προβληματισμό για τις επιπτώσεις της ψηφιακής καθημερινότητας στην ψυχική υγεία των παιδιών και των νέων αναδεικνύουν τα αποτελέσματα της Εθνικής Δράσης για την Υγεία Παιδιού και Οικογένειας που παρουσιάστηκαν από το Υπουργείο Υγείας και τη UNICEF. Σύμφωνα με τα ευρήματα, 3 στους 4 νέους εμφανίζουν συμπεριφορές doom scrolling, ενώ πάνω από τους μισούς αναφέρουν επιβάρυνση στη διάθεση, τον ύπνο και τη συγκέντρωση. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη προειδοποίησε ότι το φαινόμενο μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο την ψυχική υγεία, αλλά και την ικανότητα κριτικής σκέψης.

0: Υπό αυξανόμενη πολιτική πίεση βρίσκεται ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη σειρά δικαστικών ερευνών και υποθέσεων διαφθοράς που αφορούν στενούς συνεργάτες και μέλη της οικογένειάς του. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν τεθεί ο αδελφός και η σύζυγός του, ενώ έρευνα διεξάγεται και για τον πρώην Πρωθυπουργό Χωσέ Λουίς Ζαπατέρο. Ο Σάντσεθ απορρίπτει τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για πολιτικά υποκινούμενες επιθέσεις, την ώρα που η αντιπολίτευση ζητά προώρες εκλογές. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Φεστιβάλ Επταπηργείου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής, έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπηργείου. Εισιτήρια από τιμό.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
6: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Επιστροφή για τη δεύτερη ώρα, 7 λεπτά μετά τις 7, εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Να φάμε 100, απόγευμα της Πέμπτης. Άκρος καλοκαιρινό απόγευμα. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα. Σας προκαλώ και σας προσκαλώ σε αυτό το δίωρο. Έλα, χαμογέλα. Έλα να πάμε παρακάτω με χαμόγελο, γιατί δεν περνάει αλλιώς η ζωή. Διάβαζα τώρα ότι εξελίσσονται τα έργα στην Αγία Σοφία στο κέντρο. Η αλήθεια είναι ότι όταν πρωτοαντίκρισα να γίνονται έργα και να πεζοδρομείται η Αγία Σοφία και από το κάτω μέρος της Τσιμισκή, στην αρχή της ανασχέτησα, γιατί πήγα να κάνω στροφή εκείνη την ώρα με το αυτοκίνητο και βρέθηκα μπροστά σε απαγορευτικά. Σιγά σιγά όμως με τον καιρό το σκεφτόμουν και λέω: τι ωραίο πράγμα οι πεζόδρομοι στο κέντρο. Τι ωραία, ναι, σίγουρα βρίζουμε όλοι με τα αυτοκίνητα, δεν ξέρουμε. Να μην το πάρουμε. Τελείως, έχουμε το μετρό, έχουμε τα μέσα. Δεν ζούμε και στη Νέα Υόρκη. Περπατάμε κιόλας. Άντε λίγο να κουνηθούμε. Η αλήθεια είναι ότι ναι, βολευόμασταν κι εγώ με το αυτοκίνητο εκεί μπροστά. Στη Τσιμισκή παλιά θυμάμαι. Μιλάμε τώρα εν έτη 2005-2006-2000. Με το αυτοκίνητο στη Τσιμισκή στα εμπορικά με αλάρμ και έμπαινα να ψωνίσω. Δηλαδή μην τυχόν και περπατήσω. Τραγικό. Και τι ήμουνα τότε, κοριτσάκι. Μωρό δηλαδή, μη σας πω. Η μαμά μου είχε το χέρι. Όχι, όχι, πολύ ωραία κίνηση πεζοδρόμηση. Γενικότερα δείχνει πολιτισμό όταν ένα κέντρο είναι πεζοδρομημένο. Στη δική μου αντίληψη, στο δικό μου μυαλό πάντα. Το λέω εγώ, παίρνω την ευθύνη. Για να συνεχίσουμε. Θα είμαστε σε αυτό το τέμπο. Χαρούμενο, ρυθμικό. Όπως ο Πάνος Κιάμος, Γιώργος Κακοσέος, Ηλίας Καμπακάκης. Θα πάμε σε αυτό το στυλ. Ελαφρό, like.

φωνάζετε τον υπεύθυνο, θα σου δώσω εγώ το λογαριασμό. 73-71 πήγε Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Εκεί που ήμασταν μπροστά, πήγαινε 66 όλα, 68 όλα, 71 όλα. Και τώρα πέρασε μπροστά ο Παναθηναϊκός. Τέλος πάντων, επειδή το βλέπω μπροστά μου, δεν μπορώ να μην τα μοιραστώ μαζί σας. Είναι, παίζει και η ομάδα της πόλης μας. Για κάποιους. Για κάποιους άλλους δεν παίζει καμία ομάδα, γιατί ανήκουν κάπου αλλού. Λοιπόν, είμαστε στα 18 μετά τις 7 και χαίρομαι που έρχεται εδώ πέρα το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια του Σαν Φρανσίσκο να με επιβεβαιώσει κάτι που έλεγα πριν πάρα πολλά χρόνια. Και αστειεύομαι βέβαια, δεν το παίζω ούτε ξερόλας, ούτε η φοβερή και η τρομερή. Απλά είχα μια θεωρία ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν να καταλαβαίνουν τον σαρκασμό και ειδικά τον αυτοσαρκασμό, διαθέτουν αυτοσαρκασμό, τους θεωρούσα νοητικά πιο πάνω σε αντίληψη και ευφία. Και πολύ περισσότερο θεωρούσα ότι είναι πολύ υγιείς άνθρωποι ψυχικά. Και έρχεται λοιπόν το Πανεπιστήμιο, τώρα βγάζει μια έρευνα στην επιφάνεια που λέει ότι η αδυναμία αντίληψης σαρκασμού δεν είναι απλώς μια κοινωνική αδεξιότητα. Δείχνει ότι σχετίζεται και με νευρολογικές και αναπτυξιακές διαταραχές, ενώ οι άνθρωποι που διαθέτουν το αίσθημα το να καταλαβαίνουν το σαρκασμό, αυτό το χιούμορ, το ίδιο του χιούμορ, σαρκασμό, αλλά και να αυτοσαρκάζονται, είναι απόλυτα υγιείς. Έχουν μια αντίληψη συναισθημάτων και διαθέτουν και μια δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο να αυτοσαρκάζεσαι, όχι να μειώνεις τον εαυτό σου, αλλά να αυτοσαρκάζεσαι, να γελάς, να μετατρέπεις τα μικρά ψεγάδια σου σε αστείο σε ανθρώπους που αγαπάς φυσικά και σε αγαπάνε, όχι να εκτίθεσαι στον καθένα. Κάπως έτσι το προσεγγίζω εγώ.

0: ψέματα. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animals.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά.
5: Δες το θετικά.
4: Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Μεριά. Κάθε βράδυ στις 8.
6: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
7: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Εδώ είμαστε, πέρασμα στην τελική ευθεία, 42 λεπτά μετά από τις 7. Μας απομείναν λίγα λεπτά να μοιραστούμε. Διαβάζω εδώ ότι πωλείται ένα νησί σε τιμή από διάρη, αλλά μετά θα χρωστάς για όλη τη ζωή, μη σας πω για 10 ζωές. Η Μάκρη λοιπόν είναι ένα νησί που βρίσκεται γύρω στα 30 χιλιόμετρα, σκεφτείτε, από την Κεφαλονιά, ανάμεσα στην Ήπειρο και την Κεφαλονιά, κάπου εκεί πέρα. Για να σας δώσω έτσι ένα στίγμα, αν δεν ξέρετε που βρίσκεται. Και λόγω Natura και χρεών 20 εκατομμύρια ευρώ, πωλείται. Αγοράζεις λοιπόν ένα άχτιστο βράχο και χρωστάς μετά τα πάντα στη ζωή σου. Ο πληστηριασμός θα γίνει Δημοπρασία 13 Νοεμβρίου του 2026. Το λέω μήπως υπάρχει ένας υποψήφιος εκεί έξω που θέλει να αγοράσει νησί μαζί με τα χρέη του. Είναι στο αρχιπέλαγο των Εχινάδων, άμα το γουγκλάρετε. Η τιμή εκκίνησης έχει κατρακυλήσει αστρονομικά και έχει φτάσει, ας πούμε, στα 250.000 ευρώ. Τα διεθνή μέσα ενημέρωση το παρουσιάζουν ως είδηση και ως την ευκαιρία του αιώνα για τους απογοητευμένους αγοραστές του Λονδίνου. Η ελληνική πραγματικότητα όμως πίσω από τη Δημοπρασία κρύβει ένα μνημειώδες οικονομικό και γραφειοκρατικό θρίλερ. Αυτό πιστεύω ότι θα το ψάξουν και οι δικηγόροι, δεν θα παναγοράσουν από κάποιον κατευθείαν. Δηλαδή, επαναδώσει τα χρήματα στην Δημοπρασία. Θα το ψάξει, δεν είναι τόσο χαζί. Με αυτά και αυτά, φτάνουμε λοιπόν στα 43 μετά τις 7. Σας αφήνω σε Σταβέντο και Ντάφνη Λόρενς. Σε Ρεκ και Άνω Κάτω. Και μετά θα σας αποχαιρετήσω.

Και με αυτή την ανισόπεδη δίσκο, πολύ διαφορετική από την δίσκο της εποχής μας, των 80's, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. 10 λεπτά πριν από τις 8 είμαι από τις 6 μαζί σας. Είμαι η Μαρούλα Μαλιακόβα και καθημερινά, όσοι το επιθυμείτε, συναντιόμαστε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100. Θα ακολουθήσει η Κλαβδία, θα ακολουθήσει και η Ζώζεφιν και αμέσως μετά θα ρίξει την αυλαία για το δικό μου δίωρο ο Γιώργος Κακοσέος και η Σανότρα θα ευχηθεί σε όλους. Θα περάσουμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Λίνα Πέτκου και αμέσως μετά δύο ολόκληρες ώρες η Μέρι Λεριά κοντά σας. Εμείς να είμαστε γεροί, να είμαστε καλά, αύριο στις 6 θα σας περιμένω εδώ για να αποχαιρετήσουμε μαζί και αυτή την εβδομάδα και αυτό το μήνα. Προς ενημέρωσή σας αν είστε στο δρόμο. Προπορεύεται ο Παναθηναϊκός με 4 πόδους προς το παρόν. Στον μπάσκετ όλα αλλάζουν. 1,5 λεπτό ακόμη περίπου. Ας ευχηθούμε να κερδίσει ο καλύτερος. Τι να πω. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους σας. Γεια σας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε την ΥΠΑΤ εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό για το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ σχετικά με ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα από αλλής. Το ΓΕΕΘΑ και η ΕΕΠ αποδίδουν το περιστατικό σε τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα πλοήγησης χωρίς να προκύπτει σαφής προέλευση ή στόχος. Με δεδομένο ότι το ντρόν φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής, αναμένεται διάβημα προς την ουκρανική πλευρά τις επόμενες ημέρες. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα στο πλαίσιο υπόθεσης παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες αφορούν διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη εις βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια στην απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις ύψους περίπου 4,5 εκατομμυρίων ευρώ από το 2019, χρησιμοποιώντας ψευδείς δηλώσεις και πλαστά έγγραφα. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε η 43χρονη που κατηγορείται ότι είχε τοποθετήσει ηλεκτροφόρα καλώδια μέσα σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών, όπου έχασε τη ζωή του ένα 10χρονο αγόρι. Σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ της επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα 2 φορές τον μήνα. Ελεύθερη αφέθηκε και η μητέρα του παιδιού, ενώ η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας συνεχίζεται. 2 υπηρεσιακά κλιμάκια θα επισκεφτούν αύριο τους συνοριακούς σταθμούς Ευζώνων και Κήπων, προκειμένου να εξεταστούν πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που προκαλεί το νέο βιομετρικό σύστημα ελέγχου πολιτών τρίτων χωρών. Κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο διοικητήριο, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Κώστας Γκιουλέκας ανακοίνωσε ενίσχυση του προσωπικού, βελτίωση του πληροφοριακού συστήματος και δυνατότητα έκτακτης επιστροφής στο παλαιό καθεστώς ελέγχων σε περίοδους αυξημένης πίεσης. Περιπόλειες με ηλεκτρικά ποδήλατα ξεκινά η Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκη στο παραλιακό μέτωπο και στους πεζοδρόμους, όπου παρατηρείται αυξημένη συγκέντρωση κατοίκων και επισκεπτών. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Προστασίας Κοινόχρηστων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας Γιώργο Δημαρέλο, στόχος είναι η πιο συχνή παρουσία αστυνομικών σε κρίσιμες περιοχές, με τις δράσεις να πραγματοποιούνται αρχικά κάθε Παρασκευή και Σάββατο ή Κυριακή στη Νέα Παραλία και στο Κέντρο. Σε προκαταρκτική συμφωνία για παράταση της εχεγυρίας κατά 60 ημέρες και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, φέρεται να κατέληξαν οι ΗΠΑ και Τεχεράνη σύμφωνα με το δημοσίευμα του Άξιος. Ωστόσο, όπως αναφέρεται, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει δώσει ακόμη την τελική του έγκριση, ζητώντας λίγες μέρες προκειμένου να εξετάσει τη συμφωνία πριν λάβει την οριστική του απόφαση. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι έχει δώσει εντολή στον Ισραηλινό στρατό να επεκτείνει τον έλεγχό του στο 70% της λωρίδας της Γάζας, αναφέροντας ότι το Ισραήλ ελέγχει ήδη περίπου το 60% της περιοχής. Μιλώντας σε συνέδριο, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είπε ότι η επέκταση αποτελεί επόμενο στρατιωτικό στόχο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης των επιχειρήσεων. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί η Μέρη Λεριά με την εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά».
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το ΜΑΤ αρχίζει στις 4.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή.
2: 120 λεπτά στα σπορ.
3: Ο Γιάννης Χατζηιωαννίδης ενημερώνει.
2: Αναλύει.
3: Συζητάει όσα έγιναν μέσα στην εβδομάδα.
2: Ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη.
3: Όλη την αθλητική επικαιρότητα.
2: 120 λεπτά στα σπορ.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα.
2: Με τον Γιάννη Χατζηιωαννίδη στον FM 100.

0: αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες Πιναυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
1: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Μεριά. Κάθε βράδυ στις 8.

Νίκος Απέργης, Duff Lawrence και ίσως αύριο μια συνεργασία έκπληξη. Και κάπως έτσι ξεκινήσαμε στα 8 λεπτά μετά τις 8. Αυτό το απογευματάκι ακόμη της Πέμπτης, η μαζί παρέα συντονισμένη έως και τις 10, δες το από άλλη μεριά. Όσο μπορούμε να το δούμε θετικά, όσο μπορούμε να το δούμε αισιόδοξα, με υγεία πάνω απ' όλα, χιλιοϊπωμένο, τετριμένο, αλλά τόσο μα τόσο σημαντικό. Όταν προκύπτει πρόβλημα υγείας, όταν αντιλαμβάνεσαι ότι όλα τα υπόλοιπα ήταν απλά προβληματισμοί που βρίσκουν το δρόμο τους, βρίσκουν τη λύση τους και τελικά το μόνο σοβαρό είναι όταν υπάρχει πραγματικά θέμα υγείας. Μικρότερο, μεγαλύτερο, δεν έχει σημασία και πώς ακριβώς ο καθένας το προσδιορίζει όλο αυτό ως προς το μέγεθος ενός προβλήματος υγείας, αλλά και πώς ο καθένας μπορεί φυσικά να το διαχειριστεί. Οπότε εκεί καταλήγουμε πάντα. Υγεία να έχουμε με θετικές σκέψεις, με θετική διάθεση και με αγαπημένες πάντα ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Να σου υπενθυμίσω ότι επικοινωνούμε τηλεφωνικά στο 2310-285-106. Επίσης επικοινωνούμε στα social, Facebook, FM100 Θεσσαλονίκη στη σελίδα μας, αλλά και στο Instagram, FM100SKG. Επίσης να σου πω ότι μας ακούς διαδικτυακά 24 ώρες το 24ωρο στη διεύθυνση fm100.gr. Συνέχεια με μία... όχι εκπληκτική συγκεκριμένη συνεργασία, αναμενόμενη θα έλεγα, στα Βέντο, η Βία Δάμου, μας αρέσει το τραγούδι και για πάντα.

Ήδη θα μου στα βέντο για πάντα. 28 Μαΐου, αποχαιρετάμε το Μάιο αυτή την εβδομάδα και ετοιμαζόμαστε για την έναρξη του καλοκαιριού. Αν και επίσημα η Ερνή ημερία ξεκινάει ουσιαστικά στις 21 Ιουνίου, αλλά καλοκαιράκι, 1η Ιουνίου, Αγίου Πνεύματος αυτό το τριήμερο. 28 Μαΐου, λοιπόν, σήμερα είναι η ημέρα για την υγιεινή της Μινόριας, επίσης Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος, αλλά και ημέρα της δημοκρατίας στο Αζερμπαϊτζάν, ημέρα της πρώτης δημοκρατίας στην Αρμενία και ημέρα της δημοκρατίας στο Νεπάλ. Επίσης, ημέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Κροατία και ημέρα του μεγαλείου στο Πακιστάν. Επίσης, πρόσεξε με, εθνική ημέρα μοσχαρίσιας στιθοπλευράς στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εκεί, λοιπόν, καθημερινά έχουμε και μία ημέρα η οποία αφορά ένα 80% δηλαδή, όσον αφορά στις παγκόσμιες ημέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή στις εθνικές ημέρες, που αφορά κάτι που προκύπτει μέσα από μία γαστρονομική ιστορία. Μπορεί να είναι lemon pie, μπορεί να είναι το μαλλί της γριάς, μπορεί να είναι κάποιο κοκτέιλ. Σήμερα είναι η εθνική ημέρα μοσχαρίσιας στιθοπλευράς. Λοιπόν, σαν σήμερα, πολλά και διάφορα έχουν συμβεί, γεγονότα ιστορικά, κοινωνικά, πολιτικά. Να σταθώ σε 2-3 από αυτά και να τα μοιραστώ μαζί σου. Το 585, λοιπόν, π.Χ., σαν σήμερα, ο Θαλής ο Μιλήσιος καταγράφει για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη. Επίσης, σαν σήμερα, το 1952, ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. Το 1961, ιδρύεται σαν σήμερα η Διεθνής Αμνηστία. Για την προσφορά της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης. Επίσης, σαν σήμερα, έχω να σου πω ότι γεννιέται το 1908 ο Ιαν Φλέμινγκ, Άγγλος δημοσιογράφος, συγγραφέας και άνθρωπος των μυστικών υπηρεσιών. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έγραψε σειρά μυθιστηρωμάτων με ήρωα τον γνωστό, τον κινηματογραφικό μας James Bond. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε κάτι αγαπημένο αμέσως τώρα από Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα.

Και είναι η Μαργαρίτα, όχι κύριο όνομα, αλλά η Μαργαρίτα, αυτό το γνωστό το λουλούδι, το οποίο πολλές φορές έχουμε μπει στη διαδικασία ίσως να το μαδίσουμε, να αναρωτηθούμε αν μας αγαπάει, δεν μας αγαπάει, μας σκέφτεται, δεν μας σκέφτεται. Σε αυτή τη Μαργαρίτα λοιπόν αναφέρεται ο Χρήστος Μάστορας στο νέο του αυτό τραγούδι, το οποίο θα περιλαμβάνεται στο επερχόμενο πρώτο προσωπικό του άλμπουμ. Με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης στους 26 βαθμούς Κελσίου και υγρασία στο 50%. Όσον αφορά λοιπές περιοχές της Θεσσαλονίκης, Καλαμαριά 28 βαθμούς Κελσίου, Άνω Πόλη, Κάστρα 26 επίσης, 50% η σχετική υγρασία. Στην περιοχή της Πηλαίας 26 βαθμούς Κελσίου, υγρασία στο 46%. Στην περιοχή του Φίνικα 28 βαθμούς Κελσίου, υγρασία στο 41%. Και για αύριο, έχω να σου πω, Παρασκευή, θα έχουμε ηλιοφάνεια με μια σχετικά ανεβασμένη θερμοκρασία, 19 έως και 30 βαθμούς Κελσίου, κάτι το οποίο θα ισχύσει και το Σάββατο και την Κυριακή και τη Δευτέρα. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα πλησιάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, την Κυριακή στους 31 βαθμούς Κελσίου, όπως και τη Δευτέρα. Την Κυριακή θα έχουμε ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, κάτι το οποίο έχει να συμβεί από το 2012. Κάπως έτσι θα εξελιχθεί και το τριήμερο, με ζέστη, με καλοκαιρία, με ήλιο, έτσι όσον αφορά στα της πόλης, αλλά φαντάζομαι και στη Χαλκιδική που θα βρεθούν αρκετοί Θεσσαλονικείς. Κάπως έτσι θα έχουν τα πράγματα, προκειμένου να απολαύσουν, να απολαύσετε και ήλιο και θάλασσα και παραλία και γενικότερα χαλάρωση, διότι είναι ένα τριήμερο που πολλοί επιλέγουν για να εκδράμουν και να ξεκουραστούν, να χαλαρώσουν. Πάμε να υποδεχθούμε Ονειράμα και Εμένα να θυμάσαι.

Ονειράμα εμένα να θυμάσαι. Λοιπόν, σε διεθνείς έτσι ειδήσεις, όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπεται, ουδέτερες, θα πω ευχάριστες. Το 80% λοιπόν των ανδρών, διαβάζω εδώ, ξεχνούν τους φίλους τους όταν αποκτούν σχέση. Η συγκεκριμένη είδηση αναφέρεται στο γεγονός ότι πολλοί άνδρες πραγματικά όταν ξεκινούν, ερωτεύονται, απομακρύνονται από τους φίλους τους, όπως ακριβώς αναφέρεται, αναγράφεται στο Fact, στο Instagram όπου βρίσκομαι. Σύμφωνα λοιπόν, λέει, με πρόσφατες έρευνες και συζητήσεις στα social media, δείχνουν ότι πολλοί άνδρες αλλάζουν τη σχέση τους με τους φίλους τους όταν μπαίνουν σε μια ερωτική σχέση. Η επαφή γίνεται λιγότερο συχνή και αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στη σύντροφό τους. Έρευνες λοιπόν του Pew Research δείχνουν επίσης ότι οι άνδρες στρέφονται λιγότερο από τις γυναίκες στους κοντινούς φίλους τους για συναισθηματική υποστήριξη. Κάτι που δείχνει πως οι σχέσεις μπορούν να αλλάξουν τελικά τις κοινωνικές συνήθειες. Κλαβδία, έρχεται αμέσως τώρα και όνειρο βαθύ.

Κλαβδία όνειρο βαθύ, στο γνώριμο υφός, έτσι ακριβώς όπως την έχουμε συνηθίσει. Και ένα στυλ το οποίο έτσι παντρεύει πολύ εύστοχα, θα λέγαμε, διαφορετικά μουσικά είδη. Τώρα κλείνουμε αυτό το ημίωρο λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, αυτό δηλαδή τον 8.30, με μια συνεργασία έκπληξη. Ο Κώστας Λιβαδάς υπογράφει τους στίχους και τη μουσική στο νέο τραγούδι της Νίνας Μαζάνη. Το αποτέλεσμα φέρει τον τίτλο Θαύμα της Φύσης. Η Νίνα Μαζάνη λοιπόν και ο Κώστας Λιβαδάς μας παρουσιάζουν αυτό το γλυκό και αισιόδοξο τραγούδι, το οποίο είναι γεμάτο χρώμα και αισιοδοξία. Περιγράφει τη δύσκολη πραγματικότητα που υπάρχει στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, και παράλληλα πόσο δυνατή πραγματικά μπορεί να είναι η αγάπη ως λύση, ως ελπίδα, ως σκέψη. Το βασικό μήνυμα του τραγουδιού είναι ότι παρά τις δυσκολίες, παρά το άγχος, την πίεση της καθημερινότητας, η αγάπη τελικά αποτελεί δύναμη ζωής και μπορεί να βοηθήσει τον οποιονδήποτε να συνεχίσει να ελπίζει και να ανθίζει. Νομίζω βέβαια ότι δεν αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στην ερωτική αγάπη. Σαφώς και αυτό είναι κινητήριος δύναμη στη ζωή μας σχεδόν πάντα, αλλά στην αγάπη γενικότερα, στην αγάπη που εισπράττουμε, στην αγάπη που δίνουμε, στην αγάπη που χρειαζόμαστε, μπορεί όχι πάντα στο ίδιο ποσοστό και στον ίδιο βαθμό, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να υπάρξει ζωή, δεν μπορούμε να υπάρξουμε, να νιώθουμε πραγματικά γεμάτοι, εάν δεν εισπράττουμε αγάπη, αλλά και αν δεν δίνουμε αγάπη. Θαύμα της φύσης, Νίνα Μαζάνη.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Ξύπνα αγάπη μου. Με τη Μαρία Στήλου. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί στον FM 100. Ξύπνα αγάπη μου. Και γίνε εσύ ο λόγος που κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιτυχία.

Serial και θέλω να ξέρεις, έτσι ακριβώς επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα στα 36 λεπτά μετά τις 8 αυτό το απογευματάκι ακόμη της 5ης 28 Μαΐου. Με καλές θερμοκρασίες σημερινή ημέρα και έτσι ακριβώς θα έχουν τα πράγματα και τις επόμενες ημέρες κατά τη διάρκεια του τριημέρου. Χωρίς συννεφιά, χωρίς διάθεση για βροχές, βροχοπτώσεις, ηλιοφάνεια και σήμερα. Είναι λίγο βέβαια έτσι απότομη η ζέστη θα λέγαμε, διότι και πάλι γκρινιάζουμε, αλλά τι να πεις τώρα. Είχε κρύο, είχε βροχές, υπήρχε γκρίνια, οπότε τώρα με αυτόν τον καιρό νομίζω πρέπει να είμαστε περισσότερο ευχαριστημένοι και όχι να γκρινιάζουμε. Εάν λοιπόν σκοπεύεις να φύγεις διακοπές φέτος, και διακοπές που περιλαμβάνουν ίσως κάποια κρουαζιέρα, είναι κάτι που επιλέγουν αρκετοί να βρεθούν σε κάποια κρουαζιέρα, και αν δεν το έχεις ακόμη δοκιμάσει πραγματικά, δοκίμασε το έστω μία φορά στη ζωή σου, διότι είναι μια εμπειρία που θα σου μείνει αξέχαστη. Κανόνας τώρα σε κρουαζιερόπλια, λέει, εξοργίζει τους επιβάτες. Πρόστιμο 60 ευρώ για μια απλή συνήθεια στο μπουφέ. Διαβάζω το συγκεκριμένο ρεπορτάζ στο φεστιβάλ. Οι επιβάτες λοιπόν που ταξιδεύουν με την Costa Cruises ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με χρέωση 60 ευρώ, εάν παραβιάσουν έναν απλό κανόνα σχετικά με το μπουφέ του κρουαζιερόπλιου. Τι ακριβώς συμβαίνει? Η συγκεκριμένη εταιρεία εφάρμοσε έναν κανονισμό για το που επιτρέπεται να καταναλώνουν οι επιβάτες το φαγητό, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια. Εάν λοιπόν και σε πολλούς ανθρώπους αρέσει να μεταφέρουν φαγητό και ποτά στα δωμάτια τους, είτε σε κρουαζιερόπλια είτε σε ξενοδοχεία, η εταιρεία η συγκεκριμένη ενημέρωσε πρόσφατα τους ταξιδιώτες ότι η μεταφορά από το μπουφέ στην καμπίνα θα επιφέρει χρέωση ύψους 60 ευρώ. Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα, σε επιστολή που στάλθηκε λοιπόν στους επιβάτες, η εταιρεία εξήγησε ότι η κατανάλωση φαγητού σε καμπίνες, στους χώρους της πισίνας, στα δημόσια σαλόνια ή σε άλλους εσωτερικούς χώρους απαγορεύεται. Το μέτρο αυτό κρίθηκε απαραίτητο για την πρόληψη μολύνσεων, παρασίτων και για τη διατήρηση της καθαριότητας στο πλοίο. Μαρίνα Σάτι, Λίον Οφ Άθενς, εδώ.

Ένα Σάτι Λεωνοφάθενς εδώ. Είναι για αυτές τις αγάπες που δεν τελειώνουν ποτέ. Είναι για αυτούς τους έρωτες που είναι πραγματικά μοναδικοί. Ίσως να προέρχονται και μέσα από μηνύματα σκαλισμένα σε κάποιο δέντρο, ρομαντική, ανιδιοτελής. Και το μυαλό μου αυτόματα πήγε σε αυτή την αγάπη, σε αυτόν τον έρωτα του Τριγιάννου Δέλλα και της Κοκκός Μαστροκώστα που έφυγε τόσο άδικα από την ζωή. Πρόσφατη απώλεια και όλος αυτός ο αγώνας, όλη αυτή η αγάπη που είχαν μεταξύ τους, όλος αυτός ο έρωτας, ο θαυμασμός, όχι μόνο έρωτας και αγάπη, γιατί κάποια στιγμή και ο έρωτας λίγο αποστασιοποιείται, λίγο ξεθοριάζει, μένει η αγάπη, μένει ο σεβασμός, μένει η εκτίμηση σε όλα αυτά τα οποία έζησαν και σε όλα αυτά τα οποία δυστυχώς δεν μπόρεσαν να ζήσουν. Πάμε να υποδεχθούμε Ματζόβολη και Ροζέ.

ροζέ, γεύση ροζέ, παγωμένο ροζέ. Νομίζω είναι καλοκαιρινό. Είναι και η ώρα τέτοια που κάποιοι ίσως έτσι ετοιμάζεστε για βραδινή έξοδο. Η Πέμπτη είναι από τις ωραίες βραδιές, από τις ωραίες ημέρες που επιλέγουν αρκετοί για να βγουν, για να διασκεδάσουν. Πρόσφατα έτσι κάποια συνάδελφος μου είπε ότι είναι, λέει, το νέο Σάββατο η Πέμπτη. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, αλλά μπορεί να ισχύει και αυτό, διότι κάποια Πέμπτη έτσι αναρωτιόμουν πώς ακριβώς γίνεται να είναι τόσος κόσμος έξω. Και μου έλυσε την απορία, λέγοντάς μου αυτό ακριβώς, ότι είναι τελικά το νέο Σάββατο. Είναι η μέρα που επιλέγουν, το βράδυ μάλλον που επιλέγουν αρκετοί για να χαλαρώσουν, για να βγουν. Λοιπόν, ευχάριστη είδηση επόμενη για τους μουσικόφιλους και ακόμη πιο συγκεκριμένα για τους φαν των Pix Lux. Ένα από τα πλέον αγαπημένα statement group της μουσικής σκηνής στη χώρα μας. Καλοκαίρι 2026, λοιπόν, οι Pix Lux ξεκινούν τη φετινή τους καλοκαιρινή περιοδία και κάπως έτσι γεννήθηκε και ένα νέο τραγούδι. Πρώτος σταθμός, Ολικά Βυτός, και ακολουθούν πολλές ακόμα συναντήσεις με τους φίλους των Pix Lux, παλιούς και νέους, επιβεβαίνοντας με αυτόν τον τρόπο και τον τίτλο του νέου τραγουδιού. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Τη μουσική, θέλω να σου πω ότι τους στίχους μάλλον, ξεκινήσω από αυτό, γράφει ο Φίλιππος Πλιάτσικας, και στη μουσική συνέπραξε μαζί του ο Χάρης Μιχαηλίδης, κιθαρίστας, συνεργάτης, τραγουδοποιός, είναι και μέλος από τους Drama Mini. Και μαζί τους επίσης ο Δημήτρης Σταρόβας, έτσι, χωρίς συστάσεις, χωρίς περιτά λόγια. Είναι από αυτές τις ιστορίες που δεν τελειώνουν ποτέ, δεν τελειώνουν ακόμα. Πόσες φορές το έχεις πει αυτό? Pix Lux, δεν τελειώσαμε ακόμα.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

τελειώσαμε ακόμα. Κάποιες φορές το λες για να το πιστέψεις. Κάποιες φορές θέλεις να είναι έτσι τα πράγματα. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, βέβαια. Διότι πόσες φορές έτσι σε ερωτικές ιστορίες το έχουμε πει αυτό ότι δεν τελειώσαμε ακόμα. Ίσως να ισχύει κάποια στιγμή, ίσως και όχι. Αλλά να, το παλεύεις. Το παλεύεις, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Λοιπόν, βρίσκομαι τώρα σε ένα λογαριασμό, ο οποίος είναι από την κυρία Βαλερία Μπουζούνη. Έχει ενδιαφέρον, διότι η συγκεκριμένη ειδικεύεται σε ό,τι αφορά στην παιδική ανάπτυξη, στην οικογενειακή εμπλοκή, στην εκπαίδευση, στην παιδική συμπεριφορά και στην ψυχική υγεία. Και διάβασα κάτι το οποίο πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Ο εγκέφαλος, λέει, ενός παιδιού χρειάζεται 400 επαναλήψεις για να δημιουργήσει νέες συνδέσεις, εκτός αν παίζει. Τότε λοιπόν χρειάζονται μόνο 10 έως 20 επαναλήψεις. Το παιχνίδι δεν είναι μόνο χάσιμο χρόνου, είναι ο πιο φυσικός τρόπος μάθησης και πραγματικά είναι τόσο μα τόσο σημαντικό για ένα παιδί του να έχει χρόνο να παίξει από την νηπιακή ηλικία στην παιδική ηλικία. Όλος αυτός ο χρόνος που πολλές φορές καταναλώνεται σε εξωσχολικές δραστηριότητες, σε αθλητικές δραστηριότητες, σε μια πίεση στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας και μένει ελάχιστο τελικά χρόνος για παιχνίδι. Πόσο σημαντικό αποδεικνύεται και βέβαια για αυτόν τον λόγο και πολλές φορές στα πλαίσια υποστηρικτικής διδασκαλίας ή στα πλαίσια γενικότερα προγραμμάτων που αφορούν σε μαθησιακές δυσκολίες, επιλέγεται παιχνίδι. Μπορεί να είναι θεατρικό παιχνίδι, μπορεί να είναι παιχνίδι το οποίο αφορά σε κάτι πιο πρακτικό, διαδραστικό, αλλά το παιχνίδι πραγματικά πάντα μα πάντα βοηθάει. Μάγδα Βαρούχα έρχεται αμέσως τώρα και δεν σε χαρίζω.

ξέρω ποιο φυλάει καλύτερα από σένα, Μάγδα Βαρούκα, και δεν σε χαρίζω. Κάπως έτσι σιγά σιγά θα ολοκληρώσουμε σε αυτή την πρώτη μας ώρα. Λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων, το οποίο έρχεται ακριβώς στις 10 με τη δημοσιογράφο Λίνα Πέτκου για τη δική σου ενημέρωση. Στο διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως μετά και επανέρχομαι δρυμύτερη, διότι έχουμε δρόμο μπροστά μας, ραδιοφωνικό έως και τις 10 με αγαπημένες πάντα ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Με διεθνείς ειδήσεις και νέα της πόλης, όσο μπορούμε ειδήσεις τις βέτερες, ευχάριστες, οτιδήποτε έτσι λίγο να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα και την πραγματικότητα, χωρίς φυσικά να αποστασιοποιηθούμε από όλο αυτό που συμβαίνει, δεν κλείνουμε ούτε τα αυτιά ούτε τα μάτια, αλλά κάποιες φορές χρειάζεται και εμείς έτσι να καταβάλουμε την προσπάθειά μας την προσωπική για να έχουμε θετικές σκέψεις, να το δούμε δηλαδή από άλλη μεριά, να το δούμε αλλιώς. Αυτό ακριβώς που συμβαίνει κάθε βραδάκι εδώ, από τις 8 και τις 10. Μην ξεχνάς βέβαια ότι από την 3η 2 Ιουνίου το ραντεβού μας αλλάζει ώρα και θα είμαστε μαζί 2 ώρες νωρίτερα. Δηλαδή θα το βλέπουμε από άλλη μεριά, από τις 8, από τις 6 έως και τις 8 κάθε απογευματάκι, εδώ μαζί παρέα, στο ίδιο γνώριμο ύφος, αισιόδοξα, με αγαπημένες ελληνικές μουσικές ιστορίες, με ειδήσεις και με νέα της πόλης. Λοιπόν, μοσχέ μήνυμα Αλμαρίου Παγιοργίου, κάτι από το προηγούμενο καλοκαίρι. Είναι το γνωστό love story, αλλά αυτή τη φορά ήρθε μάλλον με ελληνικό στίχο και Love Forever.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε την ΥΠΑΤ εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό για το πόρισμα του ΓΕΘΑ σχετικά με τον ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα από αλλιείς. Το ΓΕΘΑ και η ΕΕΠ αποδίδουν το περιστατικό σε τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα πλοήγησης χωρίς να προκύπτει σαφής προέλευση ή στόχος. Με δεδομένο ότι το ντρόν φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής, αναμένεται διάβημα προς την ουκρανική πλευρά τις επόμενες ημέρες. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα στο πλαίσιο της υπόθεσης παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες αφορούν διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτης βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια στην απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις ύψους περίπου 4,5 εκατομμυρίων ευρώ από το 2019, χρησιμοποιώντας ψευδείς δηλώσεις και πλαστά έγγραφα. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 43χρονη που κατηγορείται ότι είχε τοποθετήσει ηλεκτροφόρα καλώδια μέσα σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών, όπου έχασε τη ζωή του ένα 10χρονο αγόρι. Σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ της επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα 2 φορές τον μήνα. Ελεύθερη αφέθηκε και η μητέρα του παιδιού, ενώ η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας συνεχίζεται. 2 υπηρεσιακά κλιμάκια θα επισκεφτούν αύριο τους συνοριακούς σταθμούς Ευζώνων και Κήπων, προκειμένου να εξεταστούν πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που προκαλεί το νέο βιομετρικό σύστημα ελέγχου πολιτών τρίτων χωρών. Κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο διοικητήριο, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Κώστας Γκιουλέκας ανακοίνωσε την ενίσχυση του προσωπικού, βελτίωση του πληροφοριακού συστήματος και δυνατότητα έκτακτης επιστροφής στο παλιό καθεστώς ελέγχων σε περιόδους αυξημένης πίεσης. Περισσότεροι από 610 αλλοδαπίδια σώθηκαν από τα ξημερώματα της Πέμπτης σε 10 επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν το λιμενικό, η Frontex και ένα αέρια μέσα, ενώ όλοι οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε λιμένες της Κρήτης και της Γάβδου, όπου συνεχίζονται οι διαδικασίες καταγραφής. Στην Αττική, η Ελλάς εξάρθρωσε κύκλωμα απάτης με ψεύτικες αγγελίες εργασίας και ενοικίασης, με έναν 27χρονο να συλλαμβάνεται και να κατηγορείται για 94 περιπτώσεις εξαπάτησης. Σύμφωνα με την αστυνομία, εμφανιζόταν ως τέλεχος εταιριών, αποσπούσε προσωπικά στοιχεία και προκαταβολές και χρησιμοποιούσε τα δεδομένα τους για παράνομες μισθώσεις και νέες απάτες. Η συνολική ζημία εκτιμάται σε πάνω από 85.000 ευρώ, ενώ φέρεται να εξαπάτησε ακόμη και 21 άτομα μέσα σε 2 ημέρες. Ο 27χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Ο Παναθηναϊκός πήρε δύσκολη νίκη στην παράταση κόντρα στον ΠΑΟΚ, επικρατώντας με 114-102 στο T-Center της Αθήνας και έκανε το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών της Basket League. Σε προκαταρκτική συμφωνία για παράταση της εκεχηρίας κατά 60 ημέρες και έναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, φέρεται να κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Τεχεράνη, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Άξιος. Ωστόσο, όπως αναφέρεται, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη δώσει την τελική του έγκριση, ζητώντας λίγες ημέρες προκειμένου να εξετάσει τη συμφωνία πριν λάβει την οριστική του απόφαση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και ο Καναδάς ανακοίνωσαν κοινά έκτακτα μέτρα και αυστηρούς ταξιδιωτικούς περιορισμούς εν ώψη του Μουντιάλ λόγω ανησυχίας για την εξάπλωση του ιού έμπολα. Τα μέτρα αφορούν κυρίως επιβάτες από συγκεκριμένες περιοχές της Αφρικής με αυξημένους ελέγχους και καραντίνες όπου χρειάζεται, ενώ ήδη ισχύουν περιορισμοί για ταξιδιώτες από χώρες της περιοχής. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
3: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 4 το μεσημέρι, με τη Σοφία Σαρίδη στον FM 100.
3: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει, είναι στα Highlights.

Ντέμι και μόνο μια νύχτα από την ομότιτλη τηλεοπτική σειρά. Η Ντέμι, η οποία ερμηνεύει το τραγούδι τίτλων τέλους του συγκεκριμένου σύριαλ, αλλά έχει και έναν ρόλο μέσα στο συγκεκριμένο σύριαλ. Και μάλιστα ένας ρόλος ο οποίος έτσι είναι και θα λέγαμε δυναμικός, έχει το δικό του στίγμα. Η Ντέμι, η οποία βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που την βλέπουμε, την παρακολουθούμε όσον αφορά στο υποκριτικό της ταλέντο, διότι στο παρελθόν την έχουμε παρακολουθήσει και κινηματογραφικά. Ήταν η ταινία «Περιμένοντας την Ονά», αλλά και θεατρικά και μάλιστα σε κάτι σχετικά πρόσφατο στο Θεατρικό Σανίδι και σε πολύ αγαπημένο musical. Στα 9 λεπτά βρισκόμαστε μετά τις 9, πάντα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, εδώ βρισκόμαστε κάθε βραδάκι από τις 8 και τις 10, αλλά από την ερχόμενη εβδομάδα θα βρισκόμαστε μαζί παρέα από τις 6 και τις 8, για να σου λέω δες το από άλλη μεριά. Επικοινωνούμε στα social, Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM 100 SKG, και να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς διαδικτυακά 24 ώρες το 24ωρο στη διεύθυνση fm100.gr. Γιάννης Κότσιρας, να μ' αγαπάς.

Γιάννης Κότσιρας, να μ' αγαπάς, από την ομότιτλη τηλεοπτική σειρά που μέχρι στιγμή μας έχει δώσει αγαπημένα τραγούδια μέσω της συνεργασίας του Γιάννη Κότσιρα με τον Νίκο Τερζή. Ένα δίδυμο το οποίο πραγματικά όταν αποφασίζει να συνεργαστεί το κάνει με την απόλυτη επιτυχία. Και κάτι τέτοιο είχε συμβεί και στην τηλεοπτική σειρά Σασμός, όπου και εκεί προέκυψαν βέβαια αγαπημένα τραγούδια, επιτυχίες που συνεχίζονται ακόμη και τώρα. Κάπως έτσι συνέβη και στο Μια Νύχτα Μόνο, αλλά και στην τηλεοπτική σειρά Να Μ' Αγαπάς. Εδώ είμαστε, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στα 14 λεπτά ακριβώς μετά τις 9. Αν μόλις τώρα έχεις συντονιστεί στην παρέα μας, 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σου. Να στείλω την καλησπέρα μου στην Ελένη, να στείλω την καλησπέρα μου στην Αναστασία, να στείλω την καλησπέρα μου και στο Θοδόρη. Επικοινωνούμε τηλεφωνικά έτσι για την καλησπέρα τη βραδινή μας, 28 Μαΐου, πλησιάζουμε στο τέλος ενός μήνα ανοιξιάτικος, αλλά δεν βιώσαμε 100% άνοιξη. Νομίζω ότι λίγο είχε τα σκαμπανεβάσματα, όπως συμβαίνει γενικότερα την περίοδο της άνοιξης, κυκλοθυμικά, στην τελική ευθεία βέβαια το καλοκαιράκι. Αχ, το οποίο καλοκαιράκι δεν ξέρω, νομίζω τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα, διότι αν τώρα, ας πούμε, είσαι σε μια έτσι διάθεση, σε μια καθημερινότητα που μπορεί να είσαι εκπαιδευτικός, μπορεί να είσαι γονιός, μπορεί να είσαι μαθητής, δηλαδή για σκέψου λίγο, μέσα Ιουνίου ουσιαστικά αποδεσμευόμαστε από ό,τι αφορά στις εξετάσεις, προαγωγικές εξετάσεις που αφορούν στα γυμνάσια και στα λύκεια, τα πολιτήρες εξετάσεις λυκείου και φυσικά οι εξετάσεις που ξεκινούν σε λίγο και αφορούν την εισαγωγή στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 10-15 Ιουνίου τελειώνει όλο αυτό και κάπου εκεί ξεκινάει ουσιαστικά το καλοκαίρι. Και αν είσαι μαθητής Δευτέρας Λυκείου, έχεις φροντιστήρια κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, δηλαδή 2 εβδομάδες ουσιαστικά τον Αύγουστο, off, προκειμένου να ξεκουραστείς. Και αν είσαι γονιός, συμπαραστέκεται σε όλο αυτό, συμπάσχει, συμμετέχεις. Τώρα η εκπαιδευτική είναι λίγο κάπως καλύτερα, αλλά και όσοι πραγματικά έτσι δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα, έχουν και αυτοί τα φροντιστήρια, εργάζονται εκεί. Οπότε γι' αυτό σου λέω γενικά, είναι το καλοκαιράκι πολύ σύντομο. Νομίζω θα έπρεπε. Αν μπορούσε να υπάρξει αυτό, να υπάρχει ένας μήνας έξτρα. Ένας μήνας έξτρα, ο οποίος θα είναι ανάμεσα στον Ιούλιο και στον Αύγουστο. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση και νομίζω ότι θα έπρεπε να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Λοιπόν, του σύμπαντος. Χρήστος Μάστορας, ο γυρισμός.

0: εγώ.
1: Χριστός Μαστοράς και ο γυρισμός. Λοιπόν, βρίσκομαι σε ένα site το οποίο ασχολείται ως επιτοπλίστων με θέματα που αφορούν στην ψυχολογία, στην κοινωνία γενικότερα. Μπορώ.gr. Σοκάρι, λέει, νέα παγκόσμια έρευνα. 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από ψυχικές διαταραχές. Η ψυχική υγεία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του 21ου αιώνα. Ψυχικές διαταραχές οι οποίες αυξάνονται με ανησυχητικούς ρυθμούς παγκοσμίως, σύμφωνα με μία νέα μεγάλη επιστημονική έρευνα που δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό The Lancet. Σχεδόν 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζούσαν με κάποια μορφή ψυχικής διαταραχής το 2023. Αριθμός ο οποίος σχεδόν διπλασιάστηκε σε σχέση με το 1990. Οι ερευνητές λοιπόν του Ινστιτούτου Μετρήσεων και Αξιολόγησης Υγείας και του Πανεπιστημίου του Queensland διαπίστωσαν ότι τα προβλήματα ψυχικής υγείας αποτελούν πλέον μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη δημόσια υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο. Άγχος και κατάθλιψη βρίσκονται στην κορυφή. Ανάμεσα στις 12 ψυχικές διαταραχές που εξετάστηκαν, οι πιο συχνές ήταν οι αγχώδεις διαταραχές, με την κατάθλιψη να κυριαρχεί. Και η ψυχική υγεία γενικότερα προκαλεί τεράστιο κοινωνικό κόστος. Η έρευνα δείχνει ότι οι ψυχικές διαταραχές ευθύνονται πλέον για το περισσότερο από το 17% της παγκόσμιας αναπηρίας. Οι έφηβοι, μάλιστα, και οι νέοι είναι στο επίκεντρο της κρίσης. Ιδιαίτερα ανησυχητική αυτή η έρευνα. Οι γυναίκες επηρεάζονται πάρα πολύ από ψυχικές διαταραχές. Νομίζω, Βάδος, ότι το άγχος γενικότερα και το στρες είναι κάτι που πλήττει όλους τους ενήλικες. Ακόμα και τα μικρά παιδιά έχουν άγχος. Ακόμα και οι έφηβοι ακόμη περισσότερο. Και γενικά θέλει να προσέχουμε. Πρέπει να προσέχουμε όχι μόνο το σώμα μας, όχι μόνο την εμφάνισή μας, να φροντίζουμε και την ψυχή μας.

Λοιπόν, διαβάζω εδώ τώρα στο φεστιβάλ, το οποίο έχει ως επιτοπλή στον το συγκεκριμένο site θέματα που αφορούν στην πόλη και όχι μόνο, γενικότερα ειδήσεις. Έχει όμως και χρηστικές ειδήσεις. 6 tips λέει για να γίνετε ειδικοί στο πλύσιμο στο πλυντήριο. Το πλυντήριο ρούχων είναι μία από τις πιο χρήσιμες συσκευές του σπιτιού. Το χρειαζόμαστε για να καθαρίζουμε, για να είμαστε καθαροί, για να έχουμε καθαρά ρούχα και ούτω καθεξής. Τι γίνεται λοιπόν, λέει, το μυστικό για ψεγάδια στα λευκά. Λευκό ξύδι, αυτός είναι ο μυστικός σύμμαχος για λαμπερά λευκά, χωρίς ίχνος λεκέ ή βρωμιάς. Προσθέτεις ένα φλιτζάνι στον κάδο του πλυντηρίου και παρατηρείς τα λευκά να αποκτούν μια εντυπωσιακή λάμψη. Μπορείς επίσης να αντιμετωπίσεις, λέει, τους λεκέδες που υπάρχουν. Λευκή μολία ή πούδρα για μωρά αποτελούν δύο αποτελεσματικά μέσα κατά το λεκέδων από γράσο. Απλώνεις λοιπόν το τάλκ, μάλλον εννοεί, την πούδρα, πάνω στο σημείο, τρίβεις ελαφρά, πλένεις κανονικά. Επίσης, λέει, για να κρατήσεις τις κάλτσες πάντα ζευγαρωμένες. Καλά, αυτό είναι πραγματικά από τα πιο δύσκολα. Πόσες κάλτσες χάνουμε, πόσα ζευγάρια. Υπάρχει κάποιος πλανήτης που πηγαίνουν όλες αυτές οι χαμένες κάλτσες, οι οποίες μετά από ένα πλήσιμο είναι μία από τις πιο συχνές απορίες στον κόσμο του πλυντηρίου. Η λύση: κλείντε τις κάλτσες σας μέσα σε μία μαξιλαροθήκη. Αυτό πραγματικά είναι έξυπνο τώρα που το λέει. Έτσι δεν θα χάσετε λοιπόν ποτέ ξανά κάλτσα και θα διατηρήσετε και την ηρεμία σας και τη συλλογή σας ολοκληρωμένη. Επίσης, μία ετήσια συντήρηση για μέγιστη καθαριότητα. Μην υποτιμάτε την αξία ενός πλυντηρίου χωρίς ρούχα. Προσθέστε λευκό ξύδι στον κάδο και ξεκινήστε έναν κύκλο πλυσίματος για να καθαρίσετε βαθιά τη συσκευή σας. Αυτή η ενέργεια βοηθά στην απομάκρυνση αλάτων και σαπουνιών που συσσωρεύονται με τον χρόνο, εξασφαλίζοντας πιο καθαρά ρούχα και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του πλυντηρίου. Πάμε να κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο της δεύτερης ώρας με Νικόλα Ραπτάκη και Βγαίνω Εθνική.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

Γιάννη Φαγίνη, περαστική, νέο τραγούδι. Τώρα, για να μην ξεχαστεί, από αύριο αλλάζουν τα πράγματα όσον αφορά όλου όσου χρησιμοποιούμε το μετρό. Χωρί μετρό, λοιπόν, από αύριο και για 3 εβδομάδε. Επιστρέφει η γραμμή Μ1 του ΟΑΣΤ. Χωρί μετρό, ναι, για 3 εβδομάδε πραγματοποιούν οι τεχνικέ δοκιμέ για την επέκταση τη Καλαμαριά, η οποία αναμένεται να λειτουργήσει στα τέλη Ιουλίου. Το μετρό Θεσσαλονίκη διακόπτει τη λειτουργία του, λοιπόν, απόψε το βράδυ. Παραμένει κλειστό για το διάστημα από 29 Μαΐου έως 19 Ιουνίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής και απρόσκοπη ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών και ελέγχων των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών. Επανέρχεται η ειδική λεωφοριακή γραμμή, η Μ1, πρόσθετα δρομολόγια και σε λεωφοριακές γραμμές. Μ1, για όσους το είχαν χρησιμοποιήσει και στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς, εξπρές λειτουργία, ξεκινάει από Νέα Ελβετία, νέος σιδηροδρομικός σταθμός. Είναι οι στάσεις όπως τις θυμόμαστε και τότε κατά τη μετάβαση 25 Μαρτίου, Γυμνάσιο, Ιπποκράτειο, Θεαγένειο, Παπάφιο, Παμάκα, Χέπα, Καμάρα, Αγία Σοφίας, Αντιγονιδών, Πλατεία Δημοκρατίας, νέος σιδηροδρομικός σταθμός. Και κατά την επιστροφή πάλι το ίδιο ακριβώς ισχύει. Ενισχύονται επίσης 3 γραμμές, το νούμερο 3 IKEA, νέος σιδηροδρομικός σταθμός, 31 Βούλγαρη Κτέλ, αλλά και το 39 και Φυσιά Δικαστήρια. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε Νίκο Οικονομόπουλο μέσα τώρα, μα όπου και αν πας.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας. Λοιπόν, βρίσκομαι στο Fact. Είναι ο συγκεκριμένο λογαριασμό, ο συγκεκριμένο λογαριασμό που επισκέφτομαι ούκο λίγες φορές στο Instagram. Και διαβάζω εδώ ότι κατά μέσο όρο λέει τα μωρά χαμογελούν 200 φορές την ημέρα. Οι γυναίκες 62 φορές την ημέρα. Και οι άνδρες λέει μόνο 8 φορές την ημέρα. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι είναι και λίγο θέμα ανθρώπου, διότι υπάρχουν γυναίκες που μπορούν να χαμογελούν μόνο 8 φορές την ημέρα. Και άνδρες που θα χαμογελάσουν και 40 φορές την ημέρα. Τα παιδιά λέει χαμογελούν ασταμάτητα, ενώ οι ενήλικες περιορίζουν τις εκφράσεις τους λόγω καθημερινότητας και άγχους. Λογικό, το αυτοπόδεκτο δηλαδή. Παράλληλα, οι κοινωνικές προσδοκίες κάνουν τις γυναίκες να χαμογελούν συχνότερα από τους άνδρες, οι οποίοι συχνά συνδέουν τη σοβαρότητα με τη δύναμη. Αν και οι ακριβείς αριθμοί δεν είναι επιστημονικοί, το μήνυμα παραμένει επίκαιρο. Χάνουμε τον αυθορμητισμό μας μεγαλώνοντας. Ας χαμογελάμε περισσότερο. Αχ, ωραίο αυτό εδώ πέρα να το λες, ωραίο να το διαβάζεις, αλλά κάποιες φορές όλο αυτό δεν είναι εφικτό, δεν είναι flexible, κατάλαβες. Στην πράξη δηλαδή δεν μπορεί να συμβεί. Πώς να χαμογελάς, ας πούμε, όταν έχεις να σκεφτείς λογαριασμούς που τρέχουν, θέματα οικονομικά, προβλήματα οικονομικά, από τα πολύ πολύ απλά της καθημερινότητας, δηλαδή του να είσαι συνεπής σε πάγιες υποχρεώσεις λογαριασμών, μέχρι τα πολύ πολύ πιο συγκεκριμένα. Μπορεί να είναι το να ξεπληρώσεις κάποιο δάνειο, μπορεί να είναι κάποιο θέμα υγείας που έχει προκύψει, είναι πάρα πολλά. Βέβαια, η αισιοδοξία νομίζω ότι είναι στάση ζωής, είναι απόφαση. Δηλαδή, επιλέγεις ότι θα είσαι αισιόδοξος, όπως επιλέγει κάποιος του να είναι μίζερος, του να είναι γκρινιάρης, του να είναι τσιγκούνης. Πέτρος Ιακωβίδης, νέο τραγούδι. Έτσι, έτσι έχει μάθει.

Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει νέο τραγούδι και εμείς έχουμε πολλά νέα τραγούδια κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 6 έως και τις 7. Συντονίσου λοιπόν και αυτό το Σάββατο στις 6 ακριβώς εδώ στον FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, και θα ενημερωθούμε σε σχέση με ό,τι καινούριο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία, στην ελληνική μουσική σκηνή. Βρίσκομαι στο Athens Finest Real, ένα συγκεκριμένο, όχι site, με συγχωρείτε, λογαριασμό στο Instagram και πάλι, όπου έχει πολλά και διάφορα ειδήσεις γενικότερα και από την Ελλάδα, αλλά η είδηση αυτή αφορά στην Ελλάδα και αφορά και σε ένα συγκεκριμένο νησί. Άγχος, λέει, ρόλοι, ταλαιπωρία δεν χωρούν στην Ικαρία. Αυτός είναι ο τίτλος. Ο κύριος Σταμάτης Μωραΐτης, Έλληνας, ο οποίος διαγνώστηκε με τελικού σταδίου καρκίνο του πνεύμονα, όλα αυτά στο όχι και τόσο μακρινό 1970, κάπου εκεί τη δεκαετία, εν πάση περιπτώσει του 1970, του δόθηκαν λοιπόν μόνο λίγοι μήνες ζωής. Αντί να συνεχίσει τις θεραπείες, επέστρεψε στην Ικαρία, το νησί του δηλαδή, που αργότερα έγινε γνωστό και ως Blue Zone, διότι μέχρι το 70, ας πούμε, και το 80, δεκαετία του 80, ίσως και τη δεκαετία του 90, δεν ήταν γνωστό όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί και αφορά στην Ικαρία, ότι είναι το νησί όπου υπάρχει μακροζωία, ότι δεν υπάρχει άγχος, ότι οι κάτοικοι πραγματικά ζουν για πάρα πολλά χρόνια και ούτω καθεξής. Ο ίδιος λοιπόν βρέθηκε εκεί στο νησί του, ζώντας απλά, τρώγοντας δικές του τροφές, πίνοντας βότανα, διατηρώντας κοινωνική ζωή και μειώνοντας το άγχος. Τα συμπτώματα λοιπόν σταδιακά εξαφανίστηκαν. Έζησε περίπου 40 ακόμη χρόνια και έφυγε από τη ζωή σε πολύ μεγάλη ηλικία, αποτελώντας ένα ισχυρό παράδειγμα για το πώς τελικά ο τρόπος ζωής και το περιβάλλον πραγματικά επηρεάζουν την μακροζωία. Κάποιες φορές, ίσως τελικά ναι, μπορεί πραγματικά να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα απέναντι σε κάποιες ανίατες ασθένειες. Η ψυχολογία σαφώς και βοηθάει, αλλά σίγουρα και ο τρόπος ζωής. Δήμος Αναστασιάδης, έρχεται αμέσως τώρα. Πού ήσουν

Δήμος Αναστασιάδης και πού ήσουν. Και κάπως έτσι κάπου εδώ θα σε αποχαιρετήσω αυτό το γλυκό βραδάκι της 5ης 29 Μαΐου. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς στις 8. Θα κλείσουμε την εβδομάδα Παρασκευή αύριο, από 29 Μαΐου αύριο, όχι σήμερα, πώς μου ήρθε, 28 Μαΐου, βιάζομαι να έρθει Παρασκευή και βιάζομαι να τελειώσει μάλλον και ο Μάιος. Λοιπόν, να ευχαριστήσω όλους που επικοινώνησαν μαζί μου και αυτό το απογευματάκι, βραδάκι. Να είστε καλά όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, με θετικά vibes, με θετική διάθεση και με υγεία πάνω απ' όλα, στην ψυχή και στο σώμα. Μένεις εδώ, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων στις 10 για τη δική σου ενημέρωση με τη Λίνα Πέτκου, ενώ αμέσως μετά τη Σκυτάλη παίρνει Αριστεία Κοντόζογλου και Μπολερό. Ευχές για ένα όμορφο βραδάκι, να είσαι καλά όπου και αν είσαι. Σε αποχαιρετώ με Θοδωρή Φέρη και είπες.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης στην Πυροσβεστική όταν ξέσπασε φωτιά στο ωραίο καστρό. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε προάβλιο χώρο επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην επεξεργασία υαλοπινάκων, ενώ και κυρίως ξερά χόρτα και απορρίμματα. Στο σημείο επιχειρούν 5 οχήματα με 10 πυροσβέστες, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Χωρίς μετρό η Θεσσαλονίκη από αύριο και για 20 μέρες προκειμένου να γίνουν οι τελικές δοκιμές στην επέκταση προς την Καλαμαριά, η οποία θα παραδοθεί στα τέλη Ιουλίου. Από αύριο επανέρχεται η γραμμή Mi1 Express του ΟΑΣΤ στον άξονα Νέα Ελβετία Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, με συχνότητα διέλευσης λεωφορείων ανά 7 λεπτά και στάσεις κοντά στις υφιστάμενες του μετρό. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε την ΥΠΑΤ εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό για το πόρισμα του ΓΕΘΑ σχετικά με τον ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα από Αλής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ΓΕΘΑ και η ΕΕΠ αποδίδουν το περιστατικό σε τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα πλοήγησης, χωρίς να προκύπτει σαφής προέλευση ή στόχος. Με δεδομένο ότι το ντρόν φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής, αναμένεται διάβημα προς την ουκρανική πλευρά τις επόμενες ημέρες. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα στο πλαίσιο της υπόθεσης παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες αφορούν διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτης βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια στην απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις ύψους περίπου 4,5 εκατομμυρίων ευρώ από το 2019. Χρησιμοποιώντας ψευδείς δηλώσεις και πλαστά έγγραφα. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 43χρονη που κατηγορείται ότι είχε τοποθετήσει ηλεκτροφόρα καλώδια μέσα σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών, όπου έχασε τη ζωή του ένα 10χρονο αγόρι. Σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ της επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα 2 φορές τον μήνα. Ελεύθερη αφέθηκε και η μητέρα του παιδιού, ενώ η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας συνεχίζεται. Βαρύτατες κατηγορίες απήγγειλε ο εισαγγελέας στους 3 συλληφθέντες για την ένοπλη εισβολή σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στα Πατήσια αλλά και την καταδίωξη που ακολούθησε στον Κηφισό. Οι δράστες κατηγορούνται μεταξύ άλλων για απόπειρα.

0: μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε λιμένες της Κρήτης και της Γάβδου, όπου συνεχίζονται οι διαδικασίες καταγραφής. Ο Παναθηναϊκός πήρε δύσκολη νίκη στην παράταση κόντρα στον ΠΑΟΚ, επικρατώντας με 114-102 στο T-Center της Αθήνας και έκανε το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών της Basket League. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει δημοσιεύματα ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε μνημόνιο κατανόησης, το οποίο προβλέπει παράταση της ισχύουσας εκειχηρίας κατά 60 ημέρες και έναρξη των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη εγκρίνει τη συμφωνία, καθώς φέρεται να θέλει να εξετάσει το περιεχόμενο για μερικές ημέρες ακόμη πριν λάβει την τελική του απόφαση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και ο Καναδάς ανακοίνωσαν κοινά έκτακτα μέτρα και αυστηρούς ταξιδιωτικούς περιορισμούς εν ώψη του Μουντιάλ λόγω ανησυχίας για την εξάπλωση του ιού έμπολα. Τα μέτρα αφορούν κυρίως επιβάτες από συγκεκριμένες περιοχές της Αφρικής με αυξημένους ελέγχους και καραντίνες όπου χρειάζεται. Κλείνουμε με τον καιρό. Έθριος αναμένεται ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας την Παρασκευή, με τοπικές βροχές κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και στα ορεινά της Κρήτης. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα ενδέχεται να εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα ορεινά τμήματα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί και στη συνέχεια έθριος καιρός, με θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Ακολουθεί τον Μπολερό με την Αριστεία Κοντόζογλου.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Ξύπνα αγάπη μου. Με τη Μαρία Στήλου. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί στον FM 100. Ξύπνα αγάπη μου. Και γίνε αισιόλογος που κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
2: Υπάρχουν βραδιές που δεν ζητούν πολλά, μόνο μια αληθινή φωνή, ένα τραγούδι που μας θυμίζει ποιοι είμαστε και λίγη συντροφιά για να γίνει η νύχτα πιο φωτεινή. Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι, μόλις ξεκίνησε το Μπολερό.

Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί ακροατές, προτελευταίο βράδυ που όταν η πόλη μετράει τα άστρα λίγο μετά τις 10 είναι η ώρα που συντονιζόμαστε εδώ παρέα στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Στέλνει μόλις τώρα ο Χρήστος. Όχι Χρήστο, δεν είναι προτελευταία εκπομπή, είναι προτελευταίο βράδυ που ανταμώνουμε στις 10. Ανταμώνουμε λοιπόν σήμερα και αύριο 10 μέχρι και τα μεσάνυχτα, και από την Τρίτη μετά του Αγίου Πνεύματος, φίλες και φίλοι, και για όλο το καλοκαίρι. Καλοκαιρινό λοιπόν μπολερό, ξεκινάει το καλοκαιρινό πρόγραμμα του FM 100 και εμείς θα ανταμώνουμε από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 το βράδυ λοιπόν, και θα μετράμε μαζί τα άστρα στην αποφώνηση κάθε εκπομπής, αφού θα τελειώνουμε στις 10 το βράδυ, και μετά νοερά ή και μπορεί να ανταμώσουμε και ο καθένας. Νομίζω έτσι ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που θα βγεις νωρίς. Θα πέσει ο ήλιος ή θα είσαι κάπου να δεις το ηλιοβασίλεμα ή θα γυρίζεις από τον μπανάκι, και μετά λοιπόν φρέσκια θα κατεβαίνεις στη Νέα Παραλία, στα όμορφα μαγαζιά της πόλης μας, να πιεις ένα περιτύφ κάτι και να μετρήσεις λοιπόν έτσι τα αστέρια, να χαζέψεις το φεγγάρι στον όμορφο ουρανό. Ουρανός είναι απέραντος για όλους, αλλά στον ουρανό λοιπόν της Θεσσαλονίκης μας. Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι σε ένα ακόμα μπολερό. Πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές μαζί μέχρι και τα μεσάνυχτα, η Αριστεία Κοντόζουγλου.

καλησπέρα σε όλους εσάς. Μας ακούτε μέσα από τα Αργιανά και φυσικά όσους μας ακούτε μέσω διαδικτύου εντός και εκτός Θεσσαλονίκης. Πέμπτη βράδυ και κάποιες νύχτες μοιάζουν σαν να κουβαλούν περισσότερες ιστορίες από όσες χωρούν οι ώρες τους, συμφωνείτε? Από Δευτέρα μέχρι και απόψε και κάθε απόψε αισθάνομαι ότι είναι σαν να συνεχίζεται μια ώρα τη συζήτηση εδώ στον αέρα μέσα από τη συχνότητα του FM 100 για τους ανθρώπους, για όσα αλλάζουν, για όσα διεκδικούνται και για όσα μένουν.

να καλησπερίσω τους φίλους ακροατές από το κέντρο. Τα μηνύματά σας έρχονται και μαζί με τα μηνύματά σας. Μου γράφει η Σούλα, αλλά μισό λεπτό, φίλες και φίλοι, ότι έχει φτάσει, λέει, μυρωδιά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το έψαξα λίγο το ρεπορτάζ, το οποίο θα σας πω ακριβώς τι έχει γίνει, φίλες και φίλοι. Αναστάτωση λοιπόν από μυρωδιά καμένου στη Θεσσαλονίκη. Λόγω των ανέμων η μυρωδιά έχει φτάσει μέχρι και το κέντρο, όπως και πολύ καλά κάνατε και μου στείλατε μήνυμα, καθώς έχει ξεσπάσει φωτιά σε ξερά χόρτα σε περιοχή στη Δυτική Θεσσαλονίκη λίγο μετά τις 9 σε αύλιο χώρο επιχείρησης. Νομίζω ότι εκεί είναι ήδη πυροσβεστικά οχήματα και δεν θα υπάρχει περαιτέρω. Είναι ήδη 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα οι οποίοι επιχειρούν αυτή την ώρα για την κατάσβεση. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή εγκλωβισμένα άτομα. Φυσικά βέβαια επειδή έχει αέρα είναι πολύ λογικό. Φίλοι ακροατές που είστε από το κέντρο μου έχετε στείλει μήνυμα. Είδαμε λοιπόν τι έγινε και σας το μεταφέρω. Να καλησπερίσω και τους φίλους ακροατές και ευχόμαστε λοιπόν να πάνε όλα κατευχήν. Να καλησπερίσουμε τους φίλους ακροατές από την Κάτω Τούμπα, ιδιαίτερα τη Ζωή, τον Δημήτρη αλλά και τον Βασίλη απόψε. Και όπως και εσείς, σχεδόν καθημερινά, φίλες και φίλοι, μοιράζεστε μαζί μας εδώ ιστορίες, στέλνετε τις σκέψεις σας, αλληλεπιδράμε. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι για άλλη μια φορά κατάλαβα και δεν είναι τυχαίο που λένε ότι δεν βλέπουμε με τα μάτια, αλλά τελικά με το μυαλό. Τελειώνοντας χθες την εκπομπή και πραγματικά θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη στον ακροατή ή στην ακροάτρια που χτύπαγε το τηλέφωνο αλλά είχε ήδη περάσει η ώρα της αποφώνησης και έπρεπε να φύγω. Οπότε για την τηλεφωνική επικοινωνία καλό είναι να μέχρι και τις 12 παρατέταρτο να μας καλείτε 2310-285-106. Φεύγω λοιπόν, ήταν και ο φύλακας βάρδιας που τέλειωνε εκείνη την ώρα τη βάρδιά του. Και υπήρχε η αλλαγή λοιπόν και πάμε να περάσουμε την Μοναστηρίου, δεν ξέρω τι φλώθηκα, τι να σας πω. Πέφτω λοιπόν με τα γόνατα και να είναι καλά ο κύριος Γιώργος που με κράτησε, φίλες και φίλοι, από το χέρι και δεν υπήρχαν τα χειρότερα. Και εκεί λοιπόν συνειδητοποιώ και λέω, τώρα βέβαια εντάξει τα γόνατα με εκδροές, όπως παλιά τα πιτσιρίκια που σκίζαμε τα γόνατά μας, κάπως έτσι είναι τα γόνατά μου σήμερα. Αλλά μετά με πονοκέφαλο, με υπερένταση που διαπιστώνω ότι είσαι καλά και είδα ότι από το παπούτσι μου, τέλος πάντων από το κρόξ που φοράω, μου έλειπε μια μαργαριτούλα, θα σας πω και γι' αυτό. Συνειδητοποίησε ότι η ζωή μας κρέμεται πραγματικά σε ένα τεντωμένο σκηνή και μέσα σε κλάσμα του δευτερολέπτου μπορεί να πάθεις από τα μικρότερα μέχρι τα μεγαλύτερα. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή. Ίσως ο κάθε άνθρωπος έχει έναν φύλακα άγγελο. Εγώ χθες λοιπόν είχα τον Γιώργο, τον φύλακα του σταθμού, αλλά και τον φύλακα άγγελό μου χθες, που αν δεν με κρατούσε από το μπράτσο, πιθανόν να είχαμε χειρότερα και σήμερα να λέγατε κιόλας πού είναι τον Μπολερό. Τον Μπολερό λοιπόν ήταν σε μια κατάσταση που δεν θα μπορούσε να κάνει εκπομπή. Να σηκωθώ λοιπόν και από τη θέση μου. Και αφού φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, όλα καλά, εντάξει, λίγο τουμπανιασμένα τα γόνατα, αλλά είμαστε περιπατικοί. Ερχόμενη στο σταθμό, περνάω από το σημείο που έπεσα και λέω, λες, να είμαι τυχερή και να έχει μείνει αυτή η μαργαριτούλα που είχε βγει από το κρόξ μου. Και τι να σας πω, σαν παιδάκι ένιωσα, το οποίο με περίμενε, ήταν βέβαια βαρύ, μέταλλο, με περίμενε στο σημείο που την έχασα. Δεν ξέρω, αισθάνθηκα πως ένα παιδί του πέφτει το γλυφιτζούρι του και η μαμά, ο μπαμπάς του έχουν ένα ακόμα ή μη στεναχωριές, έχουμε και άλλο παγωτό στο ψυγείο αν σου έπεσε. Κάπως έτσι λοιπόν και σε 2-3 φίλες μου που τους έλεγα το πρωί, κοίτα λέω τι έπαθα, τους έστειλα πραγματικά τη φωτογραφία που βρήκα τη μαργαρίτα μου. Και τα μηνύματα που πήρα πραγματικά όλοι μέσα μας συνειδητοποιούμε ότι έχουμε ένα παιδί. Αυτά λοιπόν, όπως βλέπετε μου μοιράζεστε ιστορίες, μοιράζομαι και εγώ την δική μου, αυτά που γίνανε παρασκήνια μετά το τέλος του χθεσινού Μπολερό. Να κάνουμε το σταυρό μας και να μην ξανασυμβεί, αλλά και εσείς φίλες και φίλοι θέλει πάρα πολύ προσοχή.
Και ισχύει αυτό που λέει η γιαγιά μου, πάω, λέει, αργά γιατί βιάζομαι.

Τι μένει στο τέλος, φίλες και φίλοι? Μόνο η αγάπη, μακριά από κάθε κακία, αλληλεγγύη και να είμαστε άνθρωποι για τον συνάνθρωπό μας. Αυτή την εβδομάδα, φίλες και φίλοι, όπως αναφέρθηκα και τις προηγούμενες βραδιές, φιλοξενούμε τις εκδόσεις Πηγή μέσα από δύο βιβλία, όπου δύο τυχεροί θα έχετε αύριο τη δυνατότητα να κερδίσετε το θεατρικό Για Πάντα Μαζί της Νίκης Μποζίδου, όπου είναι μια σπινθυροβόλα μονόπρακτη κωμωδία σε νέα σκηνές που μετατρέπει την ελληνική οικογένεια σε μια απολαυστική σκηνή σύγκρουσης γέλιου και αλήθειας. Ένας γάμος που θυμίζει καθημερινό πεδίο μάχης, μια κόρη που επιστρέφει φέρνοντας νέες εντάσεις και μια θεία που ξεχνά κυριολεκτικά ποια είναι. Συνθέτουν ένα θεατρικό έργο με γρήγορο ρυθμό, καυστικές ατάκες και πρόσωπα απόλυτα αναγνωρίσιμα. Μια κωμωδία, φίλες και φίλοι, που διαβάζεται με χαμόγελο. Ανεβαίνει νοερά στη σκηνή και αποδεικνύει πως πίσω από τις πιο αστείες οικογενειακές εκρήξεις κρύβονται οι πιο ανθρώπινες αλήθειες. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πηγή. Μπορείτε να το βρείτε και στα καταστήματα του Ιαννού. Τυχερός ή τυχερή που θα το κερδίσει αύριο, στέλνοντας το μήνυμά σας ή καλώντας το 2310-285-106, θα μπορείτε να το παραλάβετε στο τέλος της επόμενης εβδομάδας. Από τον Ιαννό στην Αριστοτέλους, στην πλατεία λοιπόν Αριστοτέλους, αριθμό 7. Πολύ γνωστό σε όλους ο Ιαννός στην πλατεία Αριστοτέλους. Και το δεύτερο βιβλίο, το οποίο ένας τυχερός ή μια τυχερή θα κερδίσει αύριο, έχει τίτλο «Βανίλια και γρασίδι» του Τάσου Τραχανά, και αυτό από τις εκδόσεις Πηγή, που αμέσως μετά το μουσικό διάλειμμα θα τον έχουμε μαζί μας να μας μιλήσει λοιπόν για το πρώτο του αυτό βιβλίο.

0: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.
1: Περάσαμε, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, μόλις το δεύτερο ημίωρο για απόψε. Και πριν περάσουμε να καλησπερίσουμε τον συγγραφέα του βιβλίου με τίτλο «Βανίλια και γρασίδι», πάμε λίγο να δούμε ποιος είναι ο Τάσος Τραχανάς. Ο Τάσος Τραχανάς, φίλες και φίλοι, γεννήθηκε στα Ιωάννια το 1983. Επιχείρησε να ασχοληθεί με τη μουσική, αλλά εκείνη δεν έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον ίδιο. Αποφύτησε από τη σχολή ζαχαροπλαστικής στην Ανάβησο και από νεαρή ηλικία εργάστηκε στον χώρο της εστίασης και της ζαχαροπλαστικής. Παράλληλα, σπούδασε σκηνοθεσία και για ένα μικρό διάστημα ασχολήθηκε με το σενάριο και τις ταινίες μικρού μήκους. Το όνειρο αυτό μπορεί να μην ευωδόθηκε, όμως η επαφή του με τον κινηματογράφο τον οδήγησε σε μια νέα αγάπη, το γράψιμο. Το σενάριο, τώρα βιβλίο. Ζει μόνιμα στην Αθήνα με την οικογένειά του και συνεχίζει να εργάζεται ως ζαχαροπλάστης. Και έχουμε στα χέρια μας το πρώτο βιβλίο, λοιπόν, «Βανίλια και γρασίδι», από τις εκδόσεις Πηγή. Καλώς ήρθατε στο απόψινό Μπολερό.
2: Καλώς σας βρήκα, καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς για την ανταπόκριση. Πάμε λίγο να μας πείτε πώς γεννήθηκε ο τίτλος του πρώτου σας βιβλίου, «Βανίλια γρασίδι».
2: Ναι, ουσιαστικά είναι το άρωμα από τον πρώτο έρωτα του πρωταγωνιστή του Νίκου. Είναι ένα συνδυασμός ερεθισμάτων, μιας και ήταν μέσω τυχεία στα σπίτια που μεγαλώνουν και στα Γιάννενα, επειδή βρέχει η συνέχεια. Mm-hmm. Η μυρωδιά από το γρασίδι ήταν το πρώτο στοιχείο που του έμεινε. Και όταν την πρώτη φορά την πλησίασε, βανίλια μύρισε ο ίδιος. Τώρα, άσχετα αν ήταν αυτό το αρώμα της ή όχι. Οπότε mm-hmm. ήταν ο συνδυασμός αυτός.
1: Υπάρχει κάποια προσωπική εμπειρία που στάθηκε αφορμή για την συγγραφή αυτού του βιβλίου?
2: Αν το εμπνεύστηκα από κάπου, εννοείται.
1: Ναι, και αυτό μπορείτε να μας απαντήσετε. Αν υπήρχε και μια προσωπική εμπειρία, κάτι δηλαδή, ένα βίωμα το οποίο σας αποτέλεσε το έμπνευσμα για να προχωρήσετε στη συγγραφή.
2: Α, όχι. Ουσιαστικά ήταν το γράψιμο μου άρεσε. Mm-hmm. Το ανακάλυψα τη σχολή σκηνοθεσίας. Αλλά ουσιαστικά μετά από ένα ατύχημα που είχα στην αναρρίχηση και έπρεπε να κάτσω εκτός της δουλειάς για κάποιους μήνες. Εκεί βρήκα την ευκαιρία να ξεκινήσω να γράφω. Mm-hmm. Οπότε εκεί ουσιαστικά βγήκε και ξεκίνησε. Και να σας πω και την αλήθεια, την ιστορία δεν την είχα όλη στο μυαλό μου. Ξεκίνησα και με πήγε μόνη της. Είναι βασισμένη σε κάποια στοιχεία που είναι αληθινά, βιωματικά μάλλον, αλλά τα υπόλοιπα είναι μυθοπλασία.
1: Ποιο συνέστημα θα θέλατε να μείνει στον αναγνώστη όταν κλείσει την τελευταία σελίδα?
2: Νοσταλγία θα έλεγα. Mm-hmm. Αυτό νομίζω είναι που θεωρώ χαρακτηρίζει και το βιβλίο, ειδικά για μας που ζήσαμε λίγο τη δεκαετία του 90, μιας και διαδραματίζεται εκεί πέρα, ένα μέρος του τουλάχιστον. Mm-hmm. Θεωρώ ότι όσοι το ζήσανε και όλα σε αυτό το κομμάτι θα τους θυμίσει πράγματα και...
1: Μπορεί να ταυτιστούν λοιπόν και αυτοί και να τους γυρίσει σε θυμίσεις άλλων εποχών.
2: Ναι, έτσι πιστεύω, γιατί έχει να κάνει με μουσική, με πάρτι τότε της δεκαετίας, mm-hmm, τους πρώτους mm-hmm. έρωτες. Οπότε ναι, θεωρώ ότι θα αγγίξει αρκετούς που μπορούν να τα συστούν.
1: Είπατε πρώτοι έρωτες και μου γεννιέται ένα ερώτημα. Πιστεύετε ότι οι άνθρωποι σήμερα ακούμε πραγματικά ο ένας τον άλλον και μπορεί να υπάρξει και αυτό που λέμε έτσι ο πλατωνικός έρωτας και κατά εξέλιξη που μπορεί να προχωρήσει?
2: Ναι, δύσκολη ερώτηση. Θα πω ότι... ένα μεγάλο κομμάτι θεωρώ ότι όχι, δεν ακούμε. Ακούμε αυτό που θέλουμε να ακούσουμε.
1: Mm-hmm. Και ίσως εκεί βρίσκεται και το πρόβλημα.
2: Ναι. Θεωρώ ότι θέλει και τεράστια προσπάθεια κιόλας. Θέλει, δηλαδή, για να πάρεις αυτό που ζητάς από τον άλλον, πρέπει να δώσεις άλλο τόσο και ίσως και παραπάνω. Για να μπορείς να διεκδικήσεις, να πάρεις. Ουσιαστικά να δίνεις χωρίς να περιμένεις, αλλά ναι, είναι δύσκολο.
1: Ανιδιοτέλεια λοιπόν, αλλά στις πιο πολλές σχέσεις παραδείγματα είναι ότι υπάρχει ιδιοτέλεια. Πόσο δύσκολο είναι να γράφεις αληθινά χωρίς όμως να εκθέτεις τον εαυτό σου? Δηλαδή πόσο δύσκολο είναι ένας συγγραφέας αυτό να το κατακτήσει, εφικτό ή όχι?
2: Ειλικρινά νομίζω ότι αν κάποιος γράφει από την καρδιά του χωρίς να σκέφτεται... μη γράψω αυτό, μη γράψω το άλλο, θα αφήσει το αποτυπωμά του, mm-hmm. το προσωπικό του στοιχείο. Αν τώρα πάλι το σκέφτεσαι, μην γράψω αυτό, μην κρυθώ από εκείνο, νομίζω ότι δεν θα βγει όπως θα έπρεπε να βγει, δεν θα βγει το 100%, έτσι πιστεύω τουλάχιστον. Και η αλήθεια είναι ότι όταν το γράψα δεν σκεφτόμουν ούτε να το στείλω πουθενά, οπότε ξεκίνησα και ήμουνα όπως με πήγε, αλλά αληθινό. Οπότε ναι, πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς πρώτα με τον εαυτό μας και μετά και με τους υπόλοιπους.
1: Πολύ σωστά τα όσα μας λέτε και καταλαβαίνετε ότι αυτό το μυθιστόρημα έχει μέσα του και αρκετή τρυφερότητα. Τι σημαίνει για εσάς η λέξη τρυφερότητα? Τρυφερότητα ίσον...
2: Τρυφερότητα. Τρυφερότητα είναι η ανάγκη πάντως να σε ακούσει και ο άλλος, η ανάγκη για να χάβει και ουσιαστικά να το καταλάβει μόνος του πριν το ζητήσεις. Αυτό είναι και ο... αυτό είναι το τυχερό να μοιράζεσαι με έναν άνθρωπο που μπορεί να σε καταλάβει πότε το έχεις ανάγκη, πολλές φορές και χωρίς να το καταλάβεις και εσύ ο ίδιος.
1: Άρα να σου δώσει μια αγκαλιά, ένα χάδι στο μάγουλο, να σου κρατήσει το χέρι χωρίς καν εσύ να το ζητήσεις.
2: Ναι, ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύει αλλιώς ή να έχει ανάγκη από κάτι άλλο, αλλά ναι, εκείνη τη στιγμή να χρειαστείς κάτι που ο δικός σου άνθρωπος θα είναι εκεί να σου δώσει. Ίσως είτε την αγκαλιά, είτε να σου πει εσύ κοπάνω σύνελθε.
1: Ίσως τρυφερότητα είναι να ανοίξεις και την κατάψυξη και να σε περιμένει η γεύση του αγαπημένου σου παγωτού.
2: Καλά, δεν το συζητώ.
1: Αν το βιβλίο σας γινόταν ένα τραγούδι, τι ατμόσφαιρα θα είχε?
2: Θα έχει Grunge τη δεκαετία του 90.
1: Ξεκάθαρα.
2: Από Nirvana, από Audioslave, από όλα εκείνα που χαρακτηρίσαν το δικό μου το μυαλό και πώς το ζήσα εγώ εκείνη την περίοδο. Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω αν θα θέλατε κάτι άλλο να μας πείτε, έναν λόγο για τους υπόλοιπους ακροατές, γιατί ένας τυχερός ή μια τυχερή αύριο θα το κερδίσουν. Ένας λοιπόν άνθρωπος που αγαπάει να διαβάζει, που σκέφτεται ότι ναι, θα πάρω αυτό το βιβλίο, γιατί να πάρει αυτό και όχι κάποιο άλλο, ή ανάμεσα στα άλλα να επιλέξει και αυτό?
2: Θα πω μόνο τι πιστεύω εγώ ότι χαρακτηρίζει το βιβλίο. Θεωρώ ότι έχει να κάνει με επιλογές, είτε είναι σωστές είτε είναι λάθος, αλλά αυτές όμως είναι αυτές που μας διαμορφώνουν στο τέλος και μας χαρακτηρίζουν. Οπότε αυτές είναι που μας κάνουν αυτό που είμαστε σήμερα. Οπότε θεωρώ και οι σωστές και οι λάθος είναι μέσα στο πρόγραμμα και πρέπει να γίνουν. Και έχει να κάνει και με το μέλλον και τις ανησυχίες για το που θα καταλήξουμε, τι ονειρευόμασταν και αν τελικά θα καταφέρουμε να φτάσουμε έστω και στα μισά του δρόμου που φανταστήκαμε ότι θα φτάνουμε.
1: Πάρα πολύ ωραία και θα εκμεταλλευτώ και την ιδιότητά σας ως ζαχαροπλάστης. Πείτε μας λοιπόν έτσι ένα αγαπημένο σας γλυκό, το οποίο είναι και η σπεσιαλιτέ σας.
2: Αυτή την περίοδο είναι τα παγωτά, αλλά για να μιλήσουμε για γλυκό, γλυκό, αυτό που αρέσει προσωπικά σε μένα. Εγώ είμαι λίγο παραδοσιακός, δηλαδή μου αρέσει πολύ το προφιτερόλ.
1: Okay.
2: Αλλά αυτό που γίνεται χαμός εκεί που δουλεύω τέλος πάντων είναι το μπανόφι.
1: Το μπανόφι.
2: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Κρατάμε βανίλια, γρασίδι, μυρωδιά, αλλά και γεύση βανίλιας. Εγώ όταν έτσι το βανίλια μου έρχεται η κρέμα που μας έφτιαχνε η μαμά μας, γιώτης βανίλια.
2: Ναι. Δεν μεγάλη αναμίξη όντως.
1: Ναι. Λοιπόν, να ευχηθούμε να είναι καλό ταξίδι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και γιατί όχι να... ανταμώσουμε και σε κάποιο δεύτερο βιβλίο σας.
2: Μακάρι να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας και να πω και περαστικά κιόλας για το ατύχημα.
1: Η αλήθεια είναι ότι όπως έτσι μου μοιράζονται πάρα πολύ και τώρα έρχονται κάποια μηνύματα ακροατών, κατά διαστήματα λέω και εγώ ας μοιράζομαι μαζί με όλους, γιατί αισθάνομαι ότι είμαστε μια μεγάλη παρέα πράγματα, γιατί πραγματικά δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί από τη μια στιγμή στην άλλη και τελικά δεν βλέπουμε με τα μάτια.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Κοιτάμε, αλλά αν το μυαλό αρμενίζει, σκέφτεσαι διάφορα, μπορεί ξαφνικά να πέσεις και να πάθεις και μεγάλη ζημιά. Θεός φυλάξει.
2: Εμένα μου συμβαίνει συχνά. Εγώ είμαι αλλού και λέω πότε έφτασα εδώ πέρα. Όντως έτσι είναι.
1: Ναι.
2: Έτσι
1: είναι. Και το είπα κιόλας για να προσέχουμε όλοι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ την αγάπη μας στην Αθήνα. Πώς είναι και ο καιρός? Σήμερα εδώ φύσαγε.
2: Διακάδα και ζέστη. Διακάδα και ζέστη, αλλά σήμερα μας έκανα μπουνιτό το απόγευμα και μετά εξαφανίστηκε. Οπότε όλα καλά.
1: Okay. Βαδίζουμε ολοταχώς λοιπόν για τον Ιούνιο.
2: Έτσι, με το καλό.
1: Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
2: Εγώ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.

Να καλησπέρισω τους φίλους Σοκρατές από την Άνω Πόλη και ιδιαίτερα τον Πασχάλη, τη Βασιλική και την Άννα, τους φίλους Σοκρατές από την Αγίου Δημητρίου, τον Στέργιο και την Άννα, την Άννα, τη Μαρία και τη Στέλλα από την Καλαμαριά, τους φίλους από την Αρμενοπούλου, την Ιασονίδου, την Φιλίππου, την Μακρυγιάννη, την Αχυροποίητο, γύρω-γύρω, την Πλατεία Μακεδονομάχων. Να καλησπερίσουμε την Μαρινέλη από την Υποδρομίου. Να καλησπερίσουμε την Γογό και την Νάντια από την Γναντία. Να καλησπερίσουμε τους φίλους Σοκρατές από τη Λεωφόρο Στρατού και ιδιαίτερα τον Κώστα. Να καλησπερίσουμε την Παρασκευή από την Βούλγαρη. Έτσι τα πήρα λίγο με φόρα. Να καλησπερίσουμε τους φίλους Σοκρατές από Εύωσμο, Νεάπολη, Αμπελόκηπους. Μαζί σας πλέον αρχίζω και μαθαίνω. Έτσι τα έχω στο μυαλό μου. Σκέφτομαι έναν φωτεινό χάρτη που τάκ τάκ τάκ, όπως στέλνετε τα μηνύματά σας, ανάβουν λοιπόν τα λαμπάκια και είναι χρωματιστά λοιπόν λαμπιόνια. Να καλησπερίσουμε από το Ριτζίκι την Κωνσταντίνα και τον Νεκτάριο, όλους τους φίλους και τις φίλες που είσαστε μαζί μας και απόψε το βράδυ. Να καλησπερίσουμε και τη δασκάλα της παρέας, τη Λίτσα από τους Αμπελόκηπους. Εδώ φίλες και φίλοι, φυσικά να καλησπερίσουμε και την Κιάρα, ένα γαλλικό bulldog. Δεν την έχω γνωρίσει ακόμα από κοντά, αλλά το αφεντικό της μου έχει στείλει φωτογραφία, όπου είναι λοιπόν όπως μου περιγράφουν μαζί αγκαλιά και μας ακούει και το όμορφο αυτό σκυλάκι. Τι όμορφο να έχει το μπολερό και τετράποδους ακροατές. Και εδώ φίλες και φίλοι, όσες και όσοι συντονιστήκατε ή συνδεθήκατε αυτή τη στιγμή μαζί μας, και αύριο 10-12, αλλά την Τρίτη του Αγίου Πνεύματος δεν θα είμαστε μαζί. Θα ανταμώσουμε ξανά λοιπόν την Τρίτη και αύριο μαζί, όπου θα γίνει και ο διαγωνισμός για τα δύο βιβλία. Ακούσατε τον Τάσο Τραχανά, Βανίλια και Γρασίδι, εκδόσεις Πηγή. Αν η ζωή ήταν κασέτα, αυτή είναι η δεύτερη πλευρά. Εκείνη με τα λάθη λοιπόν, καθώς και Νίκη Ποζίδου, Για πάντα μαζί, μονόπρακτη κωμωδία σε 9 σκηνές, και αυτό από τις εκδόσεις Πηγή αύριο 23-10-85-106, καθώς και το μήνυμά σας. Ένα τυχερός και μια τυχερή, δύο τυχερές ή δύο τυχεροί θα κερδίσετε ένα αντίτυπο, ένα το ένα βιβλίο και ένα το άλλο. Οπότε λοιπόν, αυτό που θέλω να σας ξαναπώ, το μπολερό γίνεται πιο καλοκαιρινό, διαμορφώνεται με το καλοκαιρινό πρόγραμμα του FM100 και θα ανταμώνουμε από την Τρίτη και για όλο το καλοκαίρι στις 8 το απόγευμα και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 το βράδυ, καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ την φίλη μας και ακροάτρια της εκπομπής, την Κική, που λέει «Αριστέλη, είσαι ξεμάτιας, έχεις πάρα πολύ μάτι». Δεν πιστεύω, αλλά με καλή θέληση, αφού η φίλη μας είχε την διάθεση λοιπόν να ξεματιάσει τον Μπολερό και μας είδες με πολύ μάτι, γιατί όχι, πιθανόν να αισθανθούμε και ακόμα καλύτερα από ότι είμαστε. Να καλησπερίσουμε και τον Κωνσταντίνο, να καλησπερίσουμε και τον Λάκη, να καλησπερίσουμε τους φίλους ακροατές από την Αντιγονιδόν, τη Μαργαρίτα, τη Ρίτα και τον Αλέξανδρο, και φυσικά όλες και όλους εσάς, 2310-285-106 τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέχρι και λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Και θα μείνω σε δύο γεγονότα, φίλες και φίλοι, που έγιναν σαν σήμερα και νομίζω ότι αξίζει να κάνουμε μία αναφορά, αλλά αμέσως μετά το τραγούδι που έχουμε ετοιμάσει για σας.
1: Ανδρεάδης, Βόσου!

ίσως φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, είναι αυτά τα ωραία, σαν να μπαίνει άνοιξη τα ξαφνικά, εκεί λοιπόν που δεν το περιμένεις, να έρχεστε και να ανθίζεστε, να εξελίσσεστε. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, πάμε λοιπόν να δούμε δύο γεγονότα που αξίζει να κάνουμε αναφορά. Για τις Ελληνίδες λοιπόν στις κάλπες, και μια και τις προηγούμενες μέρες, προχθές και την προηγούμενη εβδομάδα, ανακοινώθηκαν και δύο νέα κόμματα, υπάρχει λοιπόν επικαιρότητα και πάμε να θυμηθούμε, όπου να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. 1952, οι Ελληνίδες αποκτούν πλήρη πολιτικά δικαιώματα και ίσως σήμερα αυτό να μοιάζει αυτονόητο. Κι όμως τότε, φίλες και φίλοι, δεν ήταν. Όμως υπήρξαν γυναίκες που χρειάστηκε να διεκδικήσουν το δικαίωμα να έχουν φωνή, να αποφασίζουν, να συμμετέχουν, να μην θεωρούνται παρούσες αλλά ισότιμες. Κάθε μικρή κατάκτηση στην ιστορία ξεκίνησε από ανθρώπους που αρνήθηκαν να μείνουν αόρατοι. Αυτό να μην το ξεχνάτε ποτέ.

Δεν είναι τυχαίο το τραγούδι που έβαλα λίγο που μίλησε έτσι για τα δικαιώματα για τις που οι γυναίκες ψηφίζουν, αλλά και το συνδύασε λίγο το συγκεκριμένο κομμάτι σκεπτόμενη τα νέα κόμματα και γενικά όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και, και διαδραματίζονται στον κόσμο λοιπόν της πολιτικής, των κομμάτων, γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά φίλες και φίλοι, άλλο να είναι κάποιος κομματικοποιημένος και άλλο να είναι πολιτικοποιημένος. Λοιπόν, και συνεχίζουμε, όπου σαν σήμερα το 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία. Μια υπενθύμηση φίλες και φίλοι πως τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι κάτι μακρινό ή θεωρητικό, αλλά τι είναι? Είναι η καθημερινότητα, είναι η αξιοπρέπεια, είναι το να μπορεί ένας άνθρωπος, αγαπητοί ακροατές, να ζει χωρίς φόβο, χωρίς φήμωση, χωρίς αποκλεισμό. Και ίσως τελικά ο πολιτισμός ενός κόσμου να φαίνεται στον τρόπο που φέρεται στους πιο ευάλωτους ανθρώπους του. Συμφωνείτε?

0: Και πάμε τώρα να αλληλεπιδράσουμε και απόψε, όπου θα σας θέσω ένα ερώτημα και θα έχετε τόσο χρόνο όσο τα λεπτά ενός μουσικού κομματιού. Πιστεύετε, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, πως σήμερα έχουμε μάθει πραγματικά να σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα στην καθημερινότητά μας, ή ακόμα δυσκολευόμαστε να αποδεχτούμε το διαφορετικό? Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας, και όποιος θέλει, 2310-285-106 είναι το τηλέφωνο που μπορούμε να μιλήσουμε on air.
1: FM 100 και αυτή τη νύχτα μαζί.

Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε τα μηνύματά σας και να γίνουμε εμείς η φωνή σας. Το ερώτημα λοιπόν που έθεσα πριν λίγο, πιστεύετε πως σήμερα έχουμε μάθει πραγματικά να σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα στην καθημερινότητά μας ή ακόμα δυσκολευόμαστε να αποδεχτούμε το διαφορετικό? Η Λιδία είπε το εξής: νομίζω αριστεία πως όλοι μιλάμε εύκολα για δικαιώματα, αλλά η αληθινή δοκιμασία είναι στον τρόπο που φερόμαστε καθημερινά στους άλλους ανθρώπους. Ο Τάκης: το διαφορετικό ακόμα φοβίζει πολλούς, όμως κάθε γενιά κάνει μικρά βήματα και αυτό μου δίνει ελπίδα. Ο φίλος μας ο Γιάννης από τις 40 εκκλησίες: αν υπήρχε περισσότερη κατανόηση και λιγότερη βιασύνη να κρίνουμε, ίσως ο κόσμος να ήταν πιο αληθινός για όλους, αριστεία. Και περνάμε στην Στέλλα που μας γράφει: τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι κάτι που αφορά όλους μας, απλά πολλές φορές το θυμόμαστε μόνο όταν συμβεί κάτι άσχημο. Και ο Λευτέρης: δεν χρειαζόμαστε μεγάλα λόγια, σεβασμός θέλει να μπορεί ο άλλος να ζει ελεύθερα, χωρίς φόβο και χωρίς να τον κρίνουν συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκρισή σας. Αν θέλετε συνεχίζετε να απαντάτε στο συγκεκριμένο ερώτημα. Περνάμε η Μισκούμπρια και Ελπίδα σε ένα έτσι κομμάτι που θα μας θυμίσει, αν θέλετε, την εποχή της δισκοτέκ, η παλαιότερη, και επιστρέφουμε εδώ στον FM 100 μέχρι και τα μεσάνυχτα ζωντανά.

Και πριν πάμε να παραδοθούμε, που μας λέει ο Πασχάλης, λοιπόν, παραδώσω λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε ένα μήνυμα που μας έστειλε ο φίλος και ο ακροατής της εκπομπής ο Λουκάς και γράφει το εξής. Μεγαλώσαμε μαθαίνοντας να ζητάμε σεβασμό, αλλά όχι πάντα να τον δίνουμε. Εκεί νομίζω πως κρύβεται όλη η ουσία αριστεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκρισή σας στο ερώτημα το οποίο έθεσα, φίλες και φίλοι. Πάμε να ακούσουμε Πασχάλη, παραδόσου λοιπόν, και επιστρέφουμε.

Και πριν περάσω στις αποψινές λέξεις του αέρα, φίλες και φίλοι, βλέποντας το ρολόι, εμείς δεν μπορούμε να αφαιθούμε. Παραδεινόμαστε, κοιτάμε το ρολόι και βλέπουμε ότι ο χρόνος τρέχει, και μαζί με τον χρόνο που τρέχει, τρέχει και η ροή της εκπομπής. Πάμε όμως να μοιραστώ μαζί σας και το μήνυμα της δασκάλας της παρέας, της Λίτσας από τους Αμπελόκηπους, που μας γράφει το εξής. Ο σεβασμός της διαφορετικότητας είναι ένας διαρκής αγώνας που απαιτεί συστηματική προσπάθεια, εκπαίδευση και ενσυναίσθηση σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο. Πολύ σωστή παρατήρηση, Λίτσα, και το μήνυμα που μας έστειλες, και θα μείνω, φίλες και φίλοι, στην ενσυναίσθηση, τόσο λοιπόν σε προσωπικό σου και σε συλλογικό επίπεδο. Όσοι άνθρωποι μπορούν να την καλλιεργήσουν, νομίζω ότι μόνο καλά θα δούνε από αυτό το τόσο πολύτιμο που λέγεται, που ακούει λοιπόν το όνομά της, είναι ενσυναίσθηση. Πάμε αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, να μοιραστούμε μαζί σας ποιες είναι οι αποψινές λέξεις του αέρα, λοιπόν, εδώ του αποψινού μπολερό. Φωνή, δικαίωμα, αξιοπρέπεια, μνήμη, τρυφερότητα, γρασίδι, άνοιξη, ελευθερία, ανάσα, επιμονή. Και αμέσως μετά την μουσική επιλογή που ακολουθεί, θα πάμε να αναλύσουμε δύο από τις λέξεις που αναφέραμε. Μαντεύετε ποιες είναι αυτές?

Δεν ξέρω, φίλες και φίλοι, αν η κάθε νύχτα μπορεί να κρύβει μυστικά. Απλά να ξέρετε, και αυτό νομίζω ότι είναι νόμος, ότι μυστικό το οποίο το ξέρουν πάνω από δύο πάβει να είναι μυστικό. Πάμε λοιπόν να αναλύσουμε τις λέξεις που αποφασίσαμε από 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 λοιπόν λέξεις που φιλοξενούμε απόψε. Επιλέξαμε να μείνουμε λίγο στη λέξη αξιοπρέπεια και στην λέξη ανάσα που φιλοξενούνται απόψε στις λέξεις του αέρα. Η αξιοπρέπεια, φίλες και φίλοι, δεν κάνει θόρυβο. Είναι εκείνη η ήρεμη δύναμη που κρατά έναν άνθρωπο όρθιο ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές. Δεν έχει σχέση με χρήματα, τίτλους ή εικόνα. Έχει σχέση με το πώς κοιτάς τον εαυτό σου στον καθρέφτη και πώς φέρεσαι στους άλλους όταν κανείς δεν σε βλέπει. Και ίσως τελικά κάθε ανθρώπινο δικαίωμα να ξεκινάει πρώτα από εκεί, από την ανάγκη να νιώθει κάθε άνθρωπος πως αξίζει σεβασμό. Και περνάμε στην δεύτερη λέξη που είναι η ανάσα. Καμιά φορά, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, ξεχνάμε πόσο σημαντική είναι μια απλή ανάσα. Μια βαθιά ανάσα μετά από πίεση, μετά από φόβο, μετά από μια δύσκολη μέρα. Η ανάσα είναι ζωή, αλλά και μικρή υπενθύμηση πως ακόμα συνεχίζουμε, πως όσο αναπνέουμε μπορούμε να ελπίζουμε, να αλλάζουμε, να ξεκινάμε ξανά. Και ίσως η ελευθερία, φίλες και φίλοι, να μοιάζει λίγο με αυτό, με μια ανάσα που μπορείς επιτέλους να πάρεις χωρίς φόβο.

Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, έχουμε ήδη υποδεχτεί το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο για απόψε και να περάσουμε στην σκέψη της απόψινής βραδιάς. Υπάρχουν άνθρωποι που πάλεψαν για να μπορούμε σήμερα να μιλάμε ελεύθερα, να ψηφίζουμε, να αγαπάμε χωρίς φόβο, να εκφραζόμαστε. Και ίσως ο καλύτερος τρόπος να τιμάμε αυτές τις κατακτήσεις είναι να μην χάνουμε ποτέ την ανθρωπιά μας.

Και καπεδόφιλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, έφτασε η ώρα να πάμε να δούμε τον καιρό, πώς διαμορφώνεται στην όμορφη πόλη μας στην Θεσσαλονίκη, μέσα από τα μάτια του Μπολερό, έτσι απόψε λίγο πιο θεατρικά. 23 βαθμοί Κελσίου απόψε στην πόλη μας, δείχνει λοιπόν τον θερμόμετρο, ουρανός σχεδόν καθαρός, σαν σκηνικό που περιμένει ώρα να ανάψουν τα φώτα. Η αίσθηση λίγο πιο δροσερή, σαν εκείνη τη στιγμή πριν αρχίσει μια παράσταση και όλα κρατούν για λίγο την ανάσα τους. Η υγρασία στο 5% και η νύχτα έχει κάτι γαλήνιο, σχεδόν κινηματογραφικό. Και αύριο ο καιρός ανεβάζει ρυθμό, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία, καλύτερα σε σχέση με σήμερα, με την άνοιξη να κάνει ένα ακόμα βήμα προς το καλοκαίρι σαν πρωταγωνίστρια που μπαίνει αργά στη σκηνή και ξέρει πως όλα τα βλέμματα θα στραφούν πάνω της.

Και απόψε, φίλες και φίλοι, ταξιδέψαμε από τις μεγάλες στιγμές της ιστορίας μέχρι τις μικρές προσωπικές ιστορίες που κρύβει μια καρδιά. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές μαζί σας ήταν η Αριστεία Κοντόζογλου εδώ, στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ από καρδιάς που για ένα ακόμα βράδυ ήσασταν εδώ και δηλώσατε το δικό σας παρόν. Θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Τελευταίο βραδάκι, γιατί από την 3η 2 Ιουνίου θα ανταμώνουμε στις 8 το απόγευμα, αργά το απόγευμα, και θα καληνυχτιζόμαστε στις 10 το βράδυ, αντί να ξεκινάμε. Να θυμάστε, φίλες και φίλοι, πως η δύναμη δεν βρίσκεται πάντα στις φωνές που ακούγονται πιο δυνατά. Καμιά φορά βρίσκεται στην ευγένεια, στην επιμονή, στην τρυφερότητα. Να προσέχετε τον εαυτό σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε. Εγώ κάπου εδώ σας καληνυχτίζω, αλλά σας έχω όμορφες μουσικές επιλογές και για τον απόψινό επίλογο του Μπολερό. Μέχρι την επόμενη νύχτα που θα ανταμώσουμε, καληνύχτα, φίλες και φίλοι, καλό σας ξημέρωμα, πολλά πολλά φιλιά και την αγάπη μου.

Είχες ακόμα τον καιρό να με κρατήσεις, κι όμως αρνήθηκες στα μάτια να με δεις και να μου πεις.

Δεν ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο.

οδός μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω. Όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

τύπο. Σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου

και θα καθίσει για να έχεις πάντα στη καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

στον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Αγάπη παντού.
1: Πάνος Μουζουράκης.
2: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου